0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει.

Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει

ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσου, να έρθει και ο Μπρακ, να

0: calle, ellos callan.
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε ένα έρωστα, το θα πούμε όλοι να συνεχίσουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει να βρισκόμαστε σε σημείο όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι, στην Ελλάδα του 2.0. Μηζέν. Το λέω κριτικά εγώ. Κατάλαβες, το μηδέν, μηζέν. Ναι, μηζέν. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτώβρη 2026 και τα φιλοκυβερνητικά μέσα παραλυρούν στην κυριολεξία με την παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα, την ομιλία του στην Πνίκα, ότι ντροπή θα έλεγε κανείς, με φόντο την Ακρόπολη, την κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, να μιλάει ο Ρούμπιο και όλοι οι αμερικανοϋποστηρικτές ό,τι παρακμιακού και ακροδεξιού υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι, και ήρθαν από την Πνίκα να μιλήσουν για δημοκρατία. Αλλά βεβαίως καλά σχεδιασμένο επικοινωνιακά από το Ρούμπιο, αν και το αναγνωρίζουν ακόμα και συστημικά μέσα, είναι τα πλάνα τα οποία ουσιαστικά θα τον συνοδεύσουν ενδεχομένως στη διεκδίκηση του αξιώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς φαίνεται ότι είναι εκ των διεκδικητών της θέσης αυτής. Και να λοιπόν πανηγύρια και να η Ελλάδα, ο καθοριστικός παράγοντας, ο κόμβος, ε? Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι ένα διάλειμμα ανάμεσα στο πολιτικό νούμερο μελέτη, ναι, γιατί πρόκειται για πανμέγιστου πολιτικού νούμερου και έχει αρκετά η Νέα Δημοκρατία από τον Γκουλκουδίνα που βλέπει αυτοκίνητα να κυκλοφορούν, άρα δεν υπάρχει κρίση, μέχρι τον Τζιάρα και τον Θεοχάρη. Έτσι. Αυτά είναι τα λεβεντόπεδα της Νέας Δημοκρατίας, τα πολιτικά νούμερα. Και δεν μας φτάνουν βεβαίως τα πολιτικά νούμερα. Έχουμε πότε τα μουμουέ να επενδύουν προς χάρη της τηλεθέασης και της ακροματικότητας και της αναγνωσιμότητας στον θάνατο του Μαζονάκη, και τώρα ανακάλυψαν ένα καινούριο θέμα το οποίο θα απασχολήσει και θα ξεχάσουμε και λίγο το Μαζονάκη, θα ξεχάσουμε και λίγο την αυτή, δηλαδή είναι η αντιπαράθεση Δύση-Καρβέλα. Ποιος τα πήρε, πόσα πήρε και αν έπρεπε να πάρει τόσα. Υπάρχει πάντα, υπάρχει θεματολογία που μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του πολίτη. Όμως, ενδεχομένως, για να υπάρξει λίγο κροκοδίλιο δάκρυ και σήμερα, να αναφερθούν και στην γυναίκα σύμβολο ενός αγώνα της Ισπανίας. Μιλάω για τη Μαρή Κάρμεν Αμπλεσκάλ, η οποία στα 87 της χθες μας ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών ότι έχασε τη ζωή της. Μάλιστα. Αυτή η γυναίκα που στα 87 της είδε μετά από 70 χρόνια που έμενε στο ίδιο σπίτι, δηλαδή από τα 18 της, τα 17 της, να παίρνει το σπίτι ένα φανς και να θέλει να την πετάξει έξω στο δρόμο ενώ είναι συνεπέστατη στις συναλλαγές της. Γιατί, πως έκανε το φανς αυτή την αποτρόπαια πράξη? Αύξησε το ενίκιο 280%. Έτσι. Πού να πληρώσει ένα ενίκιο το οποίο στο αυξάνουν 280%? Σου λέει, φύγε. Και την πέταξαν έξω. Και έγινε το σύμβολο για το ξεσηκωμό στην Ισπανία, που βλέπουμε να πέφτει μια κυβέρνηση για τα ενίκια. Η κρίση βέβαια η στεγαστική στην Ισπανία έχει φανεί εδώ και μια δεκαετία με τις εξώσεις εξώσεις καροτσάκι που λένε, γιατί τα φανς εκεί πρωτοπάτησαν πόδι, μετά ήρθαν εδώ και βεβαίως εκεί έστω και αργά, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα ούτε όταν είσαι άνεργος ή απολυμμένος δεν βγαίνεις έξω να διαμαρτυρηθείς, δεν ξέρω τι περιμένεις. Ίσως τη μελέτη, αυτό το πολιτικό νούμερο. Να πει ότι οι εργοδότες καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Ναι, αυτό το πολιτικό νούμερο που βγήκε χθες να κάνει και μαθήματα δημοσιογραφίας. Αντί να ζητήσει συγγνώμη και να χωστεί, που λένε στην Κρήτη, στην πρώτη τρύπα που θα βρει. Αλλά δεν φταίει η μελέτη. Όχι. Εσείς που τη στείλατε με την ψήφο σας στο Ευρωκοινοβούλιο, 20 χιλιαρικά και αντάγκα κάθε μήνα. Αυτό το πολιτικό νούμερο. Και το άλλο πολιτικό νούμερο, το μπεγλέρι. Πώς τον λένε, το μπελέρι, πώς το καλό τον λένε. Όλα τα νούμερα εκεί. Θα μου πεις, εδώ στείλαμε το Φαραντούρι. Η μελέτη σε πειράζει. Εκεί έχουμε την ευθύνη εμείς. Όλοι εμείς. Που ανεχτήκαμε και στείλαμε το Φαραντούρι. Εκεί έχετε δίκιο. Να κάνουμε την κριτική αλλά και την αυτοκριτική μας. Γέμισε ο κόσμος πολιτικά νούμερα. Και βεβαίως, παρά τα τόσα πολλά θέματα που απλώνουν τα ΜΜΕ και ιδίως τα συστημικά για να... δεν μπορεί να κοπάσει έτσι το πανηγυράκι γύρω από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είναι όμως αυτό το ταξίδι? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι έχουμε γίνει το κέντρο του κόσμου και αρχίζουν και μας επισκέπτουν. Δηλαδή φαντάζομαι αν είχε έρθει ο Τραμπ εδώ θα κάναμε. Μπορεί να είχαμε κηρύξει τριήμερους πανηγυρισμούς, σαν τους γάμους στην Κρήτη, τρεις μέρες. Έτσι. Για φανταστείτε το. Και να τα πανηγύρια που δεν θα πάει ο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να στήσει στην Τουρκία και να που δεν αυτό και να που είμαστε έτσι. Και ήρθε και μας υπενθύμισε δυστυχώς τη γιοταχή εξωτερική πολιτική, την υποτελή εξωτερική πολιτική που ασκεί αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχήν την κυρία Δούρου, την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε χθες στη Βουλή, λίγο την ώρα που εξελισσόταν όλο αυτό το πανηγυράκι για τον Ρούμπιο. Να ακούσουμε τι είπε στη Βουλή, γιατί τα ερωτήματα που θέτει απαντούνται αμέσως μετά με τις δηλώσεις του Ρούμπιο και βεβαίως τη συνέντευξη, και θα τα δούμε έτσι τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν χθες για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την πρόεδρο της συνοδευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εχθές στη Βουλή.
1: Συνεδριάζουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος τολμά την Ήβρη, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει. Ο Ρούμπιο, που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νέου απεικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα νεοαπικιακρατικό δόγμα που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα με κάποιες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, αγαπητέ Παφίλη. Διαβάζω. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη δημοκρατία, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού. Οι δηλώσεις αυτές, προσέξτε, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε Βουλή και σε Γερουσία, αλλά καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε οι δημοκράτες να βάλουν stop σε αυτό το αναπικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία Πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της Πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής

0: προς τον κύριο Επέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική.
1: Πιο σαφή τοποθέτηση δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξεκάθαρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρη η Ρένα Δούρου. Και τεράστιο το ερώτημα, ποιος ασκεί τελικά την εξωτερική πολιτική σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θέλετε να πάρετε την απάντηση? Ναι. Λοιπόν, αντί να την μεταφέρω εγώ, ο Σπύρος Ουρμελίδης, διευθυντής της Αυγής και διπλωματικός συντάκτης, παρακολούθησε χθες την επίσκεψη Ρούμπιο με μια ιδιαίτερη ματιά ως διπλωματικός συντάκτης και βεβαίως την συνέντευξη που έδωσαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, δύο ερωτήσεις από Έλληνες δημοσιογράφους, δύο από Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί ρώτησαν και πήραμε την απάντηση τελικώς από τον Ρούμπι, από τον Ρούμπιο, ποιος χαράσει την εξωτερική πολιτική αυτού του τόπου. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Σουρμελίδη εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: Ο Σπύρος Σουρμελίδης, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο διευθυντής της Αυγής.
3: Λοιπόν,
2: πραγματικά καταπέλτης τώρα, δεν είναι έκφραση κλισέ.
3: Και νομίζω, έτσι, ότι, ναι. Νομίζω ότι λίγοι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, αν ανέβηκε κάποιος άλλος και μίλησε, από αρχηγό δεν ξέρω, δεν νομίζω, λίγοι αντελήφθησαν και άγγιξαν το όλο θέμα από τις πλευρές που το έκανε η Ρένα Δούρου και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, βέβαια.
3: Πάμε όμως ερωτήσεις-απαντήσεις.
2: Ναι.
3: Διότι έγιναν δύο και δύο, δόθηκαν δύο ερωτήσεις σε Αμερικανούς δημοσιογράφους και δύο σε Έλληνες.
2: Στις
3: δηλώσεις μετά την πρώτη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, Αμερικανίδα δημοσιογράφος ρωτάει πόσο ηθικό είναι όλα αυτά, πόσο ταιριάζουν με την ηθική των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά που κάνει, ηθική είναι η λέξη, που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ που είναι πρέσβης.
2: Μάλιστα.
3: Η ερώτηση. Σωστή ερώτηση.
2: Θυμάσαι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
2: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
3: Αμερικανίδα δημοσιογράφος. Μάλιστα. Λοιπόν, και η απάντηση του κυρίου Ρούμπιο ήταν με λίγο αγριεμένο βλέμμα ότι δεν είναι η ώρα και ο τόπος να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Μάλλον προσπαθώντας να πει ότι ήταν εσωτερική καύσεως θέμα για τους Αμερικανούς. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι εσωτερικό θέμα των ΗΠΑ. Ακριβώς.
2: Είναι ξεσηκωθεί η δημοκρατική.
3: Ακριβώς. Είναι η δημοκρατική βεβαίως για την Αμερική, αλλά και το τι κάνει Αμερικανίδα πρέσβης εκπροσωπικότητων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα. Και είπε μετά ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια, την κάλυψε, όπως έκανε και πριν έρθει εδώ, ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει.
2: Ντάξει,
3: διότι
2: η
3: ερώτηση,
2: έλειψε, όμως,
3: να την ξαναπούμε την ερώτηση. Πόσο
2: ηθικό
3: είναι αυτό που κάνει και ταιριάζει με την ηθική της αμερικανικής διπλωματίας όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
2: Εξαίρετη ερώτηση.
3: Εξαιρετική ερώτηση, καμία απάντηση επί της ουσίας στο ηθικό.
2: Ναι.
3: Δεύτερο θέμα, το οποίο δείχνει και πόσο σωστά ο χώρος μας, η Αυγή, το κόκκινο, έχει αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Οπότε ρωτήθηκε για το καλώδιο από Έλληνα δημοσιογράφα, από την ΕΡΤ συγκεκριμένα.
2: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο ο κ. Ρούμπιο, απάντησε ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Ρούμπιο.
2: Το γιο ταχύ εξωτερική πολιτική που λέει.
3: Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική.

0: πολιτική επί Μητσοτάκη ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο.
1: Και το αναλύσαμε και τώρα το παρουσιάσαμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κύριου Ρούμπιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε τώρα πενταράκια. Καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία. Η οποία γαλλική εταιρεία ας δει τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό τοποθέτηση? Καταρχήν, πρέπει να μας πει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση αν αντιλαμβάνεται έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το ξέρουμε, το αναλύουμε.
1: Ναι.
0: Να μας το πει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βάλαμε την εταιρεία να μας επιλύσει ένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων.
2: Το καταλάβατε, την πήρατε την απάντηση. Ο Ρούμπιο το είπε. Μια ιδιωτική εταιρεία θα καθαρίσει. Δηλαδή αυτό που φωνάζουμε, και επιτρέψτε μου και το πρώτο πρόσωπο, φωνάζω εδώ και καιρό από τότε που ήρθαν οι αμερικανικές εταιρείες για να κάνουν έρευνα και εξόρυξη πετρελαίων νοτίως της Κρήτης. Τουρκολιβικό σύμφωνο κτλ. Φέραμε τους Αμερικανούς ιδιωτικές εταιρείες να ασκήσουν την εξωτερική πολιτική. Το φωνάζω πραγματικά από εκείνη τη στιγμή. Και να που έρχεται ο πιο επίσημος αμερικανικός, αν θέλετε, παράγοντας να πει ότι ρε παιδιά, ας το επιλύσουν οι ιδιώτες. Αυτό ασκεί την εξωτερική πολιτική. Έτσι ασκεί την εξωτερική πολιτική. Και έρχονται τώρα οι Γάλλοι, το χθεσινό δημοσίευμα της Εστίας, και λέει ότι η γαλλική εταιρεία δεν θα πάει σε μια τέτοια διαδικασία να ζητήσει άδεια από την Τουρκία ή να ενημερώσει την Τουρκία, γιατί και η απλή ενημέρωση της Τουρκίας για το τι πρόκειται να κάνουμε εμείς ως ένα βαθμό συνιστά ουσιαστικά ότι de facto αναγνωρίζεις κάποια δικαιώματα. Αυτό που θα έλεγε κανείς τον όρο που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συναλλαγές, θα σου πει ο Τούρκος, αφού έρθει και με ρωτάς, άρα εγώ έχω την εποπτεία και τη διαχείριση του χώρου, άρα χρησικτησία. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές εδώ των πολιτών για την γη. Η γαλλική όμως εταιρεία λέει ότι εγώ δεν θα πάω να ζητήσω και δεν θα πάω, γιατί εδώ βλέπουμε ότι το Μανολιό ο Μακρόν, για να επιλύσει τα δικά του προβληματάκια, θέλει να κάνει deal, να πουλήσει αυτά που πουλάει σε μας, να τα πουλήσει και ενδεχομένως και περισσότερα στους Τούρκους. Όπλα, να εισπράξει. Σου λέει θα βάλω εγώ τη γαλλική εταιρεία. Άρα εδώ βλέπουμε τον αμερικανικό παράγοντα πώς στηρίζει την Ελλάδα. Μπορεί εμείς εδώ, όχι εμείς, ξέρετε ποιοι, να πανηγυρίζουν ότι ο Ρούμπιο, είδατε, έσπασε το πρωτόκολλο και αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Δηλαδή έρχεται ένας επίσημος Αμερικανός στην Ελλάδα, πάει και στην Τουρκία. Ή πάει στην Τουρκία, έρχεται και στην Ελλάδα. Πάνε αυτά τα πανηγύρια. Διότι μπορεί να ήρθε εδώ, αλλά έστειλε και το μήνυμα. Βρείτε τα. Πώς έκανε ο Πόντιος Πιλάτος? Πλένω τα χεράκια μου. Ακριβώς το ίδιο. Για όσους δεν καταλάβατε λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα δύο ηχητικά που ακούσατε, εάν παρακολουθήσατε και την επικαιρότητα εχθές, θα καταλάβατε ότι ο Ρούμπιο είναι απλά ο αποικιοκράτης που ήρθε να ελέγξει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα που ουσιαστικά μπορεί και κατευθύνει προς τα που θα στρίψει, προς τα που θα πάει, ποιον θα στηρίξει. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να παρακολουθούσε εχθές όλο αυτό το πράγμα με το Ρούμπιο, θα καταλάβαινε τι ακριβώς συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Ακριβώς όμως. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έλεγα νωρίτερα ότι απορρόφησε λίγο από τα κροκοδίλια δάκρυα των καναλιών το θέμα με μαζονάκι, βύση και τα λοιπά και το ζήτημα με τη μελέτη, αλλά την ίδια ώρα, βλέπουμε ότι οι συνεχείς αποκαλύψεις από το ΣΥΡΙΖΑ και τον τομέα διαφάνειας και τον Παύλο τον Μπολάκη όχι μόνο χτυπούν ένα καμπανάκι και στέλνουν ένα μήνυμα για το που πάει αυτός εδώ ο τόπος, αλλά βλέπετε ότι και οι θεσμοί πολλές φορές έχουμε το απόσπασμα του Πολάκη να παίξουμε. Για να καταλάβετε, να το παίξουμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και πού βασίζεται η κυβέρνηση για να περνάει όλα αυτά που περνάει. Ο βίος και η πολιτεία Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση...
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Είναι συνήθως το ημίωρο των ακροατών. Όμως έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα, ένα θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε στο πρώτο ημίωρο, και είναι το πώς ουσιαστικά ακόμα μία φορά ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης μπαίνουν μπροστά, αποκαλύπτουν, ξεγυμνώνουν, αλλά ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τον Παύλο τον Πολάκη, σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε. Ότι εάν παρακολουθήσει κανείς το πάρε δώσε του Πολάκη, της Άρσης Ασυλίας και τις υποθέσεις που πάνε στη δικαιοσύνη ή που σέρνουν τον Πολάκη στη δικαιοσύνη ή αυτές που πάνε στη δικαιοσύνη μετά από αποκαλύψεις του Πολάκη, θα γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο και αν θέλετε είναι οι ακτινογραφίες, όπως πας και κάνεις ακτινογραφίες ή τις μαγνητικές και σου δίνουν ένα συντάκι ή ένα φιλμ έτσι με τις ακτινογραφίες, είναι ακριβώς έτσι η ακτινογραφία του συστήματος Μητσοτάκη, της καταράκωσης των θεσμών και τα τερτύπια αυτών που με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατηθούν στην εξουσία και ουσιαστικά έχουν μια συμπεριφορά αυτή που ο λαός λέει πολλές φορές κάτω από το αίσθημα της αδικίας: εκεί που μας χρώσταγαν μας πήραν και το βόδι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.
1: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίτη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της έκτης ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής της πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών που είχε βάλει στην πρόσκληση και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε. Μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από τη δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μήνυσε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
0: Είναι αυτό που λέμε. Εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω επεξηγήσεις και αναλύσεις. Αυτό που ακούσατε. Και έχω την αίσθηση ότι αν πολλά δούλευαν στην αντιπολίτευση γενικότερα έτσι, ίσως να μην είχαμε το θράσος του Μητσοτάκη και του καθεστώτος του. Γιατί αν θυμόσαστε, έτσι δυναμικά που ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για την κυρία Νικολάου τότε, θυμόσαστε, γενική γραμματέα για το σωφρονικό σύστημα, απευθείας αναθέσεις κτλ. Θυμόσαστε, όταν πια υπήρξε η κατακραυγή και τα στοιχεία, δεν χρειάστηκε να πάει κανείς στη δικαιοσύνη, γιατί τα στοιχεία μίλησαν από μόνα τους και αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης κατά αυτή την πίεση να μην την συμπεριλάβει τελικά στα ψηφοδέλτια, στην Εύβοια. Πάμε τώρα στα μηνύματα των ακροατών μας, αρκετά και σήμερα, τους ευχαριστώ προκαταβολικά, και τους διαφωνούντες και τους συμφωνούντες. Μια καλημέρα πάντως τη λέμε. Έτσι, λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του με τον δικό του τρόπο το φωτογραφικό. Να σε καλά Δημήτρη. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Λοιπόν, να σε καλά Νίκο, και υπομονή είπαμε. Λοιπόν, ο Νίκος μεταξιδεύει σχεδόν κάθε πρωί νοερά στην Πατρό Αγή, στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στις περιοχές που ταλαιπωρήθηκαν αυτό το διάστημα. Το τι υπόσχεση έχει πέσει, το τι ταξίματα γίνονται από τους εκεί υπευθύνους της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν λέγεται. Αλλά διάβασα μια ανακοίνωση του Πλακιωτάκη, του βουλευτή, που αρέσκεται να το λένε και κύριε πρόεδρε. Και μου λέει κάποιος, μα καλά, γιατί τον λένε πρόεδρο? Γιατί διετέλεσε για λίγες μέρες πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να διεκπαιρεώσει τις διαδικασίες τότε εκεί που παραιτήθηκε ο Σαμαράς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Πλακιωτάκης είχε απαιτήσει να μπει και η φωτογραφία του στους προέδρους του κόμματος που κοσμούν τα γραφεία. Του Σαμαρά υπάρχει αλήθεια ή την βγάλανε? Λοιπόν, εδώ δεν το συμπεριέλαβε ο Μητσοτάκης στα βίντεο για τα και στην ομιλία του για τα γενέθλια τα 52 της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πλακιωτάκης λοιπόν μου θύμισε με αυτή του την ανακοίνωση τι σημαίνει παλαιοκομματισμός και πως είναι ακόμα εδώ αυτό το χιλιοϊπωμένο και καταδικασμένο στις συνείδησεις των πολιτών κατόπιν ενεργειών. Έτσι έλεγαν τότε οι βουλευτές. Αυτό, μα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ξεκινά την ανακοίνωσή του ο Πλακιωτάκης για να μιλήσει για το θεάρεστο έργο της κυβερνήσεως που προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές κάτω στην περιοχή. Ένιωσε όμως που έχουν ζωντανά αυτά παραδείγματα για την συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να πείσετε πια κύριε Πλακιωτάκη. Γιατί την ώρα της καταστροφής, αντί να βάλετε, που λέει ο λόγος, γαλότσες και να πάτε εκεί που ο κόσμος υπέφερε, εσείς εκ του μακρόθεν βγάζετε ανακοινώσεις κατόπιν ενεργειών. Να σας πω κάτι. Καλά κάνετε. Και το λέω ειλικρινά. Καλά κάνετε. Γιατί κάτω από αυτή σας την ανάρτηση, μάλιστα στο διαδίκτυο το κατόπιν ενεργειών μου, βρέθηκαν και 4-5 από τους εκατοντάδες που βγήκαν να σχολιάσουν, οι περισσότεροι ενδικά, που λένε «γεια σου πρόεδρε, ζήτω, σε σένα στηριζόμαστε». Καλά κάνεις. Και αυτοί θα σε ψηφίσουν. Ας έμεινε η Ιεράπετρα χωρίς ειρηνοδικείο, ας κοντεύει να μείνει χωρίς καμιά δημόσια υπηρεσία, δεν πειράζει. Εσύ να σε καλά. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζεται το παιχνιδάκι. Μαθαίνω δε ότι έχουμε κι άλλα. Ότι το έργο του που πλημμύρισε το οροπέδιο, η καταστροφή και τα λοιπά, το έργο αυτό το φαραωνικό με τον Αποσελέμι από κάτω και τη σύραγγα αποστράγγισης δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. δεν άνοιγε, λέει, και δεν έκλεινε εκεί το σύστημα που ελέγχει τη ροή. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και δεν έφευγε το νερό κάτω από την πρώτη στιγμή που άρχισε να φουσκώνει στον κάμπο του οροπεδίου? Θα μάθουμε πολλά. Θα το παρακολουθήσουμε, εδώ είμαστε, και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Παιδιά, το νούμερο που σας δίνω για να στέλνετε μηνύματα δεν είναι για να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί όχι μόνο δεν πρόκειται να σας απαντήσει κανείς, αλλά μπλοκάρεται και ολόκληρο το σύστημα εδώ πέρα. Ο φίλος που κατά λάθος έπαιρνε τώρα τηλέφωνο έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα με τα μηνύματα, και πρέπει να του κάνω μια επανακίνηση για να δούμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή, γιατί είπαμε, χαθήκαμε. Η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή. Τώρα λέει η μελέτη ότι απομόνωσαν μια φράση οι κακοί άνθρωποι και την έχουν βάλει στόχο. Εδώ γελάμε. Ναι, άστο τώρα, μην ασχολούμαστε με πολιτικά νούμερα πρωί-πρωί. Το ότι η μελέτη, το ότι ασχολούμαστε με τη μελέτη, από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Χριστίνα, και το αντιλαμβάνεσαι. Εμείς το αναδείξαμε χθες και ξεκίνησα από αυτό. Έτσι, και τη μελέτη τώρα μας κάνει μαθήματα δημοσιογραφίας. Η αρρωγός των βασανισμένων εργοδοτών από τους εργαζόμενους. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, εάν την είχα πρόσωπο με πρόσωπο και αναγκαστικά έπρεπε κάτι να τη ρωτήσω, γιατί από μόνο να πάω να ζητήσω συνέντευξη από ένα τέτοιο πολιτικό νούμερο δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά εάν την είχα μπροστά μου και αναγκαστικά έπρεπε να ρωτήσω, μια ερώτηση θα κάνω. Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα? Ένα παράδειγμα. Θέλω να μου φέρετε ένα παράδειγμα, και ας είναι και μέσα στη φαντασία σας. Πώς δηλαδή ένας εργαζόμενος βασανίζει τον εργοδότη? Μήπως γιατί του ζητά τα δεδουλευμένα? Μήπως γιατί δεν θέλει να τον ακολουθήσει στο ATM να πάρει το δώρο που του έβαλε και να το δώσει πίσω? Μήπως γιατί του ζητά να δουλέψει 14 ώρες, γιατί 13 έχετε νομιμοποιήσει? Μήπως γιατί του ζητάει να πάρει αυτός το τηλέφωνο για να πατάει την ψηφιακή κάρτα παρουσίας? Λέω, ένα παράδειγμα θέλω από αυτό το πολιτικό νούμερο για το πώς. Και αν παρεξηγηθώ πολιτικό νούμερο, γιατί εν πάση περιπτώσει ακούεις ένα αριθμό. Εντάξει. Είναι δυνατόν? Κι όμως. Και φταίει τώρα εδώ η δημοσιογραφία. Μάλιστα. Αχ, αυτή η άτιμη δημοσιογραφία πως δεν καταλαβαίνει αυτά τα φιντάνια, αυτά τα ταλέντα της πολιτικής. Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Όσο πάει. Έχεις δίκιο. Εάν, Γιάννη, εφαρμοστεί κατά των ενόχων των εγκλημάτων στο Μάτι και στα Τέμπη από τους συγγενείς των θυμάτων η βιβλική συνταγή 80 οντί οδόντος, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη γρήγορα, το «δεν θα γίνουμε ζούγκλα» είναι το σχόλιο. Κωνσταντίνε, να το αφαιρέσουμε από το διάλογο το οδόντος, το οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό και τα λοιπά, και ας μείνουμε σε αυτό το οποίο δυστυχώς ζούμε. Οι συνεχιζόμενες δολοφονίες αθώων πολιτών στις καθημερινές σειράξεις και επιθέσεις μεταξύ κρατών, τι άλλο είναι παρά μια ζούγκλα, αλληλοφαγία γης, όπου όπου εφαρμόζεται το οδόντα αντί οδόντος. Κωνσταντίνε, άστα να πάνε. Είπαμε, εκεί που μας συμφέρει ισχύει, εκεί που δεν μας συμφέρει λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Πολύ δυναμμένη βλέπω την κυβέρνηση και τον Ρούμπιο. Μου φαίνεται ότι θα φάμε στη μάπα ξανά το Μητσοτακέικο για άλλα 4 χρόνια. Αυτό ας αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους. Εμείς φωνάζουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πενιχρή του δύναμη δίνει τις μάχες του. Την ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε, της δημοσκοπικής αντιπολιτεύσεως, είναι λέει και υπέρ του κάθετου άξονα αυτόν που προωθεί η Αμερική και που, για τον οποίο απειλεί η Γκυλφόιλ, είναι υπέρ. Και οι εκπρόσωποι του ενός κόμματος και εκπρόσωποι των άλλων. Αλλά εάν εγώ πω τα κόμματα, στηρίζω το Μητσοτάκη. Όχι αυτοί που με τις πράξεις τους τον στηρίζουν. Δεν διαφοροποιούμαστε, λέει. Είναι αναγκαίο να γίνει, δηλαδή πάση θυσία, ρωτώ εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που πολεμά αυτό το καθεστώς. Που ναι, θα συμφωνήσω, Γιάννη, γιατί εγκαίρως είχα γράψει ότι για σκεφτείτε μερικοί καναλάρχες, εκδότες και μεγαλοσχήμονες να αλλάξουν ρότα και να στηρίξουν τελικά το Μητσοτάκη, τι έχει να γίνει, και φαίνεται το έχουμε δει, το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, τώρα το Πρέταντορ φταίει, η μαεστρία του Μητσοτάκη φταίει. Τι φταίει? Με τον ήλιο, λέει, τα βγάζω τα παντέρμα. Με τον ήλιο τα... τίποτα, ψοφάνε. Ας αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους. Το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο. Και όσο δεν το κατονομάζεις και δεν τον καταγγέλεις όταν και όποτε πρέπει, θα σου τη φέρει. Δηλαδή εσένα, πολίτη. Πολύ απλά. Η Καλλιόπη. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλο το κόκκινο. Ξεκινάω για το τραχανό. Για το τρέξιμο, μάλλον θέλει να γράψεις. Με συντροφιά το κόκκινο. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο, Καλλιόπη. Και είπαμε, ραντεβού έχουμε το Σαββατοκύριακο στην Κουμουνδούρου. Τα απογεύματα Σάββατου και Κυριακής, ξεχάστε ό,τι είναι, αλλάξτε πρόγραμμα, φορέστε παπουτσάκι αθλητικό, όχι να τρέξουμε, αλλά για να βρεθούμε εκεί στην πλατεία κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνει το Κόκκινο και η Αυγή, όπου εκεί θα συναντηθούμε και θα τα πούμε. Έτσι. Τα είπαν και χθες στο briefing στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα υπάρχουν αρκετά και σημαντικά που έγιναν εχθές. Θα τα δούμε αργότερα, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και μάλιστα δόθηκε ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά σε όλους αυτούς τους βουλευτές που πήραν την εδρούλα τους, την έκαναν μια τουρνέ. Δεν την παρέδωσαν. Δόθηκε ένα περιθώριο μιας εβδομάδος. Ή να γυρίσουν ή να επιστρέψουν την έδρα, δηλαδή να παραιτηθούν, ή όσοι δεν έχουν βλάψει το κόμμα να γυρίσουν. Κάποιοι από αυτούς μπορούν να γυρίσουν. Αλλά μετά την εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις που δεν θα ήθελαν να βρίσκονται σε αυτή την σε αυτό το μικροσκόπιο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε πια με το όνομά τους. Μία εβδομάδα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάμε στο Σπύρο. Καλημέρα, κύριε Θετάκη. Πριν πολλά χρόνια ο Λίνεκερ είχε πει δύο ωραίες παρομοιώσεις: ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που αγωνίζονται πολλές ομάδες και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, και δεύτερον ότι στην Ελλάδα γίνονται εκλογές και συμμετέχουν πολλά κόμματα, και όποιο βγαίνει πρώτο πάντα κερδίζουν οι Αμερικανοί, και τρίτον τι θυμάσαι τώρα περί του διαβολικού, ναι καλά, και τρίτον, δικό μου, μήπως στα λεγόμενα της Γκυλφόιλ ήταν στο μενού η αλλαγή της κυβέρνησης στην Ισπανία? Είπε για τη Ρουμανία. Τώρα, εάν φωτογράφιζε και κάτι, ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, νομίζω ότι βοηθάει να τον ξεσκεπάσουμε, να ψάξουμε τους χρηματοδότες του και για τον Γονίδη και για τον Κουβάρντα και τα κουβαρνταλίκια στα Μέγαρα και για οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από Περιστέρι. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν κρύβονται μερικά πράγματα όπως το χρήμα και ο Βήχας, και μάλιστα προς τα που ρέει το χρήμα και από ποιους. Και να ήταν μόνο ο Κασιδιάρης. Ο Μιχάλης. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, σήμερα με εκπλήξατε αρνητικά. Θεωρώ ότι το τσουβάλιασμα του κυρίου Φαραντούρη με Μελέτη και Μπελέρη είναι επιεικώς απαράδεκτο. Μην ξεχνάτε ότι ο Φαραντούρης δεν εξελέγει μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά εξελέγει προηγουμένως από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην κορυφαία εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία που μόνο ο δεξιός Κασελάκης τόλμησε. Αδικήσατε τον εαυτό σας σήμερα. Επαναλαμβάνω, πολιτικά νούμερα τα θεωρώ και έχεις την άποψή σου, την ακούω, αλλά δεν μπορεί κάποιος που μόλις μπαίνει στην πολιτική να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, είναι πολιτικό νούμερο κατά την άποψή μου. Εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω. Να κατέβω υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος και μετά από λίγο να πάρω την έδρα μου και να την κάνω τουρνέ. Εγώ θα ντρεπόμουν. Θα ντρεπόμουν. Ειλικρινά θα ντρεπόμουν. Και να λέω τώρα, δηλαδή μόνο το ότι βγαίνει στα κανάλια και γράφει από κάτω ευρωβουλευτής Πασόκ, δηλαδή Πασόκι τον ψήφισαν, εσύ δεν προσβάλλεσαι Μιχάλη όταν έχει πάρει την ψήφο σου και από κάτω γράφει Πασόκ? Είναι σαν να πήρε και σένα και σου λέει μεγάλε, Πασόκ έγινες κι εσύ, η ψηφοφόρη μου λέει. Δεν είναι λοιπόν τσουβάλιασμα, αγαπητέ Μιχάλη, είναι μια σκληρή πραγματικότητα που καμιά φορά οι συμπάθειές μας ή οι αντιπάθειές μας δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καμπούρης και Σία, άλλη μια απόδειξη. Οι δεξιοί έχουν στο DNA το DNA της απατεωνιάς και έχουν φτωχούς Έλληνες που τους ακολουθούν. Βασίλης από Τρίλοφο, Μακρακόμιος. Και λίγα είπες, Βασίλη μου. Και λίγα είπες. Ξέρεις πότε ήταν η τελευταία μου παρουσία προσκεκλημένος στη ΣΕΡΤ? Για να μην παίζουμε έτσι με τις λέξεις. Όταν έσκασε το θέμα Λιγνάδη, που κλήθηκα να σχολιάσω. Και ανάμεσα στα άλλα λοιπόν είπα ότι ρε παιδιά, είναι τυχαίο το ότι βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν και χρώμα, αναφέροντας βεβαίως την περίπτωση με... όχι, δεν ήταν ήταν η ιστορία με το Μίχο. Στον Κολονό. Είναι τυχαίο. Λιγνάδης, Μίχος, Γεωργιάδης παλαιότερα. Ο Γεωργιάδης αυτό το παιδί, το θαύμα, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, ο κολλητός του Μητσοτάκη που τον πιάσανε στη Μολδαβία και τα λοιπά, καταδικάστηκε γιατί το άρεσαν τα αγοράκια. Τα παιδιά δηλαδή. Από τότε η ΕΡΤ κατέβασε διακόπτες, λέει εσύ είσαι επικίνδυνος, δεν σε θέλουμε. Φύγε. Λοιπόν, γιατί τόλμησα να πω κάτι παρεμφερές με αυτό που λες εσύ. Και με τον Ευάγγελο να κλείσουμε την... Έχει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα Γιάννη, με λύπης το λέω, αλλά και στην Κρήτη το ίδιο δεν γίνεται. Απικία του Κούλη έγινε για 30 αργύρια. Ντροπή ωραία για τους ένδοξους προγόνους σας. Πρέπει να ξαναδιαβάσετε την ιστορία σας. Εκτός από τον Καρβέλη, ξεφτυλίστηκε και ο εισαγγελέας, λέει ο Ευάγγελος. Είναι γνωστή η ιστορία της Κρήτης, το πως βάφτηκε μπλε.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλα καλά για τον Κούλη, όλα καλά στη χώρα. Ακόμα και η μελέτη, αυτό το πολιτικό νούμερο που φροντίζει για την ψυχική υγεία των εργοδοτών εναντίον της αριστεράς βάλει και εκείνη και των δημοσιογράφων και παραδίδει και μαθήματα δημοσιογραφίας με αυτό το περιποιημένο χαμόγελο και τα λοιπά και τα λοιπά που στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων. Ναι, εκεί στηριζόμαστε. Σε αυτούς στηριζόμαστε. Μάλιστα. Ναι, κατά τα άλλα με τις υγείες μας. Λοιπόν, έχουμε από τη μία πλευρά Βύση Καρβέλα, έχουμε από την άλλη την μελέτη και την ανησυχία της για την ψυχική υγεία των εργοδοτών, έχουμε βεβαίως τον θάνατο του Μαζονάκη και τους όλο αυτό το κύκλωμα για να έχουμε να λέμε και βεβαίως πανηγυρίσαμε και χθες εδώ είχαμε έτσι μια εθνική ανάταση με το Ρούμπιο που έρχεται να ελέγξει την αποικία και μέλλον στο τέλος τι μένει να μαζεύουμε κάτι ψηλά που έχουν παραπέσει κάπου για να πάμε να αγοράσουμε ψωμί και γάλα, αλλά είμαστε αριστεροί δεν είμαστε νοικοκύριδες. Γκρινιάζουμε, είμαστε μίζεροι. Αυτά δεν μας λένε οι διάφοροι. Αλλά η Ελλάδα ζει από χθες στον παλμό του Ρούμπιο, των Αμερικανών. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Αλλαγή. Ο Λευτέρης, όχι ο Χάρης. Ο Λευτέρης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρόπουλος, άιντε, έχουμε χαθεί εντελώς. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Κώστας Απιαντές, στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ παρόντες με τις καλημέρες, τα μηνύματα, τις διαφωνίες, τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τις ιδέες, πολύ εύκολο να κατατεθούν στην εκπομπή μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Λοιπόν, δεν το είπα το όνομα, Γιάννης Πετρόπουλος. Πετρίδης. Άιντε, το έκανα ακόμα χειρότερο. Πετρόπουλος. Πετρίδης. Γιατί τέτοια λάθη πρωί-πρωί. Με αποσυντονίζει. Να ρε παιδί μου, να. Έχει δίκιο η μελέτη. Έχει δίκιο. Πάμε όμως εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Και βεβαίως να δούμε πώς σχολιάζει σήμερα ο τύπος την επικαιρότητα, φαντάζομαι την καθημερινή, μετά και την συνέντευξη που παρακούρησε ο Ρούμπιο στον Παπαχελά, ότι θα είναι πρώτο θέμα. Και μάλιστα ακούγοντας τον πρωί σε Sky, έλεγε ο συμπαθής κατά τα άλλα εκεί παρουσιαστής το πρωί, ότι πού άλλο θα δίνει ο Ρούμπιο συνέντευξη. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε ποιο άλλον εκτός από τον Παπαχελά. Εκτός από την καθημερινή, εκτός από το Skype, πού αλλού να έδινε ο Ρούμπιο συνέντευξη, ρε παιδιά. Και το λέγει με καμάρι, έτσι, γέμισε το στόμα του. Έρε τι πάσαμε. Έρε τι πάσαμε. Λοιπόν, καθημερινή. Ναι, βέβαια. Φωτογραφία Ρούμπιο Ακρόπολη, φόντο. Έτσι, γι' αυτό ήρθε ο Ρούμπιο. Μην νομίζετε ότι ήρθε εδώ. Ήρθε για να δει, ρε παιδί μου, εδώ τι γίνεται. Να ελέγξει την αποικία πώς πάει. Και να πάρει και μια φωτογραφία για να πάει τώρα στους Αμερικανούς και να πει εγώ είμαι, εγώ, κοίτα,
στο λίκνο της δημοκρατίας. Εκεί πήγα και μίλησα εγώ. Ε? Εκεί που μίλησε, κοιτάξτε μια σύμπλωση, πριν από 100 τόσα χρόνια ο Κολοκοτρώνης. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ναι. Μην πάμε πιο πίσω, γιατί θα το μπλέξουμε το πράγμα. Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, ο τίτλος καθημερινής. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ναι, είναι σαφέστατα τα μηνύματα. Για το καλώδιο, οι ιδιώτες, μωρέ, θα το καθαρίσουν, έτσι. Δεν το είπε, το ακούσατε νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Στα F-35, κοίτα, άμα μας δίνετε χρήματα, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Και για τη Μέση Ανατολή, μη φοβάστε. Έχουμε εδώ το Μητσοτάκη που τα τακτοποιεί με τον Νετανιάχου εκεί πέρα, στέλνει και πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, οπότε όλα καλά. Στην Ουκρανία, άσου εκεί, για να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Έτσι, και να έχετε ανάγκη ακόμη περισσότερο το αμερικανικό LNG. Τι δεν καταλαβαίνετε, ε? Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε κουτά, που θα έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραίο, γάντι πάει. Το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast, Mazda. Με τεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Ήταν η... Δεν μπορώ παρά να το θεωρήσω αυτή την απόπειρα ή αυτή την πράξη της Χαμάς που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή. Μόνο, παιδιά, δηλαδή ό,τι σκέψεις και να κάνεις, πας και σε λίγο στην προβοκάτσια. Εντάξει, αγανάκτηση, αλλά ξέρεις ότι αυτό θα έχει μία αντίδραση. Έτσι. Δεν δικαιολογεί βέβαια τίποτα και δεν δικαιολογεί και όλα αυτά που διαβάζουμε και σου έρχεται να κάνεις εμετό από ορισμένους αρθρογράφους για το που περιγράφει τις σκηνές βαρβαρότητας της Χαμάς, αλλά αποσιωπεί τις σκηνές βαρβαρότητας από το Ισραήλ, το επίσημο κράτος. Λοιπόν, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, είπαμε. Καρβέλα Βύση σε πρώτο πλάνο. Έχουμε να φάμε τώρα για ένα τριήμερο Καρβέλα και Βύση. Ου, και στο βάθος λεφτά. Μόνο λέει πνευματικά δικαιώματα, ακούστε. Διαβάζουμε τώρα. Η Βύση λέει ότι θα απαιτούσε ο Καρβέλας κάτι υπερβολικά ποσά. Ο παραγωγός που έκανε τη συναυλία λέει ότι κατέβαλαν 250.000 για τα δικαιώματα τα πνευματικά στον Καρβέλα για τη συναυλία. Ε, παιδιά, 250.000 για μια συναυλία. Αλλά μπήκε μέσα, λέει, η συναυλία. Παρότι έκανε μια ίσπραξη 8-9 εκατομμυρίων, μπήκε μέσα, λέει, η συναυλία. Ε, τι ωραία. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Πάμε τώρα στο ριζοσπάστη να διαβάσουμε το πρώτο θέμα. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται, τα λέει ο τίτλος. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Δύο θεματάκια έχουμε εδώ, βλέπω. Μάλιστα, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Ήλεγξε, έκανε την επιστασία και πήρε και 4 δις για κάτι όπλα που αν δεν βρισκόταν η Ελλάδα να τα αγοράσει μπορεί και να τα πετούσαν. Κάτι φρεγάτες, καταλάβατε. Λοιπόν, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Μάρκο Ρούμπιο. Σιγή εχθείως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις για την αντιπολίτευση. Άκουγα, παιδιά, εχθές και τον Ιγνατίου στο Sky. Πο-πο-πο-πο-πο-πο ύμνου στο Ρούμπιο. Πο-πο-πο-πο-πο-πο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε εμείς οι αριστεροί που λέει και η μελέτη διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Λοιπόν, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Τι περιμένετε, η μία πέρασε από το Υπουργείο Άμυνας, προμήθεια προμήθειες οπλικών συστημάτων. Ο Μέρτς, παιδί της BlackRock, μεγαλοστέλεχος, μέτοχος. Τι άλλο θέλετε.
και το πρόθυμος ηλίθιος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, μη ζητάτε πολλά. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Εδώ συμφωνούν οι εφημερίδες. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Και κάτι οπλικά συστήματα που δεν τα θέλουν οι άλλοι. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας, αυτό είπε. Ιδιωτική διπλωματία. Παιδιά, μην έχετε πια αμφιβολία. Φωνάξαμε τους Γάλλους μπας και βγάλουν το φίδι από την τρύπα για το καλώδιο. Φωνάξαμε την Exxon Mobil και τις άλλες εταιρείες και τις αμερικανικές μπας και λύσουν το ελληνό, μάλλον το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και τα προβλήματα προξενεί και η ζωή συνεχίζεται. Κατώτεροι των περιστάσεων, ποιος εδώ, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Εγώ το έχω πει καιρό. Φοβάμαι αυτό το δίδυμο. Και θα κάνω μια παρατήρηση αρχή συνταξή στην εφημερίδα Δημοκρατία, το λέω έτσι, για να πειράξω και το Μερτζάνι. Κακός έχει ο τίτλος αυτός. Κατώτερη των περιστάσεων, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Βάλατε σε λάθος σειρά τα ονόματα. Γεραπετρίτης Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως έχει φωτογραφία των δύο, Ρούμπιο Μητσοτάκη, και λέει θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός. 4 δις είναι ο λογαριασμός. Πάμε στην Εστία. Για να δούμε εδώ πώς βλέπει η Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Τόσο απλά. Έτσι. Τόσο απλά. Προσπαθούσε κάτι να πει εχθές ο Κωστίδης στο Sky, ότι ναι, μεν εντάξει, αλλά λένε ότι κοίταξε οι αναλυτές της Τουρκίας, δεν πήρε θέση. Εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Εδώ συμφωνούν πάρα πολλές εφημερίδες, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ότι ο Ρούμπιο σου λέει βρέσε τα μεταξύ. Εμείς πανηγυρίζουμε όμως, έτσι. Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Στο ποντίκι. Να πάμε και στο ποντίκι σήμερα. Λοιπόν, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του ΙΠΕΞ των ΗΠΑ για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Εδώ στο σκίτσο που συνήθως βάζει στην πρώτη σελίδα έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει στην Έλλας θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου, μια φωνή από το βάθος κατά το άγνωστε εβουλέ του κυρίου. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κουβέντα. Πάμε στα νέα.

0: πώς δεν το πήραμε εμείς. Πώς έβαλε λάθος διεύθυνση. Ε? Μάλιστα. Τι θα ισχύσει το 2027. Από τα νέα, τα διαβάζω έτσι με στόμφο για να έχουν απήχηση. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Ρωτήσατε τη μελέτη. Την Ελεονόρα Μελέτη, τη βουλεύτρια, την ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Τη ρωτήσατε? Α, καθαρές κουβέντες. Πάμε στην απογευματινή. Μου φαίνεται ότι τις πιο καθαρές κουβέντες έχει απογευματινή. Σου λέει μία απογευματινή και δεν έχεις να προσάψεις τίποτα ή να πεις τίποτα. Βλέπεις απλά πώς τα βλέπει η δεξιά τα πράγματα. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Παναγία μου, Παναγία μου. Ύμνη για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Και εμείς φουσκώνουμε. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Φαντάζομαι σήμερα ότι μην περιμένετε να έχει συνταξιούχους και, ε? Και διορισμούς. Ισχυρή συμμαχία, σου λέει. Ε? Και τα σκυλιά δεμένα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Ε? Για να πάμε στον καλεσμένο μας να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα. Γιατί από όλα τα άλλα, δυστυχώς, έχουμε γκώσει. Γιώργος Λεχουρίτης. Δεν χρειάζεται συστάσεις και στο μενού οι άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει την ακρίβεια. Αλλά η έρμη ακρίβεια δεν πειθαρχεί. Δεν πειθαρχεί με τίποτα. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Και βεβαίως όλα καλά, όλα ωραία όπως λέει και το άσμα. Mm-hmm. Εμείς συνεχίζουμε ως πολίτες καταναλωτές στο βωμό της ακρίβειας, η κυβέρνηση επί της ουσίας θέλει την ακρίβεια, υιοθετεί την ακρίβεια, γιατί ρωτώντας πριν από 3-4 μέρες έναν πρώην συνάδελφο στη Διεύθυνση Εμπορίου, μου κάνετε Θοδωρή πώς πάνε οι έλεγχοι, ποιοι έλεγχοι, μου λέει. Λέω, τι δεν κάνετε ελέγχους? Όχι βέβαια. Λέω, και ποιος κάνει τους ελέγχους? Η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
0: Όπως και η ανεξάρτητη αρχή για τους εργαζόμενους, έτσι είναι.
1: Μπράβο. Και πότε προλαβαίνουν να κάνει με 50 άτομα προσωπικό έλεγχο σε όλη την Ελλάδα? Λέει, μα δεν κάνουν έλεγχο. Άρα αντιλαμβάνεστε κύριε Στρατάκη ότι έλεγχοι δεν γίνονται. Οι έλεγχοι γίνονται μέσα από τα κομπιούτερ και νομίζουν ότι μέσα από τα κομπιούτερ θα δουν τη διαφορά τιμής πρώτον από το ράφι στο ταμείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που λένε άλλη τιμή έχει στο ράφι και άλλοι χτυπούν στο ταμείο. Και
0: όταν μας πάει πίσω στην εποχή ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ που είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Του περιβόητου Καρφούρ. Του περιβόητου Καρφούρ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παρατήρησα σε έρευνα που κάναμε ως ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, πως πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είχαν ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, στα μέσα Σεπτεμβρίου θα πω, με μειωμένες τιμές προϊόντων, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε ότι αυτές οι τιμές άλλαξαν προς τα πάνω. Πάλι με το ταμπελάκι. Μειωμένη τιμή. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά. Έχετε ένα ταμπελάκι και έχετε δεσμευτεί ότι αυτές οι τιμές θα κρατηθούν για 3 μήνες, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Και αλλάζετε τις τιμές προς τα επάνω. Θα μας τρελάνετε επιτέλους. Τι συμβαίνει στην αγορά? Πότε γίνονται έλεγχοι? Πού γίνονται οι έλεγχοι? Και πώς κάνετε τους ελέγχους, μωρέ παιδιά? Άρα κύριε Στρατάκη, η κυβέρνηση τα ξέρει όλα αυτά, κλείνει τα μάτια, κλείνει τα αυτιά, γιατί πέραν από τις αυξήσεις αυτών των συγκεκριμένων προϊόντων που ανέβηκαν οι τιμές τους στο ράφι, υπάρχουν και τα υπόλοιπα προϊόντα, 23.000, 24.000 προϊόντα, που ανεβαίνουν οι τιμές 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά και ο Θεός βοηθός, όπως συμβαίνει με τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά προϊόντα. Βλέπουμε ότι ξέφυγε και η φέτα, ξέφυγαν και τα σπυρά τυριά, ξέφυγαν και τα φρούτα και τα λαχανικά.
0: Αλλά ξέρετε όμως, πανηγύριζαν, δηλαδή...

0: προσέξτε τώρα για να δείτε την προπαγάνδα πώς λειτουργεί. Ήρθε ένας πληθωρισμός χαστούκι.
1: 5,1.
0: Δηλαδή από μόνο του ως νούμερο σε τρομάζει. Εάν έχεις αίσθηση της πραγματικότητας. Άλλο, άμα είσαι χαβαλές και δεν σε ενδιαφέρει, ή είσαι νούμερο και δεν σε ενδιαφέρει, λες εντάξει, μόνο τι είναι, 5. Και βγαίνουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την θλιβερή είδηση από κάθε άποψη του πληθωρισμού, να λένε το εξής το Παπαγαλιστάν. Ναι, λέει 5,1 πληθωρισμό, αλλά οι τιμές και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μειωμένος λόγω των μέτρων Θοδωρικάκου.
1: Και εκεί σε πιάνει η ζωχάδα και η τρέλα και λες, έλεος ρε παιδιά, τον αυτοσαρκάζεστε ότι βάλατε σειρά στην αγορά και ότι έπεσαν οι τιμές. Εγώ προκαλώ τον κάθε κύριο Θεοδωρικάκο να έρθει σε αντιπαράθεση.
0: Μα εγώ σε θεωρώ σοβαρό άνθρωπο τώρα, να κύριε Λεχωρίτη, έρθει. Να μου λέτε τώρα να καλώ τον Θεοδωρικάκο. Είστε σοβαρός τώρα να λέτε τέτοια πράγματα. Καλό το Θοδωρικάκο, δηλαδή. Έλεος πια.
1: Όχι, επειδή βγαίνει στην αγορά και ξέρει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τον καλό λοιπόν να έρθει ο άνθρωπος, μια χαρά άνθρωπος είναι, και να καθίσουμε να δούμε πού είναι οι τιμές, πώς είναι οι τιμές. Και αυτή η αιτιολογία και η δικαιολογία, μάλλον, ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός, ορθά το είπατε, είναι 5,1. Αλλά στα τρόφιμα πετύχαμε μεγάλη νύχτα.
0: Ναι, Θεοδωρικάκος, παιδί μου.
1: Τι λέτε, μωρέ παιδιά, με 19,75 το μοσχαρίσιο κρέας ή με 21 ευρώ η γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα ή ανεβασμένα τα πάντα στην αγορά, εσείς μας λέτε ότι ελέγχετε τις τιμές. Βεβαίως.
0: Και αυτό που παρατηρούμε, τι ελέγχουν τώρα.
1: Τα σούπερ μάρκετ κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς ως κυβέρνηση είναι το ζητούμενο ότι κάνετε. Μα θα μου πείτε, στην ακρίβεια και στην αύξηση των τιμών η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σωστά, έτσι είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά όταν τους το έλεγα τον Νοέμβριο του 2025 ότι η νέα αρχή που σκέφτεστε να φέρετε δεν θα κάνει απολύτως τίποτα στην αγορά, αυτή τη τίβιζαν. Αλλά η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, η κυρία Τσαγκάρη, παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα. Είπατε κάτι άλλο, κυρία Στρατάκη?
0: Όχι, την παρατήρησή σας, τους είπατε προχωρήστε να το κάνετε. Δηλαδή, αφού το λέει ο Λεχωρίτης ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, τότε θα το κάνουμε. Εχθές πραγματικά πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ στο Σκλαβενίτη. Εγώ δεν... ξέρετε, όταν κάνω ένα σχόλιο παίρνω και μια φωτογραφία πιο μπροστά. Και έχω πάρει και μια προηγούμενη. Ανακάλυψα λοιπόν μέσα στους επώνυμους καφέδες που έχουν πλημμυρίσει στα ράφια. Ξέρετε, οι επώνυμοι καφέδες που είναι ακριβή αυτή. Ιδίως ο γαλλικός που τραβιέται αυτή την εποχή. Αφήστε τους άλλους με τις κάψουλες κτλ. Αφήστε τα στην άκρη. Λοιπόν, ή ελληνικό θα πάρω ή γαλλικό. Παίρνω λοιπόν έπαιρνα ένα καφέ, μου άρεσε η γεύση λίγο κτλ. Όταν είδα ότι το έχει ξεφύγει εντελώς, ψάχνω να βρω εναλλακτικές και δοκιμάζω καφέδες. Και φθηνούς και no-name κτλ. Και βρίσκω έναν καφέ γαλλικό, τον οποίο μάλιστα βλέπω και σε προσφορά, πριν από 20 μέρες, 5,80. Με το κίτρινο ταμπελάκι, 5,80, λέω κάτσε μωρά να τον πάρω να τον δοκιμάσω. Τον δοκιμάζω, καλός καφές, δεν θα πω μάρκα. Πάω στο ίδιο μαγαζί, ξαναβλέπω το κίτρινο ταμπελάκι, αλλά δεν είχε πια 5,80. Το ταμπελάκι της προσφοράς είχε 6,30. Καταλάβατε, μέσα σε λίγες μερούλες τσουπ, πάνω. Και πήγα να πάρω και μετά μια σοκολάτα. Όχι να πάρω, μάλλον να χαζέψω μια σοκολάτα που έπαιρνα παλιά με στέβια. Γιατί είπα, οτιδήποτε έχει μέσα φινικέλαια και τέτοια, μακριά. Την πιάνω έτσι στα χέρια μου, ελαφριά μου φαίνεται. Κοιτάζω τα γραμμάρια, πραγματικά είχε αλλάξει συσκευασία, αλλά η τιμή είχε παραμείνει στα ύψη, 2,20. Δεν θα πω τη μάρκα, γνωστή είναι. Με τα μικραλάκια μέσα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Θα σας πω μόνο ότι οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 20-24% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και εδώ στην Ελλάδα, αντί να βλέπουμε μειώσεις του καφέ, βλέπουμε αυξήσεις του καφέ.
0: Θεοδωρικάκο και
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Από νωρίς έχει ξεκινήσει η κίνηση σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Άπομε για τον Κηφισό που έχουμε πολλές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, πιο έντονα στην άνοδο από το Περιστέρι μας και τη Φιλαδέλφια. Στην Αττική οδό στον κόμμο της Μεταμόρφωσης, τηλεοφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης έχουμε και σε Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου. Στην Κηφισία στο ύψος του Νέου Ψυχικού και της Φιλοθέης. Στη Μεσογείο στο ύψος Αγίας Παρασκευής, του Χαλανδρίου και της Εθνικής Άμυνας. Στην Κατεχάκη στους Αμπελοκήπους, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Στον Περιφερειακό του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης, στη Συγκρού, στη Συμβολή με Φρατζή, Καλλιρόης και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτή λοιπόν η εικόνα. Υπομονή, γιατί τα χειρότερα έρχονται όσο.
2: Υπομονή, πραγματικά πολύ νωρίς ξεκίνησαν όλα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν λίγο καλύτερα από ό,τι εχθές. Βέβαια, εμείς περιμένουμε περισσότερα αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο προς Κουμουνδούρου, όπου θα έχει το φεστιβάλ Η Αυγή και το Κόκκινο. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταρά. Τα μηνύματα πολλά από τους ακροατές μου, λέει η Νατάσα. Ρούμπιο Μητσοτάκης, εγώ καλά σου τα έλεγα και τα άκουγες παράλογα. Μάλιστα, δυστυχώς όμως δεν θα πάρετε αποζημιώσεις, λέει, για τους πατριώτες μου στην Κρήτη, γιατί εκεί ο Μητσοτάκης δεν έχει χωράφια, στο οροπέδιο εννοεί. Θα πάρει επιδοτήσεις από Ηλίας, εντάξει. Λοιπόν, ο Βασίλης. Βασίλη, καλημέρα. Μου γράφει ο Βασίλης, μισό λεπτάκι. Καλημέρα σε όλους. Από Βόρεια Προάστια παίρνει ο Βασίλης. Συγχαρτήρια στον κύριο Μπουλέκο. Συγχαρτήρια στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε και αναδείχθηκε από την ΕΡΤ3 η παρουσία στο οροπέδιο στο Λασίθι. Εγώ παρατήρησα ότι το πρώτο κόμμα που εμφανίστηκε στην Κρήτη με βαλίτσες αυτή την φορά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες έγινε σειρά διαδηλώσεων για τον Ρούμπιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους μπορεί να βγαίνει έξω στον κόσμο, όπως η ομιλία της κυρίας Ρένας και φυσικά του κυρίου Πολάκη. Καλημέρα σε όλους. Θέλουν να κάνουν δουλειά. Μπράβο, καλά το θέτεις. Αν και εχθές αυτό που υπόθηκε στο briefing και επισημάθηκε είναι ότι οργανωτικά αρχίζει το κόμμα πια και κινείται, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η Ελένη μιλάει για τον Φαραντούρη, φαίνεται συμφωνούμε, αλλά άστο τώρα, εντάξει, είπαμε για πολιτικά νούμερα, Ελένη. Λοιπόν, ο Διονύσης, καλημέρα σύντροφε Γιάννη, Παύλος Πολάκης, αυτό σημαίνει αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει εξυπαρχής 10 Πολάκηδες, αλλά βέβαια ξύνησε σε αυτούς που βούτυξαν την έδρα μας και λάκησαν. Διονύσης δικηγόρος, επί 41 χρόνια, μπράβο Παύλο Πολάκη, ξεβράκωνε τους αλήτες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κόμητας, τι λες βρε Αλβίνε πάλι. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν ανέφερες ποια κόμματα ήταν και ποια όχι στο Σύνταγμα χθες. Εγώ πάντως είδα κάποιους διασπαστές. Ξέρεις με ποιο το λέει, με τι νόημα το λέει ο Αλβίνος τους διασπαστές. Διαφωνεί μαζί μου, εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι κάποιοι πήραν τις εδρούλες τους και τις περιφέρουν, ώσαν να τις έχουν βγάλει σε πληστηριασμό. Όμως το μήνυμα εχθές από το ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Αλβίν, ήταν συγκεκριμένο, με συγκεκριμένους αποδέκτες. Έχετε μία εβδομάδα περιθώριο να επιστρέψετε τις έδρες ή κάποιοι υπό ορισμένες προϋποθέσεις να επιστρέψουν. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν βλάψει το κόμμα, απλά παρασύρθηκαν εκεί με τους μεσίες και άρχισαν να παρετούνται, γιατί δεν είναι μόνο ένας μεσίας, μην το παρατραβάμε. Έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς διάφοροι σωτήρες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε το κόμμα, έχω την αίσθηση, και θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, αρχίζει πια οργανωτικά και βγαίνει προς τα έξω. Κάτι που επισημάθηκε στο χθεσινό briefing. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι πια τελειώσαν οι χαριεντισμοί και το μιμουάπ του βγαίνει μπροστά και λέει οι έδρες έχετε υπογράψει σε ποιον ανήκουν. Έχετε δεσμευτεί. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά στο briefing εχθές υπόθηκαν πράγματα για την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, για τις θέσεις και τις προτάσεις συγκεκριμένες. Και όχι απλά θα. Και στη Βουλή κατατέθηκαν τροπολογίες και γενικότερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό, βγαίνουν και τα λένε στη Βουλή τα στελέχη και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Λοιπόν, πολλά λόγια είπα. Άσε να αφήσω κάτι να πει και ο καλεσμένος μου, που πολλοί μου βάζουν πολλές φορές έτσι καρφιά ότι δεν τους αφήνω να μιλήσουν. Θα τον αφήσω όμως τον σημερινό προσκεκλημένο να τα πει όπως πρέπει και όπως γνωρίζει παρά πολύ καλά. Άλλωστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι, αλλά και επικοινωνίας. Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτριες του Κόκκινου που μας χαρίζει μαζί με την Αυγή αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο που έρχεται στην πλατεία Ελευθερία, δηλαδή την πλατεία Κουμουντούρου. και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται με το κτίριό του, το ξεχρεωμένο και ιδιόκτητο κτίριό του, γιατί το δεν χρωστάει σε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν θα το δούμε από τα παράθυρα, θα κατέβουμε μαζί με τον κόσμο που ακούει Κόκκινο, που διαβάζει Αυγή. Δύο μέσα που σώθηκαν από χάρου τα δόντια λόγω λαθών παλιών ηγεσιών, και σήμερα το ειδικό του υπερπλεώνασμα το επιστρέφουν στην κοινωνία με ελεύθερη είσοδο σε σπουδαίους καλλιτέχνες και σε σπουδαία τραπέζια διαλόγου. Βλέπουμε ονόματα πρωτοφανή, αν τα συζητούσαμε έτσι μήνες πριν. Τα σπουδαία τραπέζια για τη στέγη, για το κράτος δικαίου, για όλα αυτά είναι ονόματα από όλο το φάσμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και δείχνει ότι η αριστερά που κάνει αντιπολίτευση ακούγεται και συσπυρώνει γνώμες, απόψεις, δυναμικές.
0: Κάνει αντιπολίτευση στην ουσία, έτσι, και χωρίς θεωρίες.
1: Χωρίς
0: ακριβώς. Βέβαια με αυτό το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής το Σάββατο και την Κυριακή έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου στην πλατεία,
1: αυτό είναι,
0: είναι σίγουρο ότι θα στενοχωρήσει κάποιους. Γιατί και τα γραφεία είναι εκεί και τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, και ας αρθρογραφούσαν κάποιοι για τα Τιμαλφή.
1: Δεν ξεχνάμε. Καλόπιο το τοπικό ποτήρι, η αριστερά είναι εδώ και ανεβαίνει συνεχώς. Χωρίς να μεγαλοπιάνεται. Εμείς, όπως σας έχω ξαναπεί, θέλουμε να είμαστε η εγγύηση του λαού σε μια προοδευτική κυβέρνηση, με τις κόκκινες γραμμές μας, τα μεγάλα επίδικα, ώστε να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση κακέκτυπο του Μητσοτάκη.
0: Ξαναπέστε το αυτό.
1: Έτσι.
0: Ξαναπέστε το, γιατί ουσία. Νομίζω εκείνη η ουσία. Δηλαδή, εντάξει, ο Μητσοτάκης. Αλλάζει το Μητσοτάκη, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα ξαναβρεθεί μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας, παίρνω πάνω μου το χαρακτηρισμό αυτό το πολιτικό, μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας για ζητήματα δημοκρατίας, θεσμών κτλ. Αλλά όμως μην διώξουμε το Μητσοτάκη ως το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα και μας προκύψει μια πολιτική Μητσοτάκη με άλλες επιγραφές και τίτλους.
1: Αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός, όχι εκ προθέσεως, αλλά επειδή κάποιοι έχουν υποστείλει τη σημαία της ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο κίνδυνος δηλαδή να αλλάξουμε διαχειριστή στην πολυκατοικία είναι ορατός, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μια κυβέρνηση τέτοια. Και αυτό νομίζω ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν.
0: Υπάρχουν δείγματα. Νομίζω ότι κομβικό σημείο για να αρχίσει πια κανείς να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει αυτό που λέτε ήταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αποδελτίωσε, απογύμνωσε, απομυθοποίησε πολλά και πολλούς.
1: Βέβαια. Ακόμα και σήμερα, κύριε Στρατάκη, έτσι για την εισαγωγή, πριν με ρωτήσετε, γιατί άκουσα, κατάλαβα που θα το πάτε στην εκπομπή, δεν έχει βρεθεί ένα κόμμα που να πει ότι η πρόταση που καταθέσαμε για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών Σπιτιών και ανάκτηση των δημοσίων επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, το ΔΕΔΙΕ, την Εθνική Τράπεζα, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα κόμμα που να πει ότι αυτά δεν γίνονται. Απλά λένε όλοι τα άλλα.
0: Ή προσπαθούν να κάνουν ότι δεν το άκουσαν. Έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν αντιπρόταση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θέλουν το Ελευθέρω Βενιζέλο να το έχουν οι Καναδοί συνταξιούχοι. Τα καλώδια φέρνουν το ρεύμα οι Αυστραλοί συνταξιούχοι. Και εμείς να πληρώνουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη, το ακριβότερο καύσιμο στην Ευρώπη.
0: Και να βγαίνει
1: στον
0: και
1: πλανήτη,
0: και να βγαίνει
1: στον πλανήτη σε σχέση με το βασικό μισθό, προσέξτε, στον πλανήτη.
0: Και να βγαίνει και ο τσάφος και να σου λέει τι θες, επένδυση με μπαταρίες η δυτική, δεν πάνε σε Τέσλα, δεν πάνε σε
1: οδε. Κύριε Στρατάκη, ζούμε σε μια χώρα, ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαλάκια θαλασσινών που έφαγε ο αποικιοκράτης Ρούμπιο στην Αθήνα, τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο.
0: Γιατί εμείς δεν τους δίνουμε πετρέλαιο. Εμείς δεν τους δίνουμε πετρέλαιο να πάμε.
1: Όταν έχει φτάσει ένα 40 το αλλιευτικό από 0,55 σε ένα χρόνο.
0: Έτσι, και έχουν δίκιο.
1: Πώς να ψαρέψει, τι να ψαρέψει ο ψαράς ο έρμος. 12.000 αλλιευτικά σκάφη δεν βγάζουν τα τσοδά τους. Θα κλείσουν τα λιμάνια. Ο Μητσοτάκης δεν νοιάζεται. Πάει σε το Ρούμπιο τουρκικό ψάρι. Δηλαδή ελληνικό ψάρι ψαρεμένο από Τούρκους.
0: Πάντως
1: εκτός. Δεν το πειράζει, δεν νιώθει.
0: Για να καταλάβετε, μην το περνάμε έτσι. Το προσπερνάμε το ζήτημα με τους ψαράδες. Χθες ξεκίνησε ένας φίλος και με πήρε νύχτα να μου το πει, να πάει με κάποιους καλεσμένους που είχε σε μια ψαροταβέρνα εκτός Αθηνών, παρά Αθήνα, Λος και τα λοιπά. Και πάει, λέει, τι ψάρι έχετε? Να έχω κάτι λαβράκια, έχω κάτι τσιπούρες. Ικθιοτροφείο του λέει. Λέει, ναι. Απ' τα άλλα, τίποτα. Γιατί?
1: Όχι,
0: έχουν απεργία.
1: Έχουν απεργία. Τα ηχθειοτροφεία, ξέρετε, σε ποσοστό 89% στην Ελλάδα πια, τα ελέγχουν τα ξένα funds.
0: Βέβαια.
1: Οι εθνικοί επενδυτές τύπου CVC. Αυτοί τα ελέγχουν. Και οι Ιταλοί.
0: Και ας πάνε μια βολτά πέριξ των ηχθειοτροφείων και θα πάρουν μια γεύση για το τι.
1: Και θα πάρουν μια γεύση για το περιβάλλον. Εμείς δεν λέμε όχι στο ηχθειοτροφείο που διασφαλίζει το λαϊκό ψάρι, ειδικά αν τηρούνται αυστηρά. Και πράγματι στα περισσότερα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων. Εμείς λέμε όμως ότι το χρώμα στην Ελλάδα το δίνει το ψάρι της θάλασσας.
0: Η σαρδελίτσα, ο γάβρος, η αλανιάρα τσιπούρα.
1: Αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν διαφημίζουμε στον τουρισμό μας στα χρόνια. Αυτή δεν είναι η ελληνική κουζίνα.
0: Ναι,
1: ποιο λαϊκό νοικοκυριό μπορεί να φάει σήμερα ψάρι? Πελαγίσιο ψάρι, κανένα.
0: Ο Ρούμπιο έφαγε αποδομημένα, γιατί εντάξει.
1: Ο Ρούμπιο έφαγε, είπαμε, ψαρεμένο από Τούρκους, ολόκληρο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο οι Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο.
0: Εκεί έχουμε
1: καταλήξει. Είναι τα ήρεμα νερά.
0: Μα το είπε. Με γιώτα χ πολιτική θα τα λύσετε. Λοιπόν, μην λοξοδρομήσετε, μην προσπαθείτε να ξεφύγετε
1: από το
0: επίμαχο που θέλω να σας ρωτήσω. Άκουσα ότι χθες περίπου ετέθη ένα ζήτημα τελεσίγραφου προς αυτούς που έχουν πάρει τις εδρούλες τους και τους έχουν φάρει, τις φέρνουν βόλτα. Μπορείτε να μου κάνετε πολύ πιο...
1: Να σας πω.
0: Πιο για να, δηλαδή,
1: δεν γιατί... ετέθη περίπου, ετέθη ευθέως. Mm-hmm. Κύριε Στρατάκη, όπως γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά κάποιους έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, όχι μόνο δεν τον έχει κλείσει, αλλά πλέον κάθε Τετάρτη μαζεύει 10, 12, 15 συντάκτες διαπιστευμένους και δίνει briefing με σεβασμό στα μέτρα ενημέρωσης, στα μέσα ενημέρωσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό ρωτήθηκε, ρώτησαν οι συντάκτες, τι θα γίνει με αυτούς τους βουλευτές του Terminal.
0: Πετυχημένος χαρακτηρισμός.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν βουλευτές δύο ειδών. Βουλευτές που για κάποιο λόγο διαφώνησαν, απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη, δια της κατολισθήσεως και της εμπορευματοποίησης και της εκτόσεως των ηθών διολίσθησαν και σε άλλη κομματική ένταξη μετά, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν για άλλη κομματική ένταξη, μία κατηγορία αυτή. Στη συνεδριακή μας απόφαση λέμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους εμείς πρέπει να κουβεντιάσουμε για να επανενώσουμε την αριστερά και να συνθέσουμε μια μεγάλη κεντροαριστερά. Διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την προσωπική άποψη κάποιου, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε προγραμματικά ότι για να σώσουμε τη χώρα από τον Μητσοτάκη μπορούμε να πάμε μαζί στην κάλπη. Πριν ή μετά. Θα το δούμε. Πριν ή μετά. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Υπάρχουν βουλευτές και μάλιστα αναφέρθηκαν και ονόματα στο briefing οι οποίοι εδώ και μήνες αργομισθούν. Το έχουμε πει. Τι έκαναν αυτοί οι βουλευτές? Δεν έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή δεν είπαν, βρε παιδί μου, εγώ με πρόπλασμα ενός άλλου κόμματος, γιατί διαφωνώ, το πήγε πολύ αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, το πήγε κάπως, δεν βολεύομαι, δεν μ' αρέσει, διεκδικώ την ψήφο του λαού με μια άλλη αντίληψη. Δεν πήγαν σε άλλο κόμμα. Και το άλλο κόμμα που θέλουν να πάνε λέει, εγώ δεν σας παίρνω αν δεν παραδώσετε την έδρα.
0: Τράνσι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ξέρετε, είναι άνθρωποι χωρίς αυτή τη στιγμή διαβατήριο. Δεν μπορούν και στο αεροπλάνο να επιβαστούν για το όνειρά τους, τα καινούργια. Ούτε έξω να βγουν, γιατί δεν έχουν διαβατήριο να περάσει τον έλεγχο. Δηλαδή, εμείς τι λέμε? Απελευθερωθείτε, βρε φίλοι μας. Απελευθερωθείτε, βρε σύντροφοι. Είτε γυρίστε με την έδρα σας μέχρι την άλλη Τετάρτη στο ΣΥΡΙΖΑ, περασμένα ξεχασμένα. Όλοι στη ζωή μας έχουμε κάνει επιλογές που αδικούν τον εαυτό μας, το κόμμα μας.
0: Ή γιατί παρασυρθήκαμε από τους φάμελους.
1: Παρασυρθήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινε ένας πρόεδρος που λέγε ψηφίστε άλλο κόμμα και τους έλεγε αφήστε το έχω κανονίσει εγώ με το άλλο κόμμα να πάμε εκεί. Και τους είχε
0: χτίσει
1: τα ανθρώπους.
0: Στη φαντασία του.
1: Βεβαίως. Και εκεί κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει κατά νόμο, προσέξτε το, η δήλωση του GovGR που υπογράφει ένας υποψήφιος βουλευτής ή βουλεύτρια. Είναι κατά νόμο. Δεν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό του αέρα. Είναι η παλιά δήλωση του άρθρου 105, αν θυμάστε.
0: Ακριβώς.
1: Υπεύθυνη δήλωση λέγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπέγραψαν ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σωστά. Σωστά. Δε, όπως έχω πει και σε μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν κέρδισαν τον Τζόκερ. Έδρα στην αριστερά πήραν. Με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ την πήραν.
0: 6 ευρώ.
1: Άρα,
0: να
1: λοιπόν,
0: το πάμε και οικονομικά, χωρίς να το ευτελίζουμε.
1: 6.000 και 20
0: στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι. 7.000. 7.000. Ακούστε.
0: Μπράβο.
1: Άμα δεν δίνει φορά στο κόμμα, 7.000 είναι.
0: Ναι.
1: Ακούστε λοιπόν, σε μια κοινωνία που παίρνετε αυτά όλα, έτσι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό τόσο, όσο το εξής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο βουλευτής παίρνει 7 ή 13.000. Εγώ μπορώ να έχω την άποψη ότι πρέπει να παίρνει 15.000. Και να αποστηρίζει το δικαίωμα των αγοραπολισιών όσο υπηρετεί την πολιτική. Δηλαδή να μην έχει ανάγκη ο βουλευτής να διαφύρεται όταν κυβερνάει, καταλάβατε. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό το δούμε. Μπορεί να είναι κάποιος που λέει να παίρνει 1.000 ευρώ ο βουλευτής. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, αυτή είναι μια
1: εμένα,
0: άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Εμένα σαν μέλος ΣΥΡΙΖΑ, με ενδιαφέρει ότι το κόμμα μου, που είναι το μόνο που κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, προσέξτε το συνειρμό μου. Αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές των βουλευτών που δεν δίνονται, πηγαίνουν στο βιβλιάριό τους, ενώ είχαν υπογράψει και εκεί παγία εντολή. Και δεύτερον, αποστερείται και αυτό το πιο σημαντικό, πολύτιμων ανθρώπινων πόρων. Κάθε βουλευτής από αυτούς έχει 2-3 συνεργάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα με το οποίο και εκ του οποίου εξελέγησαν και μισοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει με νύχια και με δόντια με 10 βουλευτές που οι έτσι από αυτούς είναι στις πρώτους 10 σε παραγωγικότητα στη Βουλή, σύμφωνα με το Βουλή Watch, παλεύει με τον εθελοντισμό όλων εμάς τους τελεχών που καθόμαστε κάθε μέρα εκεί, κάνοντας τη δουλειά μας την ίδια μέρα για να ζήσουμε και την υπόλοιπη μέρα μας μέχρι τα ξημερώματα στο κόμμα μας, για να μπει στη Βουλή και να εγγυηθεί το λαϊκό συμφέρον. Από εμάς φέρουν τους πόρους. Άρα λοιπόν για να είμαστε καθαροί. Τα παιχνιδάκια τελειώσανε. Ή εμείς βάλαμε ένα deadline, δηλαδή μια κόκκινη γραμμή.
0: Ωραία,
1: ότι
0: την
1: Τετάρτη. Επόμενη Τετάρτη θα είμαστε βιοξένοι με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ωραία, τι σημαίνει αυτό,
1: και
0: κύριε Παναγιώτοπουλε.
1: Και τι περιμένουμε, και το λέω ευθέως.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέω ευθέως. Ας έρθει και ο φορέας που ήδη δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε, και το λέω ξεκάθαρα, το κόμμα Τσίπρα, να βάλει και αυτό διορία μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αν είναι έτοιμο και το εννοεί, και εγώ λέω ότι είναι έτοιμο. Γιατί από την πρώτη στιγμή ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του, βουλευτές παρέδωσαν την έδρα του. Δεν είναι ότι σου βάλει Νοτοπούλου, ο Κεδίκου, οι υπόλοιποι που δώσαν την έδρα τους. Όχι. Δώσαν την έδρα τους. Και αν βάλει επιλογή η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η ανανεωτική αριστερά, είναι ένα κόμμα φιλελεύθερο, δεν είναι δογματικό κουκουέ. Έκαναν μια άλλη επιλογή.
0: Άρα λοιπόν, εάν δεν
1: τη δώσουν την έδρα και δεν τους τη ζητήσουν να παραδοθεί και από την άλλη μεριά. Υπόθηκε χθες πράγματι μια ορολογία καινοτόμος
0: στο briefing των
1: δημοσιογράφων πολιτικών. Δηλαδή, αν δεν ανταποκριθούν να γυρίσουν την έδρα, με την έδρα ή να παραδώσουν την έδρα. Και το άλλο κόμμα δεν τους πει, και το Πασόκ και η Ελλάς, καταλάβατε. Η Ελλάς, όχι η αστυνομία, το κόμμα του συντρόφου Τσίπρα. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν κανένα κόμμα δεν τους ζητήσει να παραδώσουν έδρα και πάνε μετά από την ερχόμενη Τετάρτη, γιατί έχουν περάσει ήδη 5 μήνες, υπομονή σε αντίθεση υπομονή, τότε το κόμμα αυτό θα χαρακτηρίζεται δημόσια ως πολιτικός κρυπταποδόχος.
0: Ήδη το Πασόκ μπορεί να χαρακτηρίζεται, γιατί αυτή έχει πάρει βουλευτές. Ναι.
1: Τους πήρε δεύτερο χέρι. Αυτοί είχαν φύγει για άλλο κόμμα. Αυτή είναι πρόβλημα του Κασελάκη τώρα. Δεν δικό μας. Αυτή είναι πρόβλημα του Κασελάκη. Κοιτάξτε λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αριστερά όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο της, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση και δεν ανέχεται στην πλάτη του κάποιοι να καταστέλουν την κοινοβουλευτική του δυναμική δολίως μέχρι να δούνε πού θα πάει το καράβι και πού θα γύρει ή πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Εγώ τους λέω, επίμονα τον προηγούμενο Δεκέμβριο δημόσια, όχι ιδιωτικώς, μη χτυπάτε τα κουδούνια, δεν θα ανοίξει ο Τσίπρας αν δεν παραδώσει την έδρα. Ας το πει και η Ελλάδα ξεκάθαρα, να έχουμε καλούς λογαριασμούς, γιατί ξέρετε, αύριο το βράδυ των εκλογών θα βρεθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι.
0: Βεβαίως,
1: για να πέσουμε το τάκι. Όταν κοιταχτούμε στα μάτια και εμείς και η Ελλάδα και το Πασόκ, θα πρέπει μεταξύ μας να έχουμε εντυμότητα.
0: Και εμπιστοσύνη.
1: Εμείς βάλαμε λοιπόν deadline την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 η ώρα. Να βάλει και η Ελλάδα, να πάρει θέση εκπρόσωπος της Ελλάδας σήμερα. Του δίνει διορία να παραδώσει την έδρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
0: Εάν δεν την παραδώσουν, πέραν από τον πολιτικό χαρακτηρισμό τον οποίο εισαγάγατε χθες, περί κλέπτα από εδώ.
1: Το κόμμα, όχι.
0: Έτσι, ναι. τι σημαίνει αυτοί που δεν θα πάνε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, ο τάδε.
1: Θα έχουν επιλέξει, κοιτάξτε, οι σοφοί άνθρωποι, μπορώ να σου πω ένα πράγμα, επειδή είμαι σε θέση εκθέσεως, να γνωρίζω την τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τη μοιραστώ στο ραδιόφωνο πέρα την ερχόμενη Τετάρτη. Θα έλεγα όμως και είναι εύληπτο ότι ο σοφός άνθρωπος ή θα δώσει την έδρα του ή θα αποκτήσει νέα κομματική ένταση έχοντας παραδώσει την έδρα του.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 12 η ώρα, ο σοφός άνθρωπος.
0: Μπορεί παραδείγματος χάρη να αλλάξει το κόμμα και να δώσει και στη δημοσιότητα τις υπογραφές που έχουν πέσει.
1: Όχι, το κόμμα, κοιτάξτε, το κόμμα έχει μια συλλογική ηγεσία. Η συλλογική ηγεσία θα αποφασίσει το ρυθμό, τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο πλέον θα παρουσιάσει στην κοινή γνώμη την πραγματική ηθική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και θα αφήσει την κοινή γνώμη να συγκρίνει αν αυτά που οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν και υποστήριζαν με πρώτο τον Σοκράτη Φάμελο, που καταδίκαζε με φόντο σημερινούς ανεξάρτητους όποιον έχει πάρει την έδρα του, όποιον
0: έχει πάρει. Έχετε και χιούμορ πρωί-πρωί, κύριε Παραγγελέα.
1: Έτσι, βεβαίως, όχι, γιατί κοιτάξτε, ο Σοκράτης ο Φάμελος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένα μοιραίο πρόσωπο, έτσι, λέγει πρόεδρος.
0: Λιβερή στον Άριο Πάγο.
1: Ακούστε λίγο, κύριε Σαρατάκη, είναι πιο σοβαρό από όσο νομίζουμε. Τα πρόσωπα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Τα κόμματα. Τα κόμματα είναι φορείς του δημοσίου δικαίου. Πηγαίνει λοιπόν στον Άριο Πάγο πρόεδρος. Με ένα καταστατικό ψηφισμένο από συνέδριο που λέει ότι ο στόχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση της χώρας, η συμμετοχή στις εκλογές και η επιδίωξη της εκλογικής νίκης. Και λέει, ψηφίσε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι πολιτική παράβαση καθήκοντος.
0: Κατάλαβα. Κύριε Παναγιώτοπουλε,
1: νομίζω, άρα, λοιπόν, για να μικρώσουμε και ο χρόνος πήρε. Εδώ λοιπόν τους πήρε στο λαιμό του τους ανθρώπους. Εμείς τους θεωρούμε συντρόφους και συντρόφισσες. Λέμε, αφήστε το, ελάτε πίσω στο κόμμα σας. Δεν έγινε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλλά μην αφήσετε την επόμενη Τετάρτη να περάσει, γιατί εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να βλέπουμε κάποιοι να καταστέλουν αυτό το οποίο τους έκανε βουλευτές και τους έδωσε πορεία. Ξέρετε κάτι, κύριε Στρατάκη, πριν το κλείσουμε.
0: Ναι,
1: πριν το κλείσουμε, ξέρετε κάτι. Πολλοί βουλευτές και βουλεύτριες παθαίνουν ένα παρεσθητικό φαινόμενο διαχρονικά. Νομίζουν ότι η κοινωνία ψηφίζει ανεξαρτήτως του κόμματος. Όχι, εδώ δεν είναι θέαμα, δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει μετά την εκλογή.
1: Αυτό συμβαίνει συνήθως στο παρεστικό φαινόμενο μετά την εκλογή. Άρα λοιπόν εμείς λέμε να ξαναγυρίσουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ηθικής της αριστεράς, να επιστρέψουν τις έδρες και καλή τους τύχη ή να γυρίσουν κοντά μας και όλα ξεχασμένα.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτο.
1: Και μην ξεχάσετε να καλέσετε και κάποιον την κυρία Φωνικολάκου. Πάρτε και ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ τώρα.
0: Θα την ενημερώσουμε αρμοδίως.
1: Θα δώσουν deadline. Θα δώσουν επιτέλους.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8. ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η 87χρονη είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Χθες, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη, φωνάζοντας: «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Ο θάνατός της προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, ενώ συλληπιτήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, παραδεχόμενος ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για να διαχειριστούν τον όγκο των υποθέσεων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναγνωρίζει ευθέως ότι με τα σημερινά δεδομένα δυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στον όγκο των απαιτούμενων ελέγχων και ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τις ισχυρότερες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών όλων των εποχών, με έμφαση στην ενέργεια και την είσοδο αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα από την ΠΝΙΚΑ μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια και τα σχέδια για έρευνες και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μείγμα δειλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης η Ρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος, μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τις οποίες εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ στον Πειραιά. Το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική που επιχείρησε με 23 πυροσβέστες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Οι Αλλοί ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, επικαλούμενοι το μέσο όρο της αντίστοιχης επιδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η ημέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Αλλοί ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας ότι χωρίς συμφωνία θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή από τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τη ζημία στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4 του μετρό. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης επικράτησε τις Μπούργος με 93-80 στο Αλεξάνδριο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, βγάζοντας άμεση αντίδραση μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Οι Αριανοί πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν σε μια άνετη νίκη.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως τους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Κάθε μέρα τα ίδια λέμε, Λάζαρ. Το έχει πάρει χαμπάρι. Έχει και την ίδια εισαγωγή. Αν ήμασταν αντρόγινο, θα είχαμε χωρίσει από βαρεμάρα. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Και σήμερα είναι Πέμπτη, παρακαλώ. 8 Οκτωβρίου 2026. Πάμε μαζί να ανοιχνεύσουμε σε λίγο την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε, να ακούσουμε και τα ό,τι να είναι. Έχουμε και μια συνέντευξη σήμερα, μια τηλεφωνική με τα δικά μου τα μέρη πάνω. Δεν ξέρω πόσοι από σας το έχετε πάρει χαμπάρι. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα της συνέντευξης, κάτι στις 8.30. Με τις Σκουριές, με την περίφημη αυτή, ο επένδυση, ο Θεός να την κάνει. Πάνω στις Σκουριές, ένα από τα πιο αρχαίγωνα δάση της χώρας και ένα από τα πιο όμορφα δάση της χώρας. Αλλά εδώ το Μητροπολιτικό Κέντρο, επειδή πέφτει και λίγο κομματάκι μακριά, 7 ώρες από εδώ περίπου, δεν το γνωρίζει ούτε τον τόπο, ούτε τη μαγεία του τόπου, ούτε την ομορφιά του, του κάκαβου και των Σκουριών. Αν τα είχε γνωρίσει, θα είχε αντιδράσει σε αυτό το έσχος που παίζεται εκεί πάνω. Αλλά θα την κάνουμε αυτή τη συνεντευξούλα γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Κυριάκος μας, ο Μητσοτάκης μας, την Παρασκευή θα μεταβεί στις Σκουριές για τις βεγγέρες, για τα εγγένεια της Eldorado Gold, του νέου ορυχείου της Eldorado Gold. Οπότε τα παιδιά που δώσαν έναν μεγάλο αγώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να γίνει αυτό το έσχος εκεί πάνω, διοργάνουν μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Ηρισσό, που θα πάρουν μέρος πάρα πολλοί τραγουδιστές, πάρα πολύ γνωστοί, πολύ γνωστοί τραγουδιστές. Το έχουν ξανακάνει, θα είναι μια μεγάλη συναυλία για το δάσος μας, για τα δάση μας, για τον αέρα που αναπνέουμε, για το νερό που πίνουμε, για την ομορφιά του τοπίου, για τα ζώα του δάσους και όλα αυτά. Και θα είναι και 100 μέτρα από το σπίτι μου στην Ήρισο. Αυτό δεν σας το πω. Η συναυλή. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο εκεί που είναι εκπρόσωπος τύπου των παιδιών που διοργανώνουν όλο αυτό. Να ρίξουμε λίγο τη ματιά μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνει στον καφέ, το ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Εντάξει, ζούμε στη χώρα. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά και μετά θα μπούμε στο βασικό θέμα. Ακούστε τώρα, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Είμαστε σε μια εκδοτική επιχείρηση. Δεν έχει σημασία τώρα, είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Εφημερίδα. Κάντε το εσείς εικόνα, εργαζόμενοι είμαστε. Ένα απόγευμα εκεί στο τραπέζι που γίνονται οι συσκέψεις, έρχεται μια νέα συνάδελφος. Το τρέχω, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Μπαμπάς πολιτικός στην περιφέρεια, με τη δεξιά εννοείται, βεβαίως. Η ίδια δοκίμασε, από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων, και την. Να πολιτευτεί και η ίδια, έτσι. Σόι πάει το Βασίλειο. Δεν τα κατάφερε. Οπότε αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα να γίνει δημοσιογράφος. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα δεν μπορείς να γίνεις πολιτικός, θα πας στο επόμενο επάγγελμα, το οποίο είναι συναφές με την πολιτική, κατήντησε να είναι. Οπότε θα γίνεις δημοσιογράφος. Από δημοσιογραφία δεν γνώριζε τίποτα. Δεν το είχε ξανακάνει. Από ταλέντο, αφήστε να μην το συζητήσουμε. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνει αυτή την anti-woke ατζέντα, το Πατρίς Ρισκέ οικογένεια, άρχισε να βγάζει και αυτά τα μισό τους φασαίους και τα λοιπά διάφορα. Άρχισε να ξεδιπλώνει τα ταλέντα που χρειάζονται για να γίνεις πετυχημένος δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα, να πάρεις και μια εκπομπούλα. Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε 7-8 μήνες, ας πούμε. Ξαφνικά τσουπ και η εκπομπούλα στην τηλεόραση και ξαφνικά να σου και η εκπομπούλα στο ραδιόφωνο. Πού θέλω να καταλήξω τώρα και σας τα λέω αυτά. Θέλω να καταλήξω ότι είναι απίστευτο πώς η δεξιοκρατία σε αυτή τη χώρα προμοτάρει το τίποτα. Και ακόμα πιο απίστευτο είναι πώς στοχοποιεί τον αντίπαλό της. Νομίζουμε όλοι εμείς ότι τα ξερονίσια είναι παρελθόν. Η Γιάρος, η Μακρόνησος είναι απλά τόποι μνήμης όπου πηγαίνουμε και θυμόμαστε τι τραβούσαν κάποια στιγμή οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Όλοι νομίζουμε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ότι είναι παρελθόν αυτά τα πράγματα. Ότι τελειώσαμε, ότι τελειώσανε και οι σκαλούμπακες. Και όλα αυτά είναι μια σκοτεινή πλευρά της ιστορίας μας που θέλουμε να τη θυμόμαστε για να μην ξανασυμβεί. Κάνουμε λάθος όλοι μας. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Απλά αλλάξαν οι κυρίοι και με διαφορετικούς τρόπους η δεξιοκρατία κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Ρωτήστε τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά μας, του κατώτατου, του χιλιάρικου. Με αρχές, με παιδεία, με ηθική, με άποψη. Τα 1000 ευρώ μηνιαίως είναι η νέα Μακρόνησος. Το έχετε πάρει χαμπάρι.
Τα 1000 ευρώ μηνιαίως είναι η νέα μακρόνησος, όσο και να ακούγεται αυτό υπερβολικό. Η έλλειψη κάθε αξιοκρατίας και ένα μέλλον υπεθηκευμένο. Να βλέπεις αυτό στο σαλόνι σου, να βλέπεις μέσα στο σαλόνι σου αυτό το τίποτα να κερδίζει τα πάντα. Είναι τρομερό πως προμοτάρουν τη δεξιοκρατία. Και είναι ακόμη πιο τρομερό πως θάβουν οποιαδήποτε αντίθετη φωνή. Και όταν συμβαίνει αυτό με τα νέα παιδιά, πραγματικά δεν έχεις λόγια. Λοιπόν, αυτό. Ξεκίνησα με αυτό. Αφήστε το στην άκρη τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο Ρούμπιο. Τι κάναμε χθες? Δώσαμε την Πνίκα, το χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία. Και βάλαμε έναν από τους βασικότερους εκπροσώπους του MAGA, του Make America Great Again, αυτής της ακροδεξιάς που κυβερνά την Αμερική, με φόντο την Ακρόπολη. Τον βάλαμε να μιλήσει, να με συμπαθάτε. Δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί υπερβολικό και αυτό, αλλά εγώ ακούγοντας τον Αμερικανό υπέξ, είναι σαν άκουσα τον εκπρόσωπο της Αρίας Φυλής. Αφήσαμε τον Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, να μιλάει για την υπεροχή, για τις αξίες της Δύσης, της Λευκής Δύσης, και πώς αυτές κινδυνεύουν από τη μετανάστευση, πώς κινδυνεύουν από την woke agenda κτλ. Τα είπε καλυμμένα, αυτός είναι, δεν είναι Τραμπ, είναι λίγο πιο. Έχει προσαρμόσει το λόγο του. Αλλά επί της ουσίας αυτό ζήτησε. Μας είπε ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που γεννήθηκε η Δύση και μας είπε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες της Δύσης. Ποιες αξίες της Δύσης να υπερασπιστούμε? Ποιες αξίες της Δύσης να υπερασπιστούμε και από ποιους? Από τους ξυπόλοιτους που έρχονται? Να πω ένα πράγμα. Η Αγγλία έχει κάνει 140, αν θυμάμαι καλά, επεμβάσεις σε χώρες εκτός της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας. Η Γαλλία έχει ρίξει κανένα 70 κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη και στην Αφρική και έχει δολοφονήσει καμιά 20 ηγέτες δημοκρατικά εκλεγμένους. Η Αμερική βομβαρδίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα όπου να είναι, όπου θέλει, όπου μπορεί. Αυτοί θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από ποιον? Ο υπόλοιπος ο πλανήτης πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του από αυτούς. Και εμείς ήρθαμε και δώσαμε τον ναό της δημοκρατίας, εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία, στον εκπρόσωπο του MAGA. Δεν μας έφτανε η τροπή με τα κολλητιλίκια και τις αγκαλιές με τον Μπίμπι, την ώρα που όλος ο κόσμος του γύρναγε την πλάτη. Όλο το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήρθε και αυτό πόσο πιο χαμηλά. Και τι φταίει ο ελληνικός λαός να παίρνει πάνω του όλη αυτή την ξεφτύλα? Λοιπόν, πάμε λίγο στη Γαλλία. Διαβάστε προσεκτικά παρακαλώ αν μπορείτε, θα σας το πω τώρα. Τι δήλωσε ένας 18χρονος, ο Μάριος Μενίλ. Είναι συγγραμματέας της Μαθητικής Συνδικαλιστικής Ένωσης στη Γαλλία. Το παιδί αυτό, 18 χρονών, μπροστά στην κάμερα, είπε ότι, ας το μεταφέρω επί λέξη, έτσι, αυτό λεξί θα σας το μεταφέρω. Γινόμαστε μάρτυρες μιας στρατικοποίησης των νέων. Οι στρατιωτικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται. Είμαστε μια γενιά που δεν θέλει να πάει να πεθάνει στον πόλεμο, αλλά να σπουδάσει. Τα χρήματα δεν πρέπει να πηγαίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες, αλλά στη δημόσια εκπαίδευση. Τι να πεις αυτό το παιδί τώρα? Περί αυτού δεν πρόκειται. Δεν μιλάμε για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε, το ακούτε. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το κρύβουν. Και βγαίνουν τα παιδιά αυτά, τα παιδιά μας, τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, στους δρόμους, και απαιτούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία και λιγότερα για τους πυράβλους, τα ντρόνς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και κλείνω, να βάλουμε και ένα τραγούδι.

την έμεισε και την άμεση εφορία του. Από ποιον είναι τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, τον βάλαμε να παίρνει τηλέφωνο. Ξεχρονίσαμε δίθεν το σύστημα να παίρνει τηλέφωνο να κλείνει ραντεβού με τα νοσοκομεία και του χρεώνουμε 1,83 σε κάθε τηλέφωνο που παίρνει. Ζούμε στη χώρα που καθημερινοί πελάτες των τηλεοπτικών πάνελ είναι ο Εγκολφόπουλος και ο Δρυμιώτης. Οι baby boomers, οι 70άριδες. Που τους βάζουμε εκεί να υμνολογούν νυχθημερών το Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μοναδικό τους προσόν. Να κάνουν τα υποπόδια του Κυριακού Μητσοτάκη και τις προθιέρειες της διαπλοκής. Και όπως θα το κάνουμε είναι πολύ ελκυστικό. Αντί να απολαμβάνεις τη σύνταξη, στο γενέθλιο τόπο, ας πούμε, να παριστάνεις τον τιμητή του δημόσιου βίου και του πολιτικού βίου της χώρας από τηλεοράσεις. Ήμαρτον όμως, πραγματικά ήμαρτον. Σεβαστείτε τα νέα παιδιά και αφήστε εκείνα να επιλέξουν πώς θα είναι ο τόπος που θα μεγαλώσουν. Όχι οι Εγκολφόπουλοι και οι Δρυμιώτιδες. Βάλε ένα τραγούδι τώρα γιατί το παραφορτήσαμε.

0: Η Άννη Λένοξ ήταν αυτή. Με το πιάνο τη τραγούδισε για την Παλαιστίνη. Το καταλάβατε, φαντάζομαι. Όσοι γνωρίζετε αγγλικά, όσοι δεν γνωρίζετε, θα σας λέω ότι είναι ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε η Άννη Λένοξ. Τραγούδι η Άννη Λένοξ για την Παλαιστίνη. Λοιπόν, και να πάμε από την Άννη Λένοξ, να πάμε εδώ στο δικό μας τραγουδιστή, τον κορυφαίο τραγουδιστή της κυβέρνησης, τον Μπουμπούκο μας, τον Άδωνη. Εσείς νομίζατε ότι η Ελεονόρα Μελέτη ήταν η μοναδική που έβαλε τον εαυτό της στη μεγάλη μάχη κατά της βίας των εργαζομένων ενάντια στους εργοδότες. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελεονόρα. Ήταν και ο Μπουμπούκος από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν. Μην νομίζετε, δεν πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνει στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα.

0: Στην πνίκα να το φτιάξετε, δίνω ιδέες. Στην πνίκα να το φτιάξετε το μνημείο αυτό το διακόμενο εργοδότη. Για να θυμόμαστε κι εμείς και να θυμόνται και οι νέες γενιές, αυτές που θα έρθουν μετά από μας, τι τραβούσαν οι εργοδότες σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Έχουμε. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον επιστήμονα αυτό, τον κύριο Ιωαννίδη, τον οποίο στα social media ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ ενεργός. Θέλει να τον παρουσιάζει το σύστημα ως τον ήρωα των συνωμοσιολόγων. Έτσι τον παρουσιάζει Λάιφο, η αγαπημένη μας Λάιφο. Εκείνος είναι λίγο αθυρόστομος για τα μέτρα του συστήματος και είναι ένα κλικ πιο υπερβολικός από ό,τι θα τον ήθελε η Λάιφο, για παράδειγμα. Αυτό το clickbait των free press που τρεντάρει τον εναλλακτικό μικρόαστισμό του lifestyle απέναντι στον Μίκητα της αριστερίλας. Για πάμε να ακούσουμε τον επιστήμονα.
1: Η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα αχριστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας.
0: Μην παραχαράσετε την ιστορία, το θυμάστε, η Μακεδονία είναι μετά και τα λοιπά. Λοιπόν, παπ, εντάξει. Υιοθετώ στο ακέραιο την ίδια πίστοση του επιστήμονα για την αχριστοκρατία. Και σηκώστε όσο θέλετε το φρυδάκι, το λεφτατζίδικο φρυδάκι της Λάιφου, για παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε και ένα Μητσοτάκι. Έχουμε δύο λεπτά, μας παίρνει να ακούσουμε και ένα Μητσοτάκι. Ωραία. Είναι η κουβέντα που έχει κάνει με τον συγγραφέα και κλασικό φιλόσοφο τον Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος με την Αθήνα, με τίτλο το «Οι διάλογοι για την Αθήνα». Και ο Κυριάκος μας είχε μια ιδεάρα. Την ακούσατε, φαντάζομαι, αλλά και άμα τον ακούσουμε.
2: One of the incentives that we can give is to add some height to our buildings. Because this is a densely populated city, we have no space. So if, for example, I'm throwing out a suggestion here, we want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product, where developers are essentially building real estate exclusively for long-term rentals. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution. The problem is that, unfortunately, our Supreme Court has struck down these types of incentives, so we need to make sure that we also discuss with them and agree how to balance the protection of the environment on the one hand, which is a constitutionally enshrined right, with the need to provide housing, which is also a constitutional obligation of the state.
0: Είχε λοιπόν μια ιδεάρα ο Κυριάκος μας για να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα στον τόπο, να κάνει δωράκι στους κατασκευαστές δύο ρόφους παραπάνω στα κτίρια. Δηλαδή να αλλάξει τον επιτροπόμενο πολεοδομικό όριο για κάθε περιοχή και να προσθέσει δύο ρόφους. Για να μπορέσει, λέει, να λύσει το στεγαστικό. Στους ιδιώτες, στους εργολάβους. Δηλαδή αυτά δεν θα τα πουλήσουν, ας πούμε, άντε ας πούμε ότι το κάνεις αυτό. Δεν θα τα πουλήσουν αυτά, ποιος θα τα αγοράσει. Αν μπορούσε να αγοράσει ο κόσμος σπίτια, θα αγόραζε. Γιατί λες εσύ ότι το στεγαστικό έφτασε στο Θεό, ποιο είναι το πρόβλημα? Αφήστε δε που λέει κάποια στιγμή εδώ σε αυτό που τώρα ακούσατε στη συνέντευξη ότι. Πολύ ωραία ιδέα, έχω αυτή την ιδέα, αλλά δυστυχώς κοντάψαμε στην ανώτατη δικαιοσύνη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο μας είπε, όπα φιλαράκο, εδώ υπάρχει πολεοδομικός κανονισμός. Δηλαδή, είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό? Και λέει με την αφέλεια που διαθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα το συζητήσουμε μαζί τους και θα το λύσουμε. Τι θα συζητήσεις? Εσύ είσαι εκτελεστική εξουσία. Θα συζητήσεις με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το ανώτατο δικαστήριο? Πώς θα συζητήσεις? Από πού και πού θα συζητήσεις? Πότε η εκτελεστική εξουσία συζητά με τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας? Ο ρόλος τους δεν είναι να συζητάνε μαζί σου και να λύνουν προβλήματα. Ο ρόλος τους είναι να φυλάνε το Σύνταγμα του κράτους. Λοιπόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη την είδα εγώ ερχόμενος εδώ στη δουλειά. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Πού πάνε όλοι? Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, με πολλή κίνηση. Η λεωφόρος Κηφής όπως πάντα από την Πέτρου Ράλη μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Κηφισίας στο κομμάτι από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο όπως πάντα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Η Ποσειδόνος από την Αλίμου μέχρι το Φάληρο και στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι. Ακόμη και στην περιφερειακή Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι την Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Και μέχρι και στη Νίκαια έχει κίνηση. Στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν υπάρχει σημείο σήμερα που να μην έχει λίγη κίνηση.
1: Μάλιστα. Υπομονή, τι να πούμε.
2: Υπομονή.
1: Πώς υπομονή να κάνουμε κι εμείς πια οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εντάξει, υπομονή, τι άλλο να πούμε.
2: Καλή σας
1: ευχαριστώ
2: μέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Να σας πω κάτι. Δεν λέτε καλά που δεν είμαστε χελώνες να ζούμε 200 χρόνια. Πώς είπα, έτσι και για σκεφτείτε να ζούσαμε 200 χρόνια και να υφιστάμεθα αυτό το μαρτύριο 200 χρόνια. Ούτε ψήλο στον κόρφο μας. Λοιπόν, και πάμε, πάμε στο θέμα που σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί αύριο. Παρασκευή δεν είναι, αύριο. Αύριο και ο πρωθυπουργάρα μας θα μεταβεί στις Κουριές, στην Βορειοανατολική Χαλκιδική, να πανηγυρίσει εκεί μαζί με τους εκπροσώπους της Eldorado Gold το νέο, λέει, το νέο μεταλλείο. Και το Σάββατο τα παιδιά, οι κάτοικοι εκεί από την περιοχή που αντιδρούν σε αυτό το έσχος, θα κάνουν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Δουράκη, είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Διοργάνωσης της Εκδήλωσης. Λοιπόν, κύριε Δουράκη, Διονύση, γιατί είμαστε και φίλοι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Εννοείται ότι είμαστε φίλοι. Είμαστε και παλιοί γνώριμοι και καλοί φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα από τη Χαλκιδική, από την Ηλιόλουστη στη Ερισσό.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ να το πω για το ζυγεδό, γιατί μας ακούνε, για στην πλειοψηφία τους μας ακούνε οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, δεν είναι λίγο μακριά για αυτούς, δεν γνωρίζουν και τόσα πολλά πράγματα για ό,τι συμβαίνει εκεί πάνω. Οπότε, Διονύση, για πες μας τώρα, τι έχουμε, γιατί την Παρασκευή αύριο θα πάει να πανηγυρίσει ο Πρωθυπουργούλης μας και τι κάνετε
3: βασικά
1: εσείς το Σάββατο.
3: Ο Πρωθυπουργούλης μας έρχεται τώρα να πανηγυρίσει, νομίζω στις 11.30 έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι στην Αρναία. Σε μια κομμόπολη του Δήμου Αριστοτέλη, ναι. Η οποία είναι αρκετά πιο βόρεια από την Ιερισσό. Δεν ήρθε στην πρωτεύουσα του Δήμου την Ιερισσό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Ναι.
3: Μήπως νιώθει, μήπως
1: δεν
3: νιώθει
1: το αρέσει
3: κάπως εδώ.
1: Ναι. Η Αρναία είναι πιο κοντά.
3: Ναι, και δεν το αρέσει αυτά που κάνουμε εδώ, αυτά
1: ακριβώς,
3: που συμβαίνουν. Αυτά τα... Βγάζουν αλλεργία με αυτά τα αυτοργανωμένα και δεν αντέχουν όταν ο κόσμος αντιστέκεται.
1: Ναι.
3: Αυτό
1: όπως
3: είναι το πρόβλημά
1: του. Όπως το λες. Για πάμε όμως τώρα, Διονύση, στα πιο σημαντικά. Τι θα κάνετε εσείς το
3: Σάββατο? Τα σημαντικά είναι τώρα ότι αυτοί ετοιμάζονται, οι γνωστοί κλακαδόροι, να κάνουν γένεια πάνω στις πλάτες τις δικές μας, πάνω στις πλάτες ενός κόσμου ο οποίος θα υποστεί τις μεγάλες συνέπειες και τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της απίστευτης λαιλασίας που ονομάζεται Σκουριές.
1: Τι θα εγκαινιάσουν πάλι, ρε Διονύση?
3: Θα εγκαινιάσουν το εργοτάξιο, την παραγωγή, λέει. Την πρώτη παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα, η οποία βέβαια δεν είναι ακριβώς παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα. Θα τρίβουν ουσιαστικά το μετάλλευμα.
1: Ναι,
3: θα βγάζουν το συμπίκνωμα και θα το στέλνουν στην Κίνα για να γίνεται έτσι. Εμείς βέβαια θα παίρνουμε όλες τις συνέπειες και αυτοί θα βαφτίζουν σε εισαγωγικά τα απόβλητα, θα βαφτίζουν το χρυσό που υπάρχει μέσα ως απόβλητο, οπότε όλα μια χαρά.
1: Ναι, η business, δηλαδή, ούτε εφορία δεν θα πληρώνουν για το χρυσό.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Κάπως έτσι είναι στημένο το πράγμα.
1: Ναι.
3: Και φυσικά εμείς όλες τις συνέπειες, την αποστράγγιση του νερού, τη λαιλασία του δάσους, την τοξική σκόνη, όλα αυτά, όλες αυτές τις συνέπειες θα τις έχουμε. Αυτοί βέβαια έρχονται να κάνουν τα εγκαίνια.
1: Ναι. Σε έναν παράδεισο, Διονύση, το λέω για τον κόσμο που ακούει και ίσως δεν ξέρει. Σε έναν παράδεισο,
3: ναι,
1: πραγματικά.
3: Καταλαβαίνω, εγώ μπορώ να καταλάβω, Δημήτρη, τον κόσμο είναι μακριά. Πώς κάποιος έλεγε για την Κύπρο που κοίται μακράν,
1: ναι, ναι.
3: Κάπως έτσι ισχύει και εδώ πέρα και για μας, αλλά τελικά δεν είναι τόσο μακριά. Γιατί αυτού του τύπου η ψευτοανάπτυξη που θέλουν να φέρουν σε εμάς θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.
1: Ναι.
3: Αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό που θα κάνουμε αύριο, είναι μια ηχηρή απάντηση σε αυτές λοιπόν τις φιέστες που στείλουν πάνω στις πλάτες μας. Και θα κάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο το θεωρούμε χρέος μας ως άνθρωποι εδώ πέρα που ανήκουμε στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Mm. Θα συναντηθούμε με τα Τέμπη. Ο σκοπός μας βασικά ήταν να τιμήσουμε τα θύματα, τα δολοφονημένα του παιδιά των Τεμπών, και είπαμε ότι στην ουσία αυτό το οποίο έχουμε ως κοινό εχθρό, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ότι αυτοί βάζουν το κέρδος πάνω από τις ζωές μας.
1: Είναι αυτή η fake ανάπτυξη, Διονύση μου.
3: Και ακριβώς.
1: Και η οποία πίσω δεν από το δυστύχημα των Τεμπών αυτό ακριβώς υπήρχε. Ναι.
3: Ακριβώς.
1: Ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε τίποτα.
3: Ναι, λένε κάποιοι, μα καλά, τα Τέμπη και οι σκουριές πώς ταιριάζουν. Για κοιτάξτε το λίγο και σκεφτείτε πώς ταιριάζουν.
1: Ναι. Ναι.
3: Και αυτό θα κάνουμε. Αύριο θα είναι μια έτσι για μας πολύ συγκινητική εκδήλωση. Εμείς εξάλλου ήμασταν παρόντες οι άνθρωποι του κινήματος και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που κάναμε εδώ στα Τέμπη. Στη μία συγκέντρωση είχαμε κοντά 5.000 κόσμο.
1: Ναι.
3: Οπότε θεωρούμε χρέος να είμαστε με τους ανθρώπους όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε στον πολύ δύσκολο αγώνα που κάνουν ενάντια στη φήμωση, στους ανθρώπους που ψάχνουν για δικαιοσύνη, και εμείς νιώθουμε ότι όσο μπορούμε και όσο βαστάει η ανάσα μας να τους βοηθήσουμε να βρουν δικαίωση για τα θύματα.
1: Θα είναι και ο Παύλος εκεί, ο Σελανίδης, έτσι δεν είναι, κάπου το
3: θα
1: διάβασε.
3: Είναι ο Παύλος ο Σελανίδης, ναι. Mm. Πολύ, και ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται όπως και όλοι οι γονείς για να βρουν δικαίωση και δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm.
3: Για μας είναι σημαντικό να κάνουμε την ελληνική πράξη.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να ανταμώσουμε και να πούμε ότι ως εδώ,
1: ναι,
3: δεν γίνεται άλλο. Και καλά είναι έτσι οι αγαπημένοι μας φίλοι ακόμη και στην Αθήνα να τα ακούσουν αυτό, ότι δεν πάει άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή νιώθουμε, ασφικτιούμε, νιώθουμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Και σκεφτόμαστε και τα παιδιά, το μαύρο μέλλον που ετοιμάζεται για αυτά.
1: Το μέλλον των παιδιών μας, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
3: Ακριβώς.
1: Πώς θα ζήσει χωρίς τα δάση μας και τον πλούτο μας.
3: Εμείς δεν είμαστε τίποτα παρά απλοί άνθρωποι εδώ πέρα.
1: Mm-hmm.
3: Και όλο αυτό είναι πλήρως αυτοργανωμένο. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Mm-hmm. Είπαμε ότι μετά την απίστευτη βία που έχουμε δεχτεί, την καταστολή, όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει παίξει από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης.
1: Ναι, αυτό Διονύση μου, αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνεις πάρα πολύ, ναι, καλά που το λες. Διότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ο Θεός να την κάνει, ναι, έχει ρίξει και ρίχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια τώρα, πάρα πολύ χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
3: ναι,
1: για να διαφημίζεται. Και έτσι κρατάει και την είδηση εκεί που θέλει να την κρατάει. Κάνει το γνωστό παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό, ναι, το τόπο γενικώς. Αλλά δύσκολα η δική σας φωνή περνάει προς τα έξω.
3: Και έχει, τώρα έχει επιδοθεί και στο λεγόμενο greenwashing. Αν έχετε παρατηρήσει,
1: ναι,
3: έχει αλλάξει το λογότυπο και από χρυσό που ήταν το κάνανε πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί αυτό που θέλουν να περάσουν είναι ότι θα μας κάνουν και
1: παράδεισο.
3: Αναδάσωση.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή η καταστροφή θα την παρουσιάζουν. Δηλαδή ζούμε σε παλαβές εποχές, έτσι.
1: Ναι.
3: Και φυσικά αυτό γίνεται με το αζημίωτο. Έχουν μπουκώσει τα πάντα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε, Δημήτρη, που μας δίνετε και την
1: φωνή
3: και το βήμα για να μιλήσουμε, αλλά είναι ελάχιστα πλέον τα μέσα τα οποία θα προβάλλουν το δίκιο μας. Δεν πειράζει, εμείς έτσι κι αλλιώς βρίσκουμε, πάντα βρίσκαμε τρόπο να μιλάμε με τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Και τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Το χαρακτηρίζουμε ως ανθρωπιστική απόβαση αυτό που θα γίνει.
1: Και αυτό θα κάνετε αύριο. Και αύριο, θα μιλήσετε με τον κόσμο. Έτσι, και με τον καλύτερο τρόπο, με τα τραγούδια θα μιλήσετε με τον κόσμο. Έτσι, που είναι ο καλύτερος τρόπος. Ναι.
3: Και είναι σπουδαίο ότι έχουμε συμπαραστάτες και αυτούς τους καταπληκτικούς μοναδικούς καλλιτέχνες.
1: Να πούμε, Διονύση, δύο πράγματα για την εκδήλωση, έτσι, γιατί μας ακούνε, ναι, και από τη Θεσσαλονίκη τώρα και μπορεί να θέλουν να έρθουν οι άνθρωποι. Αύριο είναι, ναι, επειδή ρωτάνε κιόλα, εδώ βλέπω στο Viper ρωτάει ο κόσμος. Για πες δύο-τρία έτσι διαδικαστικά.
3: Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 ώρα, είναι στο πολιτιστικό κέντρο, σε εξωτερικό χώρο, πίσω από το πολιτιστικό κέντρο της Ερυσού. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, δηλαδή μιλάμε, ναι, για 15 με 17 χιλιάδες άτομα χωράει. Θα γίνει εκδήλωση πρώτα, η οποία θα είναι αφιερωμένη στα Τέμπη. Έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι μας από το καταπληκτικό εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι των Νέων Ρόδων, και ένα δρόμενο αφιερωμένο στους ανθρώπους που χάθηκαν, που δολοφονήθηκαν βασικά. Mm-hmm. Και έπειτα θα ακολουθήσει η συναυλία μας, όπου θα δώσουν το παρόν οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα είναι στο πλευρό μας, ο Θανάσης Παπακουσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Οχαρούλης, η Νατάσα Ιμποφίλιου, ο μοναδικός Δημήτρης Χαΐνης ο Αποστολάκης, η μοναδική social waste με αυτόν τον κοφτερό λόγο που έχουν, mm-hmm. η Ματούλα η Ζαμάνη και η Ανδριάνα η Αχιτζάνοβα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό, θα κάνουμε πράξη αυτό που λέει και ο Χαΐνης στην Παντιγέρα.
4: Ναι.
3: Θα σμίξουν οι ανάσες, θα φουσκώσουν τα πανιά. Δηλαδή αυτό θέλουμε, να συναντηθούμε με τον κόσμο, με τον κόσμο που αισθανόμαστε το ίδιο, που έχουμε τις ίδιες αγωνίες, που έχουμε ως κέντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη, όχι τις εταιρείες. Και πιστεύω ότι αύριο θα είναι μια ιστορική στιγμή για μας, άλλη μια ιστορική στιγμή για μας, μια βραδιά αλληλεγγύης.
4: Θα είναι, Διονύση. Υπάρχει τώρα, εντάξει, ξέρω ότι όλα αυτά γίνονται από το μηδέν, έτσι, με ό,τι δυνατότητες έχετε εκεί.
3: Κυριολεκτικά από το μηδέν.
4: Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, λέω τώρα, έτσι, πολύ τέτοιο το ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα για live streaming για να μπορεί να το δει κάποιος έτσι εδώ από την Αθήνα.
3: Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι επειδή μας το ζητάει πολλής κόσμος, γίνεται μια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα τελεσφορήσει. Δεν γνωρίζουμε. Οπότε δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο. Αν κατορθώσουμε και το κάνουμε και γίνει τεχνικά εφικτό, μπορούμε να το κάνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι
4: θα πρέπει
3: να βρεθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
4: Μακάρι, Διονύση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συναντηθείτε όλοι εσείς που δίνετε αυτόν τον αγώνα και εδώ με τους ανθρώπους της μεγάλης πόλης στην Αθήνα, να το δούνε, να γίνουν κοινωνία αυτού του πράγματος, να μοιραστούν μαζί τις αγωνίες σας και τον αγώνα σας. Γιατί έτσι γινόμαστε και πολλοί, Διονύση. Δεν υπάρχει
3: και να πάρουμε
4: τρόπος.
3: Κουράγιο ο ένας με τον άλλον. Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι είμαστε πολλοί, απλά είμαστε σκόρπιοι.
4: Ναι,
3: και είναι ευκαιρία έτσι να μαζευτούμε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δηλαδή σε εμάς, μετά τα εγγένεια ξεκινάει το μαύρο μέλλον, είναι εδώ. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε εδώ όρθιοι, με αξιοπρέπεια.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας και δεν μας αφορά μόνο αυτό. Μας αφορά και ολόκληρη η λαϊλασία που γίνεται από αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω, την κυβέρνηση.
4: Θα στο πω εγώ μια κουβέντα, Διονύση, να αφήσουμε. Στο πω μια κουβέντα. Είδαμε χθες όλοι μας τον εκπρόσωπο του Μάγκα, του Make America Great Again, να μιλάει για τη Λευκή Φυλή με φόντο τον Ναό της Δημοκρατίας, εκεί που γεννήθηκε η Δημοκρατία, την ΠΝΙΚ.
3: Φοβερό.
4: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
3: Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είχε πει ότι. Γιατί δεν κάνατε για να με θάψετε, αλλά ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Δηλαδή, και οι άνθρωποι που μας ακούνε, να πάρουμε τα κουράγια μας ο ένας με τον άλλον και να σηκωθούμε. Πρέπει να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Δεν έχουμε άλλο δρόμο.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Διονύση, με το να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Νομίζω είναι καλύτερος τρόπος.
3: Ευχαριστούμε ολόψυχα.
4: Καλή επιτυχία εύχομαι αύριο.
3: Δημήτρη, μου ευχαριστούμε για το βήμα. Το εκτιμάμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Και στέλνουμε ένα μεγάλο χαιρετισμό και μια μεγάλη αγκαλιά από τη Χαλκιδική.
4: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Yeah.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Διονύσης Δουράκης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Διοργάνωσης της Εκδήλωσης αύριο στην Ιερισσό Χαλκιδικής για τις σκουριές, για αυτή την επένδυση, ο Θεός να την κάνει. Πάμε και ένα τραγούδι, σχετικό, το καταλαβαίνετε.

ταυτίζεται κανείς Βίλχελ με το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία γνώση και καμία αίσθηση των ελάχιστων πραγμάτων που έχουν ακόμα κάποια αξία σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάσαι τις καρυδιές στο σπίτι του Τίμου Εφημέριου που στη σκιά τους καθόμουν με τη Λότε. Εκείνες τις υπέροχες καρυδιές που ο Θεός ξέρει με πόση απόλαυση γέμιζαν ανέκαθεν την ψυχή μου. Σε βεβαιώνω ότι ο δάσκαλος δάκρυσε όταν χτες μιλούσαμε για αυτά και λέγαμε ότι τις έκοψαν. Μάλιστα τις έκοψαν.

πόσο δυσαρεστημένους ρώτησα. Και γιατί το ανεχτήκατε, και γιατί το ανεχτήκατε. Όταν θέλει ο δήμαρχος εδώ στα μέρη μας, είπαν, τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα οι καρυδιές είναι πεσμένες στη γη. Αχ, αχ, να μου πρίγκιπας, κι εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Στη γυναίκα του εφημέριου.

0: Λοιπόν, το αλέθουν πάντως ήδη το βουνό, εδώ και μερικά χρόνια. Αυτό εγκαινιάζει σήμερα και κάνει βεγγέρες ο πρωθυπουργός μας, εκεί στην Αρνία. Το αλέθουν το βουνό. Η Νατάσα λέει ότι το έχει επισκεφτεί, γιατί είναι ένα από τα αιρότερα της Ελλάδος. Α, Νατάσα, σκέψε μας που γεννηθήκαμε εκεί. Όντως, πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για το δάσος αυτό. Και αφωνία, εκτός από το δεν υπάρχουν λόγια από εμάς, υπάρχει και αφωνία από την εκκλησία. Έτσι. Τι έχει να πει η μοναστική κοινότητα εκεί του Αγίου Όρους, που είναι στα μέρη της. Πλήρη αφωνία, και της ανήκει και το μισό βουνό. Ναι. Δεν νοιάζονται τα ιερά ράσα για το δικό τους τον τόπο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε, κλείσουμε με το Σταμάτη. Τον κάλεσαν στην ΕΡΤ. Τον κάλεσε στην ΕΡΤ ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, έτσι νομίζω τι λένε. Ναι. Θέλω και κάναν το λάθος να το ρωτήσουν. Μάλλον δεν κάνα λάθος. Ασκεμένη ήταν η ερώτηση, τι δείτε. Επί της ουσίας προσπάθησε ο Φερεντίνος να εκμεύσει από τον Γκραουνάκη μια μεταμέλεια για το γεγονός ότι είναι σκληρός στο δημόσιο λόγο του απέναντι στην πρωθυπουργάρα μας. Στην ΕΡΤ είναι, με την ΕΡΤ έκλεισε συμβόλαιο, είχε χρέος να το κάνει και αυτός, δεν μπορούσε να μην το κάνει. Αλλά η ΦΑΠΑ ακούστηκε πάλι από τη Μεσογείο μέχρι εδώ η ΦΑΠΑ. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχεις μετανιώσει για πράγματα που κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά, έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις έκανα λάθος?
2: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η άποψή σου, την ακούμε. Και μάλιστα πάντα έχεις το θάρρος.
2: Δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Με το σόι το συγκεκριμένο. Το οποίο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκη.
1: Εννοείς της οικογένειάς σου?
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ, επειδή είσαι
2: αντιδραστικός. Όχι επειδή είμαι αντιδραστικός. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το Πάλε, πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες, και από αυτό τι μας έμεινε? Ο ΓΑΠ.
1: Όπως βλέπεις εδώ...
2: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
3: Και έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ.
2: Όπως τέλειωνε η ώρα.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Αφού πιάσαμε αυτή την ψηλή κουβέντα.
1: Εδώ δίνουμε τη δυνατότητα ο καθένας να πει την άποψή του ελεύθερα. Έτσι.
2: Εντάξει, μην μας δέρνετε, παιδιά. Ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει.
1: Όχι.
2: Αγαπάμε όλο τον κόσμο, γιατί ζεις και εσύ μαζί.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα, με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα να μετανιώσουμε για αυτές.
2: Όταν θα μετανιώσουμε, θα πούμε, παιδιά, κάναμε λάθος.
1: Okay, εντάξει.
2: Εδώ μας λένε κάνατε λάθος που ζείτε.
0: Σας είπα, επική ήταν η ΦΑΠΑ μέχρι εδώ, ακούστηκε από τη Μεσογείο. Τα θέλουν, θα θέλουν πραγματικά δηλαδή. Ξύνονται στην κλίστα του Τσομπάνη. Στο Σταμάτη πήγαν να το κάνουν τώρα αυτό. Λοιπόν, ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να μετανιώνουμε και να ζητάμε δημόσια συγγνώμη. Να δούμε πότε θα ζητήσετε δημόσια συγγνώμη για τη στήριξη σε αυτό το άθλιο διεφθαρμένο κράτος και καθεστώς που έχει στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη στήριξη απέναντί του? Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη σιωπή απέναντι στις υποκλοπές? Για το έσχος στα Τέμπη? Για το έσχος του ΟΠΚΕΠΕ? Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για τη στήριξη απέναντι σε αυτό? Για το γεγονός ότι δεν κάνατε το χρέος σας? Λοιπόν, τέλος. Αυτή ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο, 105 και 5. Θα βάλει ο Λάζαρος εδώ πόσο προλαβαίνουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να κλείσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι και στην τηλεφωνική που είχαμε σήμερα για τις κουριές. Αύριο είπαμε μεγάλη συναυλία. Ναι. Λοιπόν, μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Το τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Ομιλίδης αμέσως μετά. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η 87χρονη είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Χθες, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη, φωνάζοντας: «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Ο θάνατός της προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση στη χώρα, ενώ συλληπιτήρια εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τις ισχυρότερες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών όλων των εποχών, με έμφαση στην ενέργεια και την είσοδο αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα από την ΠΝΙΚΑ μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ενώ στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια και τα σχέδια για έρευνες και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος, μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τις οποίες εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείρισή τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παραδέχεται ότι με το υφεϊστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτήμενους ελέγχους και ζητά την αλλαγή του. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ στον Πειραιά. Το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αλλίας και η νησιωτικότητα της χώρας καθιστούν αναγκαία μια ουσιαστικότερη στήριξη, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει στην Ευρώπη. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η ημέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αλλιείς ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο και προειδοποιούν με νέες κινητοποιήσεις. Στο λιμάνι της Στήλου παραμένει το 12άνισος Εξπρές, καθώς σε έλεγχο του λιμενικού διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος είχαν ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο εργασίας. Σύμφωνα με καταγγελίες των αυτεργατών, η εταιρεία γνώριζε το πρόβλημα από νωρίς το πρωί, χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγή πληρώματος. Το δρομολόγιο διακόπηκε στην Στήλο μετά την παρέμβαση του λιμενικού. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τη ζημία στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πολατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Σωμάτων 31 στον Κεραμικό. Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά σήμερα στη Γαλλία μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα, με το μεγάλο ραντεβού να έχει δοθεί στις 4 ώρα Ελλάδα στη Βαστήλη. Συγκεντρώσεις αναμένονται σε όλη τη χώρα την ίδια ώρα. 18 διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 1.100 τραυματισμοί και περισσότεροι από 6.500 προσαγωγές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
4: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε συντροφιά. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Λεωνόρα Ζουγανέλη ξεκινήσαμε σήμερα. Φεύγω για μένα μία φορά, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Το τηλέφωνο μας. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Καλημέρα στη Δάφνη. Μας στέλνει την καλημέρα της μαζί με πράσινες καρδιές. Με κόκκινες καρδιές έπρεπε, Δάφνη. Δεν έλεγα χθες, Παναγιώτη, να κρατήσουμε μικρό καλάθι σε αυτές τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αλείς. Επιβεβαιωθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι οι αλείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένουν εδώ στη Θεσσαλονίκη με δεμένα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές. Υπήρξε χθες μία σύσκεψη η οποία διήρκησε αρκετή ώρα, περίπου ένα δίωρο, και συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, και αυτό που αποφάσισαν οι αλείς είναι να δώσουν έτσι ένα τελεσίγραφο με έναν τρόπο στην κυβέρνηση, για να έχουν μία επαφή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, λέγοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Γιατί δεν τους ικανοποιεί αυτή η απόφαση για το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Θυμίζω πως η επιδότηση που ανακοινώθηκε αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάη από 16 και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από 12. Βέβαια, οι αλείς από την πλευρά τους ζητούν η ενίσχυση να φτάσει στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς όπως λένε το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Τώρα, συνάντηση δεν υπήρξε. Φαίνεται όμως να υπήρξε μια επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτή την επικοινωνία εκφράστηκε από την πλευρά των αλλιεών η δυσαρέσκεια για τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης. Βέβαια, από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό που φαίνεται να υπόθηκε είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα, τουλάχιστον σε αυτή τη στάση. Μάλιστα, όπως καταγγέλνουν οι αλείς, ο Υπουργός φέρεται να τους κάλεσε να αποκλιμακώσουν την ένταση, να ανοίξουν οι ιχθυόσκαλες, προκειμένου έτσι να γίνει διάλογος, να ξεκινήσει τότε ένας διάλογος, και γι' αυτό το λόγο κάνουν λόγο για εκβιασμό οι αλείς από την πλευρά της κυβέρνησης. Λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν πριν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Γι' αυτό το λόγο από σήμερα θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά λόγω των κινητοποιήσεων, και στις λαϊκές αγορές και στα ιχθυοπολία τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα, κυρίως διατίθενται αλλιεύματα ιχθυοτρόφιο. Υπήρχαν φωνές μεταξύ των αλλιών που έλεγαν ότι να επιχειρήσουμε να μεταβούμε στη Χαλκιδική, στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρεις τι θα πάει να κάνει, Παναγιώτη, φαντάζεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα στις 11.30 το πρωί θα βρεθεί στην Αρναία, όπου πρόκειται να συναντήσει και να συνομιλήσει με πολίτες της περιοχής, και μία ώρα αργότερα στις 12.30 πρόκειται να δώσει το παρόν στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, και εκεί θα απευθύνει ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στα εγγένεια της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές την ίδια ώρα που περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα, συλλογικότητες ενώνουν τη φωνή τους με τους κατοίκους που υπερασπίζονται τη ζωή, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον σε μια προσπάθεια να ζωντανέψει ξανά ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κινήματα στη χώρα. Παρά την προσπάθεια να παρουσιαστεί η εξορρυκτική δραστηριότητα ως πρόοδος, κοινωνική αναγκαιότητα και οικονομική ανάπτυξη, η τοπική κοινωνία, τα λέγαμε και τις προάλλες εδώ στο κόκκινο, συνεχίζει να αντιδρά και να αμφισβητεί ευθέως το αφήγημα της κοινωνικής συνένεσης που επικαλείται η εταιρεία. Αναφέρονται από την πλευρά των κατοίκων και των συλλογικοτήτων που συντάσσονται με τον αγώνα τους όλη αυτή η υπερπροβολή και η προσπάθεια της εταιρείας με καταιγισμό διαφημιστικών σποτ, δημοσιευμάτων, χορηγιών, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί η δημόσια συζήτηση
μόνο στο αφήγημα της εταιρείας και να μην αναδειχθούν οι επιπτώσεις της εξορεκτικής δραστηριότητας. Βέβαια, θυμίζω πως ο αγώνας της Χαλκιδικής συνδέεται και με άλλες κοινωνικές διεκδικήσεις, όπως ο αγώνας των οικογενειών των Τεμπών για δικαιοσύνη και αλήθεια. Να μην μπαίνει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι κοινό σύνθημα των διοργανωτών που προετοιμάζονται για αύριο για τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική. Σήμερα η Επιτροπή Μεγάλης Παναγιάς και η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης

Ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Για ποιο λόγο μπορείς να φανταστείς, Παναγιώτη? Κι όμως, αν σου πω, θα σκεφτείς το ίδιο που σκέφτηκα και εγώ. Θα παραστούν στις 8 η ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς για την τελετή υπογραφής της σύμβασης για το έργο διαμόρφωσης και διάνοιξης της Οδού Πόντου, παρουσία της Δημοτικής Αρχής. Είναι ένα έργο, θυμίζω, που συνδέεται με την λειτουργία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Έχει ήδη ανατεθεί το έργο μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στον Άκτορα. Και το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της παρακατάθεσης των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων που απαλωτριώνονται, και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Είναι μια εκκρεμότητα που κρατά εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 40, για το Δήμο Καλαμαριάς. Τους προηγούμενους μήνες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε εγκρίνει τη χρηματοδότηση των απαλωτριώσεων και της κατασκευής του έργου. Θυμίζω ότι και τότε που είχαν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες, πάλι έγιναν επίσημες δηλώσεις, βγήκαν φωτογραφίες, το ανακοίνωσαν, το ξαναανακοίνωσαν. Σήμερα θα έχουμε αυτή την τελετή υπογραφής της σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει η διάνοιξη της Πόντου, Παναγιώτη, τι ακριβώς event θα κάνουν? Αν τελειώσει δε, χαμός.

Αφού πήγαμε στην Καλαμαριά, πάμε και στο ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των αλλιέων και των κινητοποιήσεών τους που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς. Εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους επαγγελματίες αλλιείς, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και τονίζει πως η Καλαμαριά, ένας δήμος με βαθιά και ιστορική σχέση με τη θάλασσα και την παράκτια δραστηριότητα, θεωρεί ότι η προστασία και η στήριξη της ελληνικής αλλιείας είναι δύο αλληλένδετες προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μέλλον και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε η αλληλεία, η ελληνική αλληλεία να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Από τον Δήμο Θεσσαλονίκη, από το Δήμο Καλαμαριά, συγγνώμη, πάμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί έχουμε την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας να έχει φτάσει στο 65%. Μιλάμε για έναν από τους πιο πολυσύχναστους πεζόδρομους της Θεσσαλονίκης. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το χρονοδιάγραμμα είναι να ολοκληρωθεί στις αρχές του 27. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μάλιστα προχώρησε σε μια παρέμβαση στη συμβολή της Αγίας Σοφίας με την Τζιμισκή, διευρύνοντας τη διάβαση πεζών σε όλο το πλάτος του πεζόδρομου. Στόχος να ενοποιηθούν οι ροές των πεζών και να περιοριστεί ο συνωστισμός στο σημείο με προτεραιότητα στους πεζούς και τα άτομα με αναπηρία. Πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εργασίες. Τώρα, η μεγαλύτερη αλλαγή στην περιοχή αναμένεται στο τμήμα από τη Μητροπόλεως έως τη Λεωφόρο Νίκης, όπου δημιουργείται νέα πλατεία μπροστά από την Μητρόπολη. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση της πλατείας προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου με την απομάκρυνση του υφιστάμενου τοιχείου. Στον ανασχεδιασμένο άξονα προβλέπονται περισσότεροι χώροι για πεζούς, σημεία στάσης και ξεκούρασης, νέος φωτισμός, ενώ ένα συντριβάνι θα διατρέχει το δρόμο και θα καταλήγει στην Κρίνη με πόσιμο νερό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία, η αντιδρόμηση της Καρόλου Ντίλ παραμένει προς το παρόν προσωρινή. Η Δημοτική ωστόσο αρχή εξετάζει την οριστικοποίησή της, καθώς μέχρι στιγμής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη μία εκδήλωση συμπαράστασης στους 14 πολίτες που δικάζονται στις 14 Οκτωβρίου για την με την κατηγορία της παράνομης βίας. Θυμίζω πως είχαν συλληφθεί 14 άτομα το Μάρτιο του 23 κατά τη διάρκεια

κινητοποίησης ενάντια στην κοπή 41 δέντρων στο πάρκο της Αρχαίας Αγοράς. Σήμερα λοιπόν η εκδήλωση που διοργανώνει το δίκτυο «Σώσε τα δέντρα» στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο στις 7 θα γίνουν τοποθετήσεις, προβολή βίντεο και ανοιχτή συζήτηση για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου και θα αναδειχθούν οι διεκδικήσεις για περισσότερα δέντρα και χώρους πρασίνου στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ άρχισε τυπικά ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη η δίκη για τον θάνατο ενός 33χρονου και μια 46χρονης αστυνομικού τον Απρίλιο του 25 στη Χαλκιδική. Διακόπη διαδικασία για τις 29 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να εκφωνηθεί το κατηγορητήριο και να ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη. Θυμίζω πως για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος και ένας αυτός κατηγορείται για την ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος ενός 33χρονου και ένας 63χρονος επίσης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Οι δύο άνδρες φαίνεται να ενεπλάκησαν σε ένα περιστατικό στο δρόμο μεταξύ Νέα Μουδανιά και Σάρτη, με τον 33χρονο να πέφτει στο οδόστρωμα μετά από φερόμενο χτύπημα. Φορτηγάκι που οδηγούσε ο 63χρονος παρέσυρε και τον 33χρονο και την αστυνομικό. Ο 33χρονος είχε αποκύψει στα τραύματά του, ενώ η 46χρονη αστυνομικός μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύτηκε για περίπου 2 μήνες πριν καταλήξει. Το περασμένο Απρίλιο η δίκη αναβλήθηκε. Ο 27χρονος που βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Επίσης, αθώος για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του εμπρισμού του σπιτιού της πρώην συντρόφου του στις Σέρες, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 46χρονος. Η 46χρονη είχε καταγγείλει πως μετά το χωρισμό του το 2024, ο πρώην σύντροφός της έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου της, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, τον είχε καταγγείλει δε για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε πως η φωτιά προκλήθηκε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το δικαστήριο τον αθώωσε για τις κακουργηματικές πράξεις και τον έκρινε ένοχο μόνο για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή. Επίσης, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 18χρονος που είχε συλληφθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Στην απολογία του ο ίδιος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Τελικώς αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Εξιχνιάστηκε τώρα μια σοβαρή επίθεση σε βάρος μιας 13χρονης που σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου σε δημοτικό γήπεδο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι, 7 κοπέλες ηλικίες 12, 13 και 14 ετών και ένας 16χρονος. Τι συνέβη? Μία από τις ανήλικες φέρεται να παρέσυρε τη 13χρονη στο γήπεδο, εκεί περίμεναν οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν προκαλώντας τις σωματικές βλάβες, μάλιστα κατέγραφαν σε βίντεο το περιστατικό, φαίνεται να καστούκησαν επανειλημμένα τη 13χρονη και τις τραβούσαν τα μαλλιά. Ένας 16χρονος φαίνεται να εμπόδισε την έξοδό της από το χώρο απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της. Σε βάρος των 8 έχει σχηματιστεί δικογραφία. Δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου το βράδυ της 19 Σεπτεμβρίου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από τη βία μεταξύ ανηλίκων πάμε τώρα σε ένα νέο περιστατικό οδικής βίας. Στο κέντρο της πόλης, εδώ λίγο πιο κάτω στη Βενιζέλου, στη συμβολή της με την οδό Βασιλείος Ηρακλείου, υπήρξε και σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Βόρεια. Για άγνωστη αιτία, χθες το μεσημέρι, οδηγός μαύρου γιοταχή κατέβηκε από το όχημά του, άρχισε να βρίζει και να απειλεί έναν οδηγό ενός λευκού μίνιβαν, άνοιξε την πόρτα μάλιστα του οχήματος, επιχείρησε να το βγάλει έξω. Όταν εκείνος κατέβηκε και προσπάθησε κάπως να απομακρυνθεί, του επιτέθηκε με γροθιά στο πρόσωπο. Υπήρξε η παρέμβαση περαστικών, έτσι απομάκρυναν τον επιτιθέμενο, ο οποίος στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και αποχώρησε.

0: Σημαντική ενίσχυση στο μηχανισμό ελέγχων κομίστρου του ΟΑΣΤ με την ένταξη 56 επιπλέον ιδιωτών ελεγκτών. Μαζί με τους 40 ελεγκτές του υφιστάμενου προσωπικού, ο ΟΑΣΤ ανακοίνωσε ότι η συνολική δύναμη φτάνει πλέον τα 96 άτομα. Θα κάνουν καθημερινά ελέγχους σε όλες τις λεωφοριακές γραμμές. Ο ΟΑΣΤ λέει ότι στόχος αυτών των ελέγχων δεν είναι μόνο η επιβολή προστήμων, κυρίως είναι η αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και η εμπέδωση της συνήθειας επικύρωσης του εισιτηρίου. Το βασικό εισιτήριο κοστίζει 60 λεπτά, το μειωμένο 30. Και λέει, εντάξει, χαμηλό είναι το κόστος, σου λέει Παναγιώτη. Θα πρέπει να παίρνεις, να βγάζεις εισιτήριο. Άλλωστε, τα έσοδα που προκύπτουν επιστρέφουν στους επιβάτες μέσω της αναβάθμισης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. 100 ευρώ είναι το πρόστιμο, 50 το μειωμένο. Αν το πληρώσεις εντός 10 ημερών, μειώνεται στο μισό. Βέβαια, περίμενα να δω αν θα πούνε, αφού λένε για τα κόμιστρα, μήπως μας ανακοίνωναν τίποτα για το ενιαίο εισιτήριο. Αλλά πολλά περίμενα. Γελάει ο Παναγιώτης. Και κλείνοντας, καθυστυχαστικώς εμφανίζεται ο διευθυντής του έργου επέκτασης της έκτης προβλήτας του ΟΛΦ μετά τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού πιθανών μη εκραγέντων πυρομαχικών στο Βυθό, σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες. Δεν υπάρχει κίνδυνος, είπε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Μουτσάκης, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Λέει ότι η ασφάλεια των εργαζομένων στις υποθαλάσσιες εξκαφές είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα ευρήματα δεν είναι ορατά, εντοπίζονται μόνο κατά την εξκαφή. Ο ανάδοχος αναμένεται να καταθέσει τεχνική πρόταση για την ασφαλή διαχείρισή τους. Θα αξιολογηθούν και οι πιθανές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου. Απαιτείται, είπε ο ίδιος, συνδρομή της πολιτείας, καθώς το ζήτημα ξεπερνά τις αρμοδιότητες του ΟΛΦ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρήματα, διάβαζα και ένα ρεπορτάζ στο Opinion. Γεωφυσικοί του απειθείτε εξηγούν ότι η μαγνητική έρευνα είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος για τον εντοπισμό θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων, όμως δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει ότι πρόκειται για βόμβες ή πυρομαχικά. Και 9.32 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91.4 στο κόκκινο.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
4: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Με Απόστολο Ρίζο και το κομμάτι το ψάρι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Την υπόθεση της Λάλε Άλατλη τη θυμάστε, την έχουμε αναδείξει αρκετές φορές εδώ στο κόκκινο. Η υπόθεσή της αναδείχθηκε ως ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες μετανάστες και μετανάστριες με μακρόχρονη παρουσία και πλήρη βέβαια κοινωνική ένταξη στη χώρα μας, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Ήδη θυμίζω για δύο περίπου δεκαετίες βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, εργάζεται, έχει σπουδάσει, δραστηριοποιείται κοινωνικά στην πόλη μας. Ωστόσο η αίτησή της είχε απορριφθεί με επίκεντρο οικονομικά κριτήρια που θεσπίστηκαν εκ των υστέρων. Είχαμε μιλήσει και άλλες φορές για την αυστηροποίηση του πλαισίου που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τελικά δικαιώθηκε η Λάλε Άλατλη χάρη στην επίμονη προσπάθειά της, προσέφυγε μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είχαμε μιλήσει και τότε με την ευχάριστη είδηση της δικαίωσής της. Μία απόφαση, η οποία, δύο αποφάσεις μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επηρεάζουν ευρύτερα το πλαίσιο πολιτογράφησης μεταναστών μεταναστριών στη χώρα μας. Παρέα συνοδοιπόρος σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν η δικηγόρος της Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, χειρίστηκε την υπόθεση. Και παρέα σήμερα θα δούμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, οι νέες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών στη βάση των αποφάσεων που υπήρξαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά κυρίως θα αναφερθούμε στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην απόδοση της ελληνικής ηθαγένειας. Την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας, την ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας, κυρία Νικολοπούλου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και φυσικά που αναδεικνύεται το θέμα της ηθαγένειας.
0: Πρέπει να είστε κι εσείς το ίδιο χαρούμενοι και να αισθάνεστε δικαιωμένοι για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση της Λάλε, η οποία καθυστέρησε βέβαια πάρα πολλά χρόνια να πραγματοποιηθεί. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία?
1: Όχι. Φυσικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες καταρχήν που είχαμε αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Ήταν ομόφωνη, πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν ομόφωνη, δεν υπήρχε καμία διαφωνία για το παραμικρό ζήτημα. Mm-hmm. Πολύ χαρούμενες και φυσικά πολύ δικαιωμένες που καταφέραμε να... που θα πολιτογραφηθεί η Λάλε. Ακόμα δεν έχει βγει απόφαση επισήμως. Περιμένουμε τώρα από μέρα σε μέρα το ΦΕΚ, που θα απονείμει και τυπικά την ελληνική ηθαγένεια και τυπικά και ουσιαστικά, και σε λίγες μέρες ελπίζουμε ότι θα βγει και η ημερομηνία της ορκομοσίας της.
0: Άρα... Χρονοβόρες πολύ αυτές οι διαδικασίες, κυρία Νικολοπούλου.
1: Χρόνια, χρόνια. Υπομονή να έχεις, επιμονή, τα οποία τα είχε η Λάλε, φυσικά όλα τα χρόνια. Ναι, ναι, γιατί πάρα πολύ κουράγιο, πάρα πολύ επιμονή. Είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες και τα νομικά είναι δύσκολα, απαιτητικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας φυσικά είναι το ανώτατο δικαστήριο, διοικητικό δικαστήριο της χώρας. Πρέπει τα επιχειρήματά σου να είναι συμπαγή, έτσι, να έχουν βάση, να έχουν έρισμα στον νόμο, το Σύνταγμα. Δύσκολος αγώνας, όμως τελικά... κερδίσαμε.
0: Και είναι μεγάλη χαρά, γιατί νομίζω ότι πέρα από την προσωπική χαρά και την προσωπική δικαίωση, αισθάνεται και η ίδια, το είχε περιγράψει και στον αέρα του ραδιοφώνου, ότι με την εξέλιξη που υπήρξε στη δική της υπόθεση θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και πάρα πολλά άλλα άτομα, οπότε είναι μεγάλη νίκη για όλους και όλες.
1: Ακριβώς, γιατί φυσικά πέρα από το ατομικό που δικαιώθηκε η ίδια, καθώς και μια άλλη κυρία που είχε προσφύγει τότε, αυτό ήθελε η Λάλε και μέσω του αγώνα της και με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το είχαμε αναδείξει το θέμα που την στήριξε σε αυτό, της οποίας είμαι μέλος. Mm-hmm. Οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας καταρχήν έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον και εφαρμόζονται ήδη και σε άλλες περιπτώσεις. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι ήδη εφαρμόζονται από άλλα δικαστήρια. Είχαμε απόφαση πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, που δικαίωσε μια ακόμα γυναίκα μετανάστρια. Παρατηρείτε ότι οι γυναίκες πήγαν ενάντια, στήριξαν πολύ τους δικαστικούς αγώνες, προσέφηκαν, δικαιώθηκαν. Αυτό θα ήθελα να το σημειώσω, γυναίκες μετανάστριες. Λοιπόν, άρα
0: δημιουργείται ένα ευρύτερο, καταλαβαίνω, νομικό προηγούμενο.
1: Νομολογιακό και εκτιμένο, ακριβώς. Κατά δεύτερον όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι φυσικά δικαιώνονται αυτοί που προσέφυγαν ή αυτοί που θα προσφύγουν με βάση αυτή την και θα χρησιμοποιήσουν το κεκτημένο της απόφασης. Απ' την άλλη όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να προσφύγουν για διάφορους λόγους. Χάσαν την προθεσμία, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, που αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλαμε να καταφέρουμε, που είχαν απορριφθεί τότε για το ίδιο λόγο, για τα ίδια οικονομικά κριτήρια, για το εισόδημα ουσιαστικά, μπορούν ακόμα και σήμερα να ζητήσουν μια επανεξέταση από τη διοίκηση που χειρίστηκε το φάκελό τους, από τη διεύθυνση της Ιταγένειας, και να ζητήσουν να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή του ΣΤΕ στην περίπτωσή τους.
0: Αυτόματα δεν γίνεται η επανεξέταση.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτόματα, όμως εφόσον κάποιος ζητήσει την επανεξέταση και προσκομίσει τα στοιχεία και επικαλεστεί τις αποφάσεις, θα πρέπει να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί αυτοί, θα πρέπει να επανεξετάσει τέλος πάντων η διοίκηση, εάν και πόσο εφαρμόζεται και σε αυτούς η απόφαση αυτή, το κεκτημένο αυτό της νομολογίας.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε αναλυτικά, κυρία Νικολοπούλου, τι ακριβώς αλλάζει, τι ίσχυε μέχρι σήμερα και τι αλλάζει στην πράξη μετά την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Είπατε τι αλλάζει στην πράξη, αν
0: καταλάβατε. Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια, ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης είχαμε αυτό το προβληματικό εξόχως περιβάλλον να απορρίπτονται οι περισσότερες αιτήσεις στη βάση αυστηρών οικονομικών κριτηρίων και τι αλλάζει μετά την απόφαση.
1: Ναι. Να πω δηλαδή ότι η διαφορά ποια είναι, τι άλλαξε, τι εισέφερε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ επιγραμματικά εισήφισαν οικονομικά, και μάλιστα όχι οικονομικά αυστηρά, εισοδηματικά κριτήρια στη διαδικασία της πολιτογράφησης. Δηλαδή, εάν δεν είχε το ελάχιστο εισόδημα που θεσπίθηκε αργότερα με υπουργική απόφαση και εγκυκλίους, έτσι ανεπίτρεπτα, αν δεν είχε αυτό το εισόδημα αναδρομικά τα χρόνια πριν την αίτησή σου, τότε κοινώς δεν προχωρούσε η αίτηση. Αυτό που άλλαξε είναι ότι, αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, να κοιτάζουμε γενικά την πορεία, τη ζωή, την κοινωνική, φυσικά και οικονομική ένταξη του ανθρώπου. Δηλαδή, αν εργάζεται, αν έχει οικογένεια, αν συμμετέχει στην οικονομική ζωή, αν έχει αγοράσει ένα σπίτι, εάν μισθώνει σπίτι, τι ακριβώς κάνει, αν κάνει φορολογικές δηλώσεις, αν είναι ασφαλισμένος, δηλαδή... Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό είπε το Συμβούλιο.
0: Άρα να μην υπάρχει ένας εισοδηματικός κόφτης που υπήρχε, αλλά να εξετάζεται το κομμάτι του εισοδήματος πιο διευρυμένο.
1: Μαζί με άλλα στοιχεία. Μαζί με άλλα στοιχεία και να μην κόβεται κάποιος μόνο επί τη βάση του εισοδήματος. Ότι να μην κρυφθεί δηλαδή ότι το εισόδημα από μόνο του μπορεί να απορρίψει μια αίτηση πολιτογράφησης, να οδηγήσει την απόρριψη των αιτήσεων πολιτογράφησης. Αυτό είναι το τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλετε, επειδή με ρωτάτε όμως το τι θα γίνει, τι θα αλλάξει στην πράξη, δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζουν πολλά.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί η διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο, το οποίο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Τώρα, είπε κάτι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι ο τρόπος που κρίνατε τέλος πάντων από το παρελθόν της αιτήσης πολιτογράφησης με τα οικονομικά κριτήρια είναι λάθος. Πρέπει να το σταματήσετε. Δεν έχει συμμορφωθεί η διοίκηση. Αφενός δεν έχει καταργηθεί η υπουργική απόφαση που προέβλεπε όλα αυτά. Ούτε οι εγκύκλοι βάσει των οποίων απορρίφθηκαν όλες αυτές οι αιτήσεις. Ένα το κρατούμενο. Χειρότερο δε από αυτό, λέω εγώ, είναι ότι πριν από λίγες ημέρες εξεδόθηκε μια νέα εγκύκλιος συμμόρφωσης εντός εισαγωγικών στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι γίνεται με αυτή την εγκύκλιο? Και αυτή είναι, μεν γράφεται ότι όντως με αυτή την εγκύκλιο το Υπουργείο συμμορφώνεται στο κεκτημένο των αποφάσεων. Απ' την άλλη πλευρά όμως, παράλληλα, προσπαθεί εκ νέου, και είναι φοβερό αυτό, να παρακάμψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκ νέου θεσπίζοντας νέους περιορισμούς, νέα εμπόδια, λεπτομέρειες, να περιορίσει και πάλι την πρόσβαση στην ελληνική ηθαγένεια.
0: Πώς το κάνει αυτό για το εισόδημα πάλι?
1: Και με το εισόδημα, δηλαδή, καταρχήν, δεν ξεπερνάει δεν θεραπεύει τα χρόνια προβλήματα τόσο ερωτηματικά και τα οικονομικά των μεταναστών. Δεν θεραπεύει τίποτα και δεν διευκολύνει καθόλου αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θεραπεύει τα προβλήματα της αδίλωτης εργασίας, ας πούμε. Ίσα-ίσα, η αδίλωτη εργασία, παρότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, δυστυχώς, και πάλι θα αποτελεί ένα τεκμήριο το οποίο θα οδηγεί σε απόρριψη. Mm. Ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα με την περιστασιακή απασχόληση. Εάν δεν εργάζεσαι, ναι, εργάζεσαι σταθερά μεν, αλλά λίγο τώρα, λίγο του χρόνου, mm-hmm. λίγο μετά.
0: Που είναι συνηθισμένο. Που είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Που είναι πολύ συνηθισμένο. Όπως συνηθισμένο είναι επίσης το να δουλεύουν κάποιοι για κάποια μεροκάματα κάποιους μήνες για να αποκτήσουν τα ελάχιστα ένσημα που απαιτούνται για την ασφάλιση και στη συνέχεια δουλεύουν μαύρα. Αυτό πιθανότατα θα εκλειφθεί τώρα με την νέα εγκύκλιο σαν περιστασιακή απασχόληση. Mm-hmm. Άρα,
0: και θα τους οδηγήσει σε απόρριψη.
1: Και θα μπορεί να στοιχειοθετήσει ακριβώς απόρριψη. Mm. Δεν θέλω να μπω σε άλλη περιπτωσιολογία. Γενικά προβλέπει πολλές υποπεριπτώσεις η εγκύκλειος που θα μπορούν από μόνος τους να στηρίξουν απόρριψη. Θα πω και κάτι άλλο που βγαίνει από το πνεύμα της εγκύκλειου αυτής mm-hmm. και από το γράμμα. Αντί να συμμορφωθεί εν γέννη στο σκεπτικό του ΣΤΕ, που λέει, παιδιά, κοιτάξτε λίγο τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει ενταχθεί οικονομικά με όλους αυτούς τους τρόπους. Αυτοί κοιτάζουν με όλα αυτά τα εμπόδια να την παρακάμψουν. Εγκαθιδρύεται, θα μου επιτραπεί και η έκφραση, και μία de facto φορολογική αστυνομία.
0: Δηλαδή.
1: Που θα λέει, ναι. Μία από τις προϋποθέσεις λοιπόν που έθεσε και το στέτειλε και ο νόμος, είναι ορφή για να δούμε αν κάποιος είναι ενταγμένος κλπ. Οικονομικά, είναι το αν εκπληρώνει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του προς το κράτος, προς την πολιτεία, αν κάνει δηλαδή φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Θα κοιτάνε λοιπόν τώρα τις φορολογικές δηλώσεις των ανθρώπων αυτών και θα λένε, ας πούμε, π.χ. πώς αγόρασες σπίτι το 2022 όταν τα εισοδήματά σου, ξέρω εγώ, των προηγούμενων ετών δεν ήταν αρκετά για να αγοράσει το σπίτι. Πρόβλημα. Mm. Γιατί δεν έκανες αυτό τον κωδικό στη φορολογική, δηλαδή διάφορες λεπτομέρειες, το λέω εγώ, φορολογικής αστυνομίας, μια εφορία που θα ενεργεί, δεν ξέρω πώς, με ποια κριτήρια, όταν η φορολογική μου δήλωση δεν έχει αφισβητηθεί από την εφορία, δεν μου έχει επιβληθεί πρόστιμο και είναι όλα μια χαρά, πώς γίνεται να με κόψουν στη συνέχεια για την ηθαγένεια, επειδή θεωρούν πιθανόν ότι ο κωδικός τάδε δεν ήταν σωστός. Λεπτομέρειες, τέλος πάντων, οι οποίες θα μπορούν στις οποίες θα μπορούν να εστιάσουν για να απορρίψουν μία αίτηση.
0: Άρα καταλαβαίνω, δηλαδή, κυρία Νικολοπούλου, ότι παραμένει ένα νομικό προβληματικό πλαίσιο.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατ' εμέ, η εγκύκλειος αυτή είναι κανονιστική.
0: Συγγνώμη, δεν ακουστήκατε η συγκεκριμένη εγκύκλειος.
1: Η εγκύκλειος αυτή δεν είναι εγκύκλειος, δεν είναι ότι παρέχει απλές οδηγίες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εισάγει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις mm-hmm. και πάλι και εμπόδια για να περιορίσουν την πρόσβαση. Δεν κοιτάζει δηλαδή το δέντρο, το δάσος. Κοιτάζει το δέντρο το οποίο μπορεί να είναι και επαρκέ για την απόρριψη.
0: Άρα με αυτά τα δεδομένα...
1: ότι και πάλι... Mm-hmm. Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, συγγνώμη, για ολοκληρώστε, ποιος είναι ο φόβος σας.
1: Φοβάμαι ότι με τις νέες αυτές ρυθμίσεις mm-hmm. θα απορριφθούν και άλλες αιτήσεις, οι οποίες, εάν είχαν οδηγηθεί οι υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη νωρίτερα, στους συμβούλους της Προεδρίας, και πάλι θα είχαν γίνει πιθανότατα δεκτές, θα είχαν δικαιωθεί. Mm. Φοβάμαι ότι είναι ένας άλλος τρόπος για να παρακαμφθεί η νομοθεσία και το κεκτημένο των δικαστηρίων, η νομολογία των δικαστηρίων. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Και θα πρέπει φυσικά να ενημερωθούν γι' αυτό οι μεταναστευτικές κοινότητες, οι φορείς, αν δεν θέλουν να αναλάβουν κάποια δράση. Ήδη εμείς το εξετάζουμε στην Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εάν μπορούμε να στραφούμε δικαστικά. Δυστυχώς θα φανεί και στην πορεία και στην πράξη, γιατί μου είπατε για την πράξη, για το πρακτικό.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, υπάρχει πολλοί κόσμος που αναρωτιέται αν με βάση τα νέα δεδομένα έχει βάσιμες προσδοκίες για να αποκτήσει επιτέλους την ελληνική ηθαγένεια.
1: Ναι. Λοιπόν, το λόγο πιστεύω ότι θα έχουν και πάλι τα δικαστήρια. Mm. Δεν βλέπουμε κάποια πρόθεση συμμόρφωσης. Δεν βλέπω αυτό. Βλέπω ότι
0: η τάση δηλαδή στην οποία
1: κινείται κάπως το, το νόημα των αποφάσεων.
0: Στο πλαίσιο μιας κατεύθυνσης που, που υπήρχε από την πλευρά της κυβέρνησης και η οποία έτσι αποτυπώθηκε πολύ αναλυτικά με, τις, με τα κριτήρια που υπήρχαν μέχρι τότε, οπότε θεωρείται ακόμα και αυτή η εγκύκλιωση νέα που, που έχει προκύψει στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, κινείται σε μια κατεύθυνση ενάντια σε αυτά που ορίζει το ίδιο το ΣΤΕ.
1: Αυτό βλέπω. Ότι οι τύποι συμμορφώνομαι με την έκδοση μιας εγκυκλίου, παράλληλα δεν έχουν δείξει μια βούληση να καταργήσουν τις παλιές. Mm-hmm. Παράλληλα, οδηγούμαστε σε μια ακόμη μεγαλύτερη περιπτωσιολογία με βάση αυτή την εγκύκλιο, που πολλές λεπτομέρειες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρνητικά στην αξιολόγηση της οικονομικής ένεξης. Παράδειγμα, κάποιος είναι 10 χρόνια, 20 χρόνια στην Ελλάδα. Λέω, κάνει φορολογικές δηλώσεις, αυτά που λέει η απόφαση και ο νόμος, δουλεύει, έχει πάρει και ένα σπίτι, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και μπορεί να σου πούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω ότι αυτές οι φορολογικές δηλώσεις δεν αντιστοιχούν με το πραγματικό, ξέρω εγώ.
0: Και αυτός να είναι ο λόγος για, για την απόρριψη.
1: Αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας αυτή την εγκύκλιο. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, τα προβλήματα διωγγώνονται αντί να θεραπεύονται. Αυτό είναι το κακό. Και το πρόβλημα παραμένει τεράστιο, γιατί οι παραγωγικοί άνθρωποι, άνθρωποι απόλυτα ενταγμένοι, όπως και εσείς είπατε στην εισαγωγή της συνεκπομπής σας πριν από λίγο, 20 χρόνια, 30 χρόνια στην Ελλάδα, που τελικά ακόμα δεν μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά και δεν μπορούν να έχουν κανένα λόγο στη ζωή τους.
0: Mm-hmm. Εσείς
1: άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα επίσης σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν μια σύνταξη, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό και επιλέγουν την Ελλάδα να έρθουν να γεράσουν. Mm-hmm. Έχουν το, ξέρω εγώ, όμως σε μια ηλικία 60 χρονών, 65. Αυτοί θα έχουν τεράστιο πρόβλημα να αποκτήσουν το ηλικία ηθαγένεια. Λέω παραδείγματα που μου έρχονται τώρα και προβληματίζομαι mm-hmm. για το τελικά πόσοι πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από αυτές τις ρυθμίσεις και τελικά πόσο δύσκολο είναι να συμμορφωθεί η διοίκηση στις αποφάσεις των δικαστηρίων.
0: Δεν μπορεί, δεν θέλει. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης όμως, κυρία Νικολοπούλου, το να υπάρχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση για να υπάρξει εγκύκλιος που θα απορρίπτει στην πραγματικότητα το σκεπτικό του ΣΤΕ στην πράξη, είναι μόνο πολιτική κατεύθυνση, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Τι να σας πω, βλέπω ότι τα προβλήματα παραμένουν και ίσως και να διωγγώνονται. Δηλαδή ο κόσμος θα μπει πάλι σε μια διαδικασία δικαστικών αμφισβητήσεων.
0: Εσείς τι θα συμβουλεύατε σε κόσμο που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία απολυτογράφησης, τι θα πρέπει να έχει στο μυαλό του?
1: Θα πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες, θα πρέπει να προσκομίζουν και να συμβουλεύονται αν μπορούν κάποιο νομικό, κάποιο δικηγόρο. Θα πρέπει να προσκομίζουν έναν δυνατό φάκελο, έναν όσο το δυνατόν πληρέστερο φάκελο, πέρα από τα πολύ λίγα δικαιολογητικά που ενδεχομένως ζητάνε, ένα καθαριστικό, ξέρω εγώ, ένα ε9 κλπ, να μπορέσουν με κάθε τρόπο να υποστηρίξουν την ένταξή τους στη χώρα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον και τέλος πάντων να, με αυτόν τον τρόπο, επικαλούμενοι φυσικά και τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, mm-hmm. να ζητάνε την ελληνική ηθαγένεια με την, με την πολιτογράφηση. Mm-hmm. Μέσα στην πολιτογράφηση. Αυτό αφορά την πολιτογράφηση τώρα mm-hmm. που ζητάμε. Εγώ... Να επιμένει ο κόσμος, να μην αποφαρύνεται. Mm-hmm. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον έχουν τα τεκμήρια αυτά, δηλαδή κάποιο εισόδημα, χρόνια ενταγμένοι στην Ελλάδα, ένα mm-hmm. σπίτι, μισθωτήρια κλπ. Θα πρέπει να προχωράνε, mm-hmm. να μην αποφαρύνονται. Mm-hmm.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Νικολοπούλου, που ήσασταν μαζί μας, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες τέτοιες κουβέντες. Πέρα από το να αποτυπώνουμε ποιες είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, το θέμα είναι τι γίνεται, όπως είπαμε, στην πράξη. Μας βοηθήσατε πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια, θα δούμε και πώς τελικά θα κατασταλάξει το νέο πλαίσιο και τι προβλήματα θα δημιουργήσει, αν θα δημιουργήσει, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τη συνέχεια, όπως λέτε.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Πάμε και στην Έλσα Σπυριδοπούλου. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά και έχουμε μπόλικες εκδηλώσεις και έχουμε και εικαστικά, γενιάζει στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου ομαδική έκθεση, έχουμε και βιβλιοπαρουσιάσεις, να μείνω λίγο σε αυτή που θα γίνει στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, στο βιβλιοπωλείο του Τσιμισκή 11, το βιβλίο Κρατήρες της Μέρης Μικέ. Έχουμε και θέατρο, το οποίο είναι και στο πλαίσιο των Δημητριών. Η παραστάση του Fringe Festival σε διάφορους χώρους μας στην πόλη, αλλά και η παράσταση Εγυμνιστέ που φιλοξενείται σήμερα και αύριο στο θέατρο Αμαλία. Αυτό όλο είναι Δημήτρια. Και έχουμε και μουσική, αν θέλει κανείς. Ξεκινάει το Beer Festival, Φεστιβάλ Μπίρας για τους φίλους της Μπίρας, είναι ότι πρέπει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο περίπτερο 16 στη ΔΕΘ, το οποίο δεν συνοδεύεται απλά από τις γεύσεις, έχει και μουσικές. Σήμερα ανοίγει την σειρά των μουσικών εκδηλώσεων και ο Νεγρός στη Μοριά. Αλλά πολύ ωραίο. Επίσης είναι και η γιορτή μελιού τώρα που είπαμε για γεύσεις, έτσι. Εκεί στο Πάρκο Ξαρχάκου που λέμε, στη Χάνθ. Οπότε περάστε μια βόλτα και από εκεί, γιατί έχει εξαιρετικά προϊόντα γύρω από το μέλι. Και όχι μόνο το μέλι, αλλά και τα παράγωγά του.
0: Πολύ καλά. Σε περιμένουμε για τα υπόλοιπα 4 με 6 στην Ομπρέλα.
2: Τα λέμε. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για τα εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή του στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την ΠΝΙΚΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 7 μήνες μετά τις πρώτες ροχμές στα σπίτια της Κυψέλης, σήμερα αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ζητώντας πρόσβαση στις τεχνικές εκθέσεις και εγγυήσεις πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάρος λέει ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων. Όταν όμως ρωτήθηκε αν είναι ασφαλή, απάντησε: το ασφαλές είναι κάτι άλλο. Το αίτημα για τεχνική εγγύηση επικαλέστηκε την παλαιότητα των κτηρίων, λέγοντας ότι είναι 50 έως 60 ετών και πως ένας μηχανικός πολύ δύσκολα θα πει ότι η φέρουσα ικανότητα ενός κτηρίου είναι αυτή που πρέπει να είναι σήμερα. Και ενώ η Καθημερινή έγραφε χθες για πάγωμα του Μετροπόντικα μέχρι τις εκλογές, ο Νίκος Σταχιάος το διέψευσε, λέγοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επανακίνηση του έργου. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δεχτεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείρισή τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος παραδέχεται ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους ελέγχους και ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση. Κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στη συνοικία Μάλτεπες της Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κτίριο βρίσκονταν 33 άνθρωποι, ενώ 7 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Με 4 από αυτούς έχει ήδη επιτευχθεί επικοινωνία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες επιχειρούν στα χαλάσματα αναζητώντας τους εγκλωβισμένους. Σχεδόν 6 χρόνια μετά το θάνατο του εμβληματικού στελέχους του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη και έπειτα από μια μακρά ποινική προδικασία, η δικαιοσύνη αναμένεται σήμερα να εκδώσει την απόφασή της για την υπόθεση και να αποφανθεί για τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αλληλείς και μιλούν για πενιχρή αύξηση στην επιδότηση του ελαιευτικού πετρελαίου από την κυβέρνηση. Ζητούν η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αλληλείας και η νησιωτικότητα της χώρας καθιστούν αναγκαία μια ουσιαστικότερη στήριξη αντίστοιχη με αυτή που ισχύει στην Ευρώπη. Τα καΐκια παραμένουν δεμένα για 7η μέρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αλληλείς ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο και προειδοποιούν με νέες κινητοποιήσεις. Στο λιμάνι της Στήλου παραμένει το 12άνισος εξπρές, καθώς σε έλεγχο του λιμενικού διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος είχαν ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο εργασίας. Σύμφωνα με καταγγελίες των ναυτεργατών, η εταιρεία γνώριζε το πρόβλημα από το πρωί χωρίς να προχωρήσει σε αλλαγή πληρώματος. Το δρομολόγιο διακόπηκε στην Στήλο μετά την παρέμβαση του λιμενικού. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά σήμερα στη Γαλλία μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα, με το μεγάλο ραντεβού να έχει δοθεί στις 4 ώρα Ελλάδα στη Βαστήλη. Συγκεντρώσεις αναμένονται σε όλη τη χώρα την ίδια ώρα. 18 διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 1.100 τραυματισμοί και περισσότερες από 6.500 προσαγωγές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4-4. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Ναν και Σλούκα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
3: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό, είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε με Μητσοτάκη, αλλά όχι με τον.
0: Με τον καλό τον Μητσοτάκη.
1: Με τον Δημήτρη Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και μας παρουσίασε και την κυβέρνηση που θα έφτιαχνε.
1: Ναι, και για να, με την ευκαιρία να πούμε, για να μην ξεχαστούμε, Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσετε, είναι το.
0: Το φεστιβάλ.
1: Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Στην Κουμουνδούρου.
1: Εκεί.
0: Πώς το έλεγε στην ελληνική ταινία με τον Βέγκο, πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Ναι, ναι. Θα τον δείτε και από κοντά. Θα είναι εκεί, θα μιλήσουμε και μαζί του.
0: Αργότερα, σήμερα.
1: Αργότερα.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ, εκεί να είστε. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε όλοι εκεί
0: έτσι,
1: πέρα.
0: Και θεματικά τραπέζια και προϊόντα από την παραγωγή κατευθείαν. Έτσι, έτσι, για να σπάσουμε τα καρτέλ και για να δείξουμε ότι μπορούν να γίνουν αυτά που μας λένε ότι δεν μπορούν να γίνουν και ότι λένε ψέματα όσοι σας τα λένε. Εμείς θα αποδείξουμε με απλούς τρόπους ότι γίνονται. Να πούμε και την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι είναι αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες σύμφωνα με τα καινούργια.
1: Για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, έτσι.
0: Ναι. Η απόφαση λήφθη με ψήφους 6-1 με ψηφούντος του Προέδρου του Δικαστηρίου που έκρινε ότι έπρεπε να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι. Ύστερα από περίπου ένα χρόνο αποδεικτικής διαδικασίας, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία κήρυξε αθώους τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην Υπουργού του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη.
1: Δηλαδή,
0: που έγινε πριν από λίγα λεπτά.
1: Σκοτώθηκε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι.
1: Ο Σύφης Βαλιράκης, έτσι.
0: Μια προπέλα πέρασε και.
1: Μάλιστα.
0: Σκοτώθηκε μόνος. Δηλαδή όλα αυτά που.
1: Πήγε στη θάλασσα και πήγε, αποφάσισε ότι πρέπει να αυτοχειριάσει.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν και χτυπήματα που εντοπίστηκαν και σκοτώθηκε μόνος.
1: Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ακόμα ένα μεγάλο έτσι δικαστικό δράμα.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 4 δις, δουλίτσες, εξοπλιστικά. Και σηκώθηκε και έφυγε και προσπαθεί να κληρονομήσει και το κίνημα Μάγκα. Έτσι ήρθε, μας είπε για εθνικισμό, εκεί στην Πνίκα. Μας είπε τι μας είπε, πήρε και 4 δις. Είπε και το Μητσοτάκη, πώς τον είπε, υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο Μητσοτάκης τον συνεχάρει μετά την ομιλία του. Και του είπε ότι ήταν εκπληκτική η ομιλία αυτή. Μην με άφωνη σε αυτό, με αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ,
0: που και ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ανάρτηση.
1: Καλά, εντάξει, ο Άδωνης τώρα. Ο Άδωνης είναι μάγκα από μόνος.
0: Λοιπόν, Μάρτισα Ψαρακούστη.
1: Πρόσεξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έγινε μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός. Για να πάει στην Πνίκα και να κάνει. Απόδειξη αυτού είναι ποιο, ότι κουβάλισε μαζί του 4 κάμερες και έβαλε και ένα γερανό, για να πιάσουμε την αυτή, έβαλε γερανό ούτως ώστε να φαίνεται η εικόνα στην παλιά αγορά της Αθήνας που είναι από κάτω ανάμεσα στην Πνίκα και στην Ακρόπολη. Άνοιγε η κάμερα, όλη αυτή η εικόνα λοιπόν ήτανε το κάδρο που στήθηκε για να μπορέσει ο ίδιος να περάσει το μήνυμα που ήθελε στην Αμερική, που έπαιξε πολύ έντονα, για να περάσει ακριβώς αυτό το μήνυμα για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο ίδιος φιλοδοξεί και θέλει να είναι η επόμενη εκδοχή των επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές που έρχονται, να πάρει το χρήσμα για να ηγηθεί. Ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσει το δόγμα Τραμπ με όρους αρχαίους ελληνικούς. Επί της ουσίας λοιπόν, για να καθίσουμε να πούμε τα υπόλοιπα όλα που είπες Γιώργο, τα 4 δις που κλείσαν ήταν κλεισμένες δουλειές, απλά επιβεβαιώθηκαν ότι αυτές οι δουλειές θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο καινούργιο. Τα μόνα καινούργια ήταν που είναι για να γελάς, ήταν η συμφωνία που έκλεισε με το Δένδια για να συνεργαστεί με την ασφάλεια, την αστυνομική, ναι, της, ναι, ναι, Φιλαδέλφειας, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, από κοινού η Ελλάδα με οι ένοπλες ελληνικές δυνάμεις με τις δυνάμεις της, ναι, Φιλαδέλφειας. Είναι ένα ζήτημα που μόνο ο Δένδιας το ξέρει και όλοι αυτοί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Η ομιλία του, επειδή εγώ επέμενα από χθες ότι αυτή η συμβολική πράξη δεν έπρεπε να του επιτραπεί.
0: Ευχαρίστησε όμως το Μητσοτάκη που του έδωσε το χώρο.
1: Φυσικά, αφού γι' αυτό ήρθε. Εγώ επιμένω ότι γι' αυτό ήρθε. Έπαιξε πάρα πολύ στα μίντια, τα αμερικάνικα βεβαίως.
0: Η φωτογραφία όλη.
1: Όχι μόνο η φωτογραφία, και έπαιξε όλο το σκηνικό. Όμως σήμερα τα αμερικάνικα μέσα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας εδώ πέρα που τον εξυμνήσανε, και ως φτωχομπινέδες, να πούμε, να το πω έτσι, χώρα, νιώσανε, φούσκωσαν τα στήθια τους από ικανοποίηση που επικαλέστηκε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Αυτός χρησιμοποίησε την ιστορία με ανακρίβειες ιστορικές και με αρλούμπες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τι ήθελε να δείξει? Να ιδεολογικοποιήσει το κίνημα Μάγκα, το οποίο θέλει να το ιδιοποιηθεί ο ίδιος, και για να μας πει λοιπόν ποιο είναι το δόγμα Τραμπ στον κόσμο. Δηλαδή την αυτοκρατορία εξήμνη.

0: Στου Κυρίδης, ναι, ναι, για παράδειγμα. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Προσπάθησε να στείλει και μηνύματα στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλοντας να δείξει στην Ευρώπη ότι ακολουθήστε το παράδειγμα λοιπόν της αρχαίας Ελλάδος, τάχατες, και γίνετε δηλαδή κι εσείς, βάλτε μπροστά το έθνος και κάποια δεδομένα τα οποία έχετε ας πούμε ως παράδοση και ως αποδοχή δεδομένων, για να μπορέσετε να σταθείτε πλέον στο νέο κόσμο που θέλει να φτιάξει ο Τραμπ και όλοι αυτοί. Δηλαδή ποιος είναι ο κόσμος? First America First, η πρώτα η Αμερική. Αυτό το πράγμα μας είπε και αυτή την ανοησία τη χειροκρότησε με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό. Εδώ εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε. Καταλήγω σε αυτό το πράγμα. Και εμείς του προσφέραμε την ταπεισερή για να παίξει το παιχνίδι του κλπ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο ανιστόρητος, κουβανός παρακαλώ, ναι, ναι, ναι, και μιλούσε για όνομα της Αμερικής, είναι κουβανός στην καταγωγή, ναι, και μιλούσε για πατρίδα λοιπόν, όταν έχουν ξεπαστρέψει και την Κούβα, ναι, και όλους αυτούς εκεί από κάτω θέλουν να τους εξαφανίσουν. Αυτό είναι το δόγμα. Μιλούσε για μια Ευρώπη που δεν ξέρει ότι η Ευρώπη γέννησε και το διαφωτισμό, την αναγέννηση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαμόρφωσαν τον κόσμο. Δεν γνωρίζει τι είναι διαφωτισμός. Δεν γνωρίζουν. Είναι χοντροκομμένοι τύποι που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κυριαρχήσουν στον κόσμο και πώς θα επιβάλλουν την αυτοκρατορία τους. Τα ίδια μας είπε ο Τραμπ στη Ρώμη όταν πήγε, γιατί και εκεί νοσταλγούσε, άλλωνε, όνομα και μη χωριό, τον Μπενίτο, όπου πήγε και χρησιμοποίησε ιστορικούς χώρους, ο Μπενίτο εννοώ, της Ρώμης, για να μπορέσει να συνδέσει την ιδεολογία του με την αρχαία αυτοκρατορική Ρώμη. Το ίδιο έκανε ο Τραμπ. Τα ίδια ήρθε και μας είπε αυτός εδώ ο τύπος τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν που ζήσαμε χθες και γι' αυτό το λόγο ήρθε τόσο καλά σκηνοθετημένο. Σας είπα, έφερε 4 κάμερες δικές του και γερανό για να φαίνεται όλη η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτής της ιστορίας. Κατά τα άλλα, αποστάσεις για τα θέματα που απασχολούν τη χώρα, ίσες αποστάσεις, μη θίξουμε την Τουρκία.
1: Όχι βέβαια.
0: Την κάλυψε την Γκυλφόιλ.
1: Βέβαια.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι η Γκυλφόιλ, εκτός από το αεροδρόμιο που τον υποδέχτηκε, την εξαφάνισε από το προσκήνιο, δεν υπήρχε πουθενά αλλού σε καμία κάμερα. Κάτι σημαίνει και αυτό. Ήταν αλλού. Και το βασικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η ντροπή των Ελλήνων δημοσιογράφων.
1: Α, καλή.
0: Όταν δίνει συνέντευξη και τον ρωτάνε επίμονα Αμερικάνοι δημοσιογράφοι για αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε δείπνο
1: και αποκάλυψε
0: και η Wall Street Journal και η Financial Times, και την έκαναν επίμονα την ερώτηση
1: Αμερικανοί.
0: Κανένας Έλληνας δεν μπήκε δημοσιογράφος, δεν μπήκε στον κόπο να επανέλθει αφού είχε το δικαίωμα και να του πει με συγχωρείτε, εδώ είναι ζήτημα σοβαρό για τη χώρα μου. Είναι δυνατόν η πρέσβηση την οποία έχετε τοποθετήσει να λέει ότι αποφασίζει αυτή για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση και όχι εγώ ο ελληνικός λαός, και δεν το ρωτάει δημοσιογράφος αυτό, Έλληνας?
1: Όχι μόνο δεν τον ρώτησε, αλλά φανερά ενοχλημένος ο Ρούμπιο είπε σε Αμερικάνο δημοσιογράφο, γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Φανερά ενοχλημένος ο Ρούμπιο. Και μάλιστα είπε ότι ορίστε, οι Έλληνες δημοσιογράφοι κάνουν μία ερώτηση. Εσείς οι Αμερικανοί γιατί κάνετε δύο? Δηλαδή ήταν ενοχλημένος ο Ρούμπιο με τους Αμερικάνους, αλλά όχι με τους Έλληνες.
0: Μα τους είπε ότι ήρθατε σε ξένη χώρα να με ρωτήσετε αυτά. Λες και είναι εσωτερικό.

0: λες και αφορούσε εσωτερικά ναι. ζητήματα της αμερικάνικης πολιτικής κοινής. Αφορούσε τη χώρα στην οποία ήταν φιλοξενούμενος. Για τη χώρα αυτή μίλησε η Γκιλφόιλ, ότι μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, και δεν ρωτάει Έλληνας δημοσιογράφος. Και κατά τα άλλα είδα όλους αυτούς τους αυλικούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει το παίζουν και με όλη την αυτή που έχω, το παίζουν και δημοσιογράφοι, Έλληνες δημοσιογράφοι, να εξυμνούν και να φουσκώνουν τα στήθια τους από αυτές τις αρλούμπες που μας είπε ο Κουβανός, ο οποίος είναι και αυτόμολος κιόλας, είναι φευγάτος. Δεν έφυγε γιατί ήταν απέναντι. Αυτόν λοιπόν, αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθανε να μας διδάξει την ελληνική ιστορία. Και δεν τρεπόμαστε για αυτό το πράγμα. Και τον συνεχάρει αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης, για να του θυμίσει δε ότι τόσο μεγαλειώδη ομιλία έκανε και ο ίδιος όταν μίλησε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, για να δείξει ποια είναι η σχέση της Αμερικής με την Ελλάδα. Τι σχέση έχει ο Αμερικάνικος πολιτισμός με τον ελληνικό, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ποια σχέση είναι.
1: Και σήμερα τα μέσα ενημέρωση, άμα δεις.
0: Μα το ξέρω. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Το λέω για να καταλάβουν τι γίνεται. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα για να μας πει αρλούμπες. Να μας πει δηλαδή, να ξεχάσουμε τι του είπε ο Κινέζος, τον ξέρει καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Σίπινγκ τα είπε στα μούτρα του για το Θουκυδίδη, για παράδειγμα. Του απαντάει συνεχώς του Τραμπ με τον Θουκυδίδη. Και έρχονται εδώ τώρα να μας πούνε ανιστόρητα πράγματα. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί έχουν και Κινέζοι πολιτισμό. Η Αμερική τι έχει να παρουσιάσει, εκτός από πολέμους και ανατροπές κυβερνήσεων. Πήγε και συνέλαβε το Μαδούρο στην κρεβατοκάμαρα, το έλεγες και χθες. Αυτός είναι.
0: Μα έχει εξαφανίσει ένα λαό, Γιώργο. Την Κούβα την έχουν στεγνώσει. Δεν μπορούν να δεχτούν με τίποτα ότι υπάρχει ένα νησί που είναι στην καρδιά της Αμερικάνικης, ακτογραμμής τέλος πάντων, το οποίο έχει διαφορετική άποψη από ό,τι εν πάση περιπτώσει εκφράζει ως χώρα και ως συλλογική μνήμη. Και το έχουν εξαφανίσει. Αυτή τη στιγμή η Κούβα, με την πολιτική και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται σε μια κατάσταση τρέλας. Είναι γενοκτονία ενός λαού αυτό που γίνεται στην Κούβα. Και κάθονται και μιλάνε τώρα για να μας διδάξουν δημοκρατία αυτοί οι τύποι.
1: Ισχύει η Αμερικά. Αυτοί οι τύποι να μας διδάξουν δημοκρατία, που συλλαμβάνουν κόσμο στην κρεβατοκάμαρα και σκοτώνουν, και μετά στο τέλος που γίνονται οι έρευνες δεν βρίσκουν αυτά που επικαλούνται. Νέο pop-up κανάλι Ματζέντα Σίνεμα 007, αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3, 4, μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχιζόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παρήγγειλε ξανά και ξανά. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, και έτσι για επικουρικά, σε επίρρωση όλων αυτών, για να μην νομίσετε ότι μας έπιασε ξαφνικά ο νέος αντιαμερικανισμός, και σε αντίθεση με τους σοφοδεείς Έλληνες που τα βρήκαν όλα συγκλονιστικά, να σας δείξω ενδεικτικά, να σας παρουσιάσω λίγα στοιχεία από αυτά που γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Μανιφέστος Μάγκα σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ για όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα. Επιχείρησε να συνδέσει τις αρχαίες αξίες με το πρώτα η Αμερική, σαν προεκλογική ομιλία υποψηφίου Προέδρου με αμφιλεγόμενα σημεία σε ό,τι αφορά την ιστορική ακρίβειά τους. Έτσι διαβάζουν τα διεθνή ΜΜΕ τα όσα είπε ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της Δύσης να υιοθετήσουν τις αρχαιοελληνικές αξίες του ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος, συνδέοντας αυτά τα ιδανικά με την ατζέντα του Τραμπ πρώτα η Αμερική, σχολιάζει το Reuters. Πάμε και στην... περιμένετε να βρούμε λίγο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά. Λοιπόν,
0: σε αντίθεση με τα ελληνικά μας.
1: Ναι, σε αντίθεση. Πάμε στην Washington Post. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, αλλά εκφώνησε μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε έναν πολιτικό ο οποίος επιδιώκει να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα, σχολιάζει η Washington Post. Με τη σαρωτική εισαγωγικά ομιλία του για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, που δε μία σχέση έχει με αυτόν, επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα πρώτα η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ στην ευρύτερη δυτική παράδοση της εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης, συνεχίζει η εφημερίδα. Η ομιλία αποτέλεσε μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, αυτό που σας έλεγα, με τέσσερις κάμερες, ανάμεσά τους μία σε γερανό, για κινηματογραφικά πλάνα του Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα, σημειώνει η Washington Post. Και έχει κι άλλα δημοσιεύματα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω λοιπόν.
0: Πάρτε τώρα να συγκρίνεις αυτά με τα δικά μας.
1: Πάρτε λοιπόν τι γράφουν αυτές οι κορυφαίες, τα κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες, με αυτά που ακούσατε χθες και θα ακούσετε και σήμερα από όλους αυτούς τους δικούς μας.
0: Και τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα για όλο αυτό. Στο μεταξύ να πούμε ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, που της έγινε η έξωση στην Ισπανία από το σπίτι της. Εκεί ζούσε σχεδόν 70 χρόνια και βέβαια αυτός ο θάνατος πυροδότησε οργή και κατ' επέκταση τον αγώνα κατά της δικαστικής κρίσης και των εξώσεων με μαζικότατες διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα πέθανε σήμερα, έτσι, μετά από νοσηλεία, και έστειλε συλληπτήρια βέβαια και ο πρωθυπουργός. Έχει ανακοινώσει εκλόγες, εντάξει, προκήρυξε εκλόγες ο Σάντσεθ, αλλά πάλι βγήκαν στο δρόμο με αυτό που έγινε. Εδώ είναι Πέμπτη.
1: Κοίταξε, εδώ πέρα κάνουν κάτι πολύ χειρότερο και το κάνουν με κεντρική κυβερνητική πολιτική, φαίνεται, η προπαγάνδα, και θα το ζήσουμε έντονα τις επόμενες μέρες, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς μπήκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν και αποδίδουν τα γεγονότα, ερμηνεύουν τα γεγονότα από τη μία μεριά, το τι γίνεται στην Ισπανία με βάση αυτό που περιγράφεις, Γιώργο, που διάβασες τώρα, και όλα αυτά που προηγήθηκαν, αλλά και το τι συμβαίνει με την εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία, λέγοντας ότι για μέν την Ισπανία φταίει ο κακός διεφθαρμένος σοσιαλιστής
0: ο Σάντσεθ,
1: γιατί δεν πρόλαβε να κάνει και δεν πρόσεξε ό,τι έπρεπε, για δε τη Γαλλία ότι υποκινούνται οι μαθητές από τους τρομοκράτες του Μελανσόν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε. Δεν βλέπουν ότι είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία εδράζονται σε μία πραγματικότητα και πάνε να τα ερμηνεύσουν με τον τρόπο που ερμηνεύει και συμπεριφέρεται η δικιά μας η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, που οι υποκλοπές είναι ψευδαίσθηση, ο ΠΚΠ είναι παθογένεια, ο Τατέμπι είναι αμαρτίες άλλων από το από τον Ντρικούπη μέχρι
0: από
1: εδώ.
0: Ντρικούπη.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η λογική τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Και τώρα λοιπόν πάνε να προλάβουν οτιδήποτε ενδεχομένως συμβεί στη χώρα μας για οτιδήποτε από αυτά τα οποία ξεπηδούν. Γιατί όλα αυτά είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν είναι η στεγαστική κρίση, δεν είναι φαινόμενο της Ισπανίας.
0: Όχι,
1: το ζει έντονα η Ελλάδα και μάλιστα
0: σε χειρότερο βαθμό.
1: Σε χειρότερο βαθμό. Επειδή λοιπόν φοβούνται ότι αυτά μπορεί να έρθουν σιγά σιγά, όπως επίσης
0: δημιουργούν άλλο θυλές.
1: Ναι, αρχίζουν να φτιάχνουν, να ιδεολογικοποιούν τα ζητήματα ότι κάποιοι άλλοι μπαίνουν πίσω από αυτά και
0: έτσι
1: τα υποκινούν. Αυτό λοιπόν είναι αθλειότητα, για να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, εδώ δίνουν δισεκατομμύρια εγγυήσεις στα ΑΠΑΝΤ και έφτασε, διάβαζα, υπάρχουν λέει περιπτώσεις που τα 100 ευρώ τα ΦΑΝΤ τα αγοράζουν 4, αλλά ζητάνε τα 100.
1: Ναι,
0: δηλαδή φαντάζω, ας πούμε, ένα δάνειο των 100.000, πόσο το παίρνει και τι ζητάει το ΦΑΝΤ, έτσι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτό. Και μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έφτασαν παρά λίγο να ποινικοποιήσουν την αριστερά με όλα αυτά. Και ο Κώστας Βαρβανίτης είχε κάνει δηλώσεις, βγήκε εδώ στο σταθμό.
1: Μα γι' αυτό
0: βέβαια,
1: είπα ότι πέρασε.
0: Είναι απίστευτη δηλαδή. Και φτιάχνουν και την άμυνα τους εδώ τώρα για να μας πούν αυτά που θέλουν να μας πούν. Αλλά εντάξει, εδώ κοίταξε, όλα καλά τα είπε ο Ρούμπιο. Ο Καρβέλας διεκδικεί λεφτά από το αυτό. Το ζώδιο καλά λέει για σήμερα. Πέμπτη είναι. Γιατί να απασχολήσουν όλα αυτά? Έτσι δεν είναι? Εδώ είναι Πέμπτη. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα για να κάνουμε. Εδώ έχουμε άλλη επικαιρότητα εμείς. Την δική μας επικαιρότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Και αν βγει κάτι και προς τα έξω, έχουμε βρει ήδη και τον ένοχο. Έτσι όπως είπες για τα Τέμπη, Θεό Τρικούπης για τα Τέμπη. Ευθύνεται εκείνος. Και για την 7-17.
1: Και για να πάμε λοιπόν έτσι, για πόσο έχουμε, Ευαγγέλη, ώρα?
0: Κάνα πεντάλεπτο.
1: Για να πάμε λίγο, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτά. Υπάρχουν χθες, πάλι διέφυγε σε πάρα πολλούς, ενδεχομένως εξηγείται βέβαια γιατί, πολιτικά, είπε, ξαναβγήκε ο δήμαρχος και είπε συγκλονιστικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχος των Αθηναίων, ναι, ο κύριος Δούκας. Τι μας είπε? Ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ως ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να επαναληφθεί είναι ότι συμμετείχαμε σε μια κυβέρνηση με τη δεξιά και το λαός.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Γαργάρα.
0: Μόνο.
1: Γαργάρα. Μόνο γαργάρα. Δηλαδή κάτι ήθελε να πει ο ποιητής, κάτι ήθελε πάλι να ανοίξει. Ενδεχομένως δεν το λες σήμερα εν έτη 2026, τι έγινε το 2012, τώρα για κάποιο λόγο ήθελε να το πει.
0: Να επικαλεστώ την ελληνική ταινία, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Δεν ξέρω τι ξέρει, απλά προσπαθεί να αφυπνίσει λίγο τα πνεύματα εκεί, να καταλάβει ότι εδώ το παιχνίδι για να γυρίσει. Και για να μην λέμε τι έλεγε, κι όμως γυρίζει,
0: και
1: έλεγε,
0: όμως γυρίζει,
1: δεν γυρίζει έτσι. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να δει πώς γίνεται να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Και πόσο έχει ζημιωθεί το ΠΑΣΟΚ από αυτή τη συνεργασία?
1: Όχι, δεν είναι το λιγότερο που το ενδιαφέρει, Γιώργο μου, κατά τη γνώμη μου είναι αυτό. Το ότι έχει ζημιωθεί το Πασόκ είναι δεδομένο, το ξέρουμε, έχει καταγραφεί. Ένα κόμμα του 40% βρέθηκε να μεταβίας να δίνει μάχη να μπει στη Βουλή με 4,5%. Αλλά σήμερα αυτοί οι μικρομεγαλισμοί που δεν αφορούν μόνο το Πασόκ, αλλά ας πιάσουμε το Πασόκ, είναι αυτοί ακριβώς που κρατάνε καθυλωμένη την άλλη άποψη, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επίμονα, ότι παιδιά πρέπει να δούμε προγραμματικές συμφωνίες για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να το λέει στην τύχη.
0: Όχι.
1: Το παρέβλεψαν όλοι το σύστημα. Γιατί λέω γαργάρα? Γιατί το μεν Πασόκ έκανε το κουφό.
0: Ναι.
1: Το δε σύστημα, και αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης και το κυρίαρχο σύστημα, είναι ότι εάν κάποια στιγμή όλοι αυτοί που γίνονται γύρω-γύρω και συναποτελούν το λεγόμενο προοδευτικό χώρο σκεφτούν ότι μήπως είναι καλύτερα να δούμε με μια συμφωνία όλοι μαζί συνεργασιών να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο μάγκα το ελληνικό κατά την ελληνική εκδοχή.
0: Αυτό θα δημιουργούσε και ρεύμα.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν πάνε να αποφύγουν, γι' αυτό τα αφήνουν στην άκρη, είναι σαν να μην το είπε ο Δήμαρχος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Δεν είπε τυχαία τώρα, θυμήθηκε το 12.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Νέα Δημοκρατία, λαός. Η κυβέρνηση τότε, καλά, για το σημερινό πρόεδρο του λαός θα μαθαίνει.
1: Όχι για να κάνει την κριτική, δηλαδή την κομματική κριτική, ότι ρε παιδιά, να εξηγήσω και γιατί δεν πήγαμε καλά. Όταν το λες σήμερα αυτό το πράγμα, κάτι θέλεις, κάτι άλλο να πεις.
0: Κοίταξε, κάπου πήρε το μάτι μου μια διαρροή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και επιθυμία που έγινε κείμενο και ή να μαζέψουν αντιδράσεις, δεν ξέρω τι διαρροή μπορεί να πει, για Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη, Σαμαρά και Πασόκ. Μια τέτοια συνεργασία. Και ο Τασούλας κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι θα το τρενάρουμε και πολύ, μπορεί να γίνει κυβέρνηση κατευθείαν και ας μην υπάρχει αυτοδυνάμια. Το λέει ο Τασούλας αυτό. Βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ίσως ο Σαμαράς, το Πασόκ και τα λοιπά, σε μια κυβέρνηση να σώσουμε την Ελλάδα και ένα τέτοιο επιχείρημα. Βγαίνει τώρα ο Δούκας και λέει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν, ένα-ένα-ένα-ένα τα κομματάκια.
1: Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι συνδέεται με το τι λέει ο Τασούλας. Ο Τασούλας είναι μια άλλη περίπτωση δοτού προέδρου, και διορισμένου κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί. Ο Δούκας είναι προφανέστατο ότι κάτι άλλο θέλει να κάνει, και επειδή ξέρουμε από την αρχή ότι είναι υπέρ των συνεργασιών με τις, άλλωστε και ο ίδιος έτσι λειτουργήσε και εξελέγει και δήμαρχος Αθηναίων, επιμένει σε αυτό το πράγμα. Κάποιοι είπανε ότι τουλάχιστον πέτυχε τα ελάχιστα, δηλαδή πια ότι οδήγησε ένα συνέδριο στο να πάρει συνεδριακή απόφαση το να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ
0: με
1: τη Νέα Δημοκρατία, και όλοι το απέδωσαν εκεί. Τώρα όμως επανέρχεται, και επανέρχεται σε κάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τελείως διαφορετικό. Απευθύνεται αλλού. Τώρα ο Λεωνίδας εδώ, γιατί λέω τώρα, μας επιμένει γιατί δεν του απαντάμε στο μήνυμά του. Μας έχει στείλει 2-3 μήνυμα, δεν έχουμε σκοπό να απαντήσουμε. Τι ρωτάει? Για πολλωστή φορά λέει, σας ρωτάω και εδώ ατομική ευθύνη. Δεν ξέρω που την εννοεί. Εμείς αν μιλήσαμε για ατομική ευθύνη, αν δεν κατεβάσει τον κόσμο κάποιος φορέας, είναι δυνατόν να κατέβει ο κόσμος μόνος του στο δρόμο?
0: Μάλλον εννοεί αυτό που έγινε στην Ισπανία, που είπαμε ότι κατέβηκε ο κόσμος.
1: Μα γιατί του κατέβασε φορέας στην Ισπανία? Okay, αυθόρμητα ήταν.
0: Μετά το έγκλημα των Ντεμπόρων.
1: Υπήρχε αυτό. Γιατί στη Γαλλία οι μαθητές κατέβηκαν επειδή μπήκε φορέας και τους είπε.
0: Μέλα.
1: Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που σε πληγώνει και σου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή για να κινητοποιηθείς. Το κίνημα των αγανακτισμένων, για να πάμε παλιότερα, ήτανε καθοδηγούμενο?
0: Όχι.
1: Γιατί υιοθετούμε τη λογική? Έβγαινε ο κόσμος γιατί ένιωθε την ασφυξία που γινότανε, που βίωνε. Τι είναι αυτό, τι φορέας δηλαδή? Πάντα τον Πατερούλη κατεβάζει το ΚΚΕ, κατέβασε το ΚΚΕ προχτές μια διαδήλωση συμφωνία προφανώς με την κυβέρνηση, παρότι τα έχει απαγορεύσει, ναι, για την,
0: για την έλευση
1: του Ρούμπιο. Το είδε κανένας? Μια χαρά συντεταγμένα πήγανε, μαζευτήκανε λίγο μακριά και, αλλά, και ναι, πώς το λένε, και τα είπανε. Οκ, okay, λοιπόν, αυτό είναι, ποιος θα σε καλέσει? Δεν μπορεί κανένα, όλοι μας να καταλάβουμε ποιο είναι, όποιος εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει καταστροφικές πολιτικές. Θέλετε να σας πω τώρα τι εφήβρε ο Μητσοτάκης, γιατί τελευταία, για να τα πούμε χήμα, τι ανακάλυψε ο Αθεόφοβος? Ότι το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης θα λυθεί με την επέκταση της... του συντελεστή δόμησης για να χτίζει, πώς το λένε,
0: για να βγάζει,
1: για να βγάζει και δύο-τρεις ορόφους παραπάνω, δηλαδή για τους εργολάβους.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι δηλαδή αδιανόητα πράγματα, τι δεν καταλαβαίνουμε? Αυτό γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δύο ορόφους παραπάνω, αλλά δεν μας λέει, μπορούν να σηκώσουν δύο ορόφους παραπάνω?
1: Μπορούνε, αυτοί μπορούνε. Αρκεί να με περάσει ο Μετροπόντικας από εκεί και για να μην καθίσουν κάτω.
0: Έτσι. Τα έλυσε όλα λοιπόν ο Μητσοτάκης και τη στεγαστική κρίση. Πάμε ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρο. Πανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Πετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μία νέα εποχή ανοίγει στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, καθώς η επόμενη θεραπευτική απόφαση μπορεί πλέον να λαμβάνεται πριν η νόσος εμφανίσει ακτινολογική εξέλιξη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Καπαρέλου, παθολόγο-ογκολόγο, διδάκτρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πανεπιστημιακό υπότροφο του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Κυρία Καπαρέλου, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού περνά σταδιακά από την εποχή της απλής παρακολούθησης της εικόνας του όγκου σε ένα μοντέλο δυναμικής παρακολούθησης της βιολογίας του. Σε αυτή τη σημαντική αλλαγή βασίζεται και πρόσφατη απόφαση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων Φαρμάκων, του FDA, να χορηγήσει επιταχυνόμενη έγκριση στην ουσία καμιζεστράν. Και θα ήθελα να μάθω πού συνίσταται αυτή η έγκριση.
4: Πρώτα απ' όλα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού εισέχεται σε μια νέα εποχή. Την εποχή όπου η επόμενη θεραπευτική μας απόφαση μπορεί να λαμβάνεται όχι όταν η νόσος έχει ήδη εξελιχθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά όταν έχουμε σε πρώιμα στάδια μοριακή αντίσταση και γίνεται ανιχνεύσιμη ήδη από το αίμα. Η έγκριση αυτή που λέτε αφορά το καμίζεστρον και έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τον Ιούλιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την πρόσφατη έγκριση της 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό αφορά σε ένα συνδυασμό του καμίζεστραν που είναι ένα χάπι από το στόματος μαζί με το CDK4-6 αναστολής που χρησιμοποιούνται ήδη παραδοσιακά στη μεταστατική νόσο του καρκίνου του μαστού και εκεί γίνεται μόνο όταν ανιχνεύουμε μια συγκεκριμένη μετάλλαξη στο αίμα που λέγεται ESR1.
3: Πού στοχεύει η ουσία καμίζεστραντε, κυρία Καπαρέλου, και ποιο το όφελος για τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού?
4: Έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτές τις γυναίκες, γιατί το καμίζεστραν πρόκειται για μια νέα από του στόματος ορμονική θεραπεία που αφορά τον ορμονευαίσθητο HER2 αρνητικό προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Ανήκει αυτό το χάπι, αυτή η ουσία, στους λεγόμενους SERDs, που είναι φάρμακα που όχι μόνο μπλοκάρουν τον υποδοχέα των ιστρογόνων, αλλά οδηγούν ουσιαστικά και στην αποδόμησή τους.
3: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο συνδυασμός με την ουσία καμίζεστραν, κυρία Καπαρέλου, για τις γυναίκες αυτές?
4: Η μελέτη Σερένα 6, στην οποία βασίστηκε και η έγκριση, έκανε κάτι πραγματικά πολύ διαφορετικό. Οι ασθενείς είχαν μεταστατικό καρκίνο μαστού και ελάμβαναν την καθιερωμένη πρώτης γραμμής θεραπεία, δηλαδή ελάμβαναν αναστολέα αρωματάσης μαζί με ένα CDK4-6 αναστολέα. Γινόταν περιοδικός έλεγχος ουσιαστικά στη μελέτη, στο αίμα, για να βρούμε τη μετάλλαξη του ESR1. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη? Γιατί όταν εμφανιζόταν η μετάλλαξη εν τέλει, χωρίς να υπάρχει πρόοδος νόσου, αλλάζαν την ορμονική θεραπεία από αναστολέα αρωματάσης σε καμίζεστραν, διατηρώντας το CDK4-6. Είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί μεγάλη πρόοδο αυτό, διότι δεν περιμένουμε να δούμε ακτινολογικά πρόοδο νόσου, έτσι ώστε η ασθενή να χρειαζόταν να προχωρήσει σε δεύτερη γραμμή θεραπεία, αλλά ήδη χωρίς πρόοδο νόσου, μόνο και μόνο με την ύπαρξη της μετάλλαξης, προχωράμε σε επόμενη γραμμή θεραπεία, την οποία φάνηκε στη μελέτη ότι η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου ήταν 16 μήνες έναντι 9,2 μηνών, που ουσιαστικά μιλάμε για ένα 56% μείωση του κινδύνου εξέλιξης ή θανάτου.
3: Ναι, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόντο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι ο FDA παράλληλα με το καμίζεστραντ ενέκρινε και την υγρή βιοψία σαν συνοδό διαγνωστικό έλεγχο για την ανίχνευση μεταλλάξεων του ESR1. Τι είναι η υγρή βιοψία και ποια τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την κλασική βιοψία ιστού, κυρία Καπαρέλου?
4: Επειδή πλέον δεν μιλάμε στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού ότι έχουμε τα δεδομένα σε μοριακό επίπεδο μόνο από την πρωταρχική ιστολογική εξέταση, πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε στο αίμα μία μετάλλαξη η οποία προκαλεί αντίσταση στην ορμονική θεραπεία που ήδη ελάμβαναν οι ασθενείς. Το εγκεκριμένο τώρα εκεί που έχει βγει για τη μετάλλαξη του ESR1 ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας λέει ότι δεν χρειάζεται να δούμε μεταστάσεις νέες στην ασθενή, αλλά μόνο και μόνο με την υγρή βιοψία, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μετάλλαξη και αντίσταση του ESR1 και αντίσταση στην ορμονική θεραπεία, αλλάζει η ορμονική θεραπεία και οι ασθενείς παίρνουν το μέγιστο όφελος πριν εμφανιστεί η νόσος.
3: Και όταν λέμε ακριβώς υγρή βιοψία, τι εννοούμε? Μία βελόνα η οποία θα πάρει υγρό από το μαστό και όχι ιστό?
4: Όχι, παίρνουμε απλά αίμα, γίνεται μια απλή αιμοληψία και με την απλή αυτή αιμοληψία τρέχει βάση του διαγνωστικού kit το οποίο ενέκρινε ο FDA και βλέπουμε αν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη.
3: Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη, θα ήθελα να πω. Και θα ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, θα εγκρίνει σύντομα το φάρμακο αυτό? Και αν ναι, βέβαια στη χώρα μας τα πάντα αργούν πια, δηλαδή, και υπάρχουν και καινοτόμες θεραπείες που δεν τις φέρνει το Υπουργείο καθόλου. Τι πιστεύετε, κυρία Καπαρέλου?
4: Βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκριθεί ήδη από τον Ιούλιο.
3: Ήτανε
4: ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή, το FDA έκανε την επιταχυνόμενη έκθεση από τον FDA στις ΗΠΑ, έγινε το Σεπτέμβριο και ήδη είχαμε EMA approval από τον Ιούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει πρόσβαση και στην υγρή βιοψία για να βλέπουμε το ESR1 στη χώρα μας. Εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τρέχουν προγράμματα μέσω της εταιρείας όπου ήδη έχουμε πρόσβαση στην υγρή βιοψία. Και το HAP είναι πάρα πολύ εύκολο να ζητηθεί μέσω του EOP.
3: Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Μακάρι, εύχομαι για το καλύτερο.
4: Είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περιμένουμε πλέον να δούμε τον καρκίνο ουσιαστικά να μεγαλώνει για να αλλάξουμε θεραπεία, αλλά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε στο αίμα ότι η βιολογία του όγκου ουσιαστικά αλλάζει και μπορούμε να παρέμβουμε νωρίτερα πριν εμφανιστεί κλινική πρόοδος νόσου.
3: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Κυρία Καπαρέλου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες τις τόσο σημαντικές που μου δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Το κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91.4FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή του στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαδάκια θαλασσινών που έφαγε ο αποικιοκράτης Ρούμπιο στην Αθήνα τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο, σχολίασε καυστικά στο κόκκινο ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο ίδιος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, ενώ παλεύει με νύχια και με δόντια, έχοντας 10 βουλευτές για να μπει στη Βουλή και να εγγυηθεί το λαϊκό συμφέρον. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Από την πλευρά της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης ώστε η υπόθεση να κριθεί σε δεύτερο βαθμό. 7 μήνες μετά τις πρώτες ρογμές στα σπίτια της Κυψέλης, σήμερα αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ζητώντας πρόσβαση στις τεχνικές εκθέσεις και εγγυήσεις πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων. Όταν όμως ρωτήθηκε αν είναι ασφαλή, απάντησε: Το ασφαλές είναι κάτι άλλο. Στο αίτημα των κατοίκων για τεχνική εγγύηση, επικαλέστηκε την παλαιότητα των κτηρίων, λέγοντας ότι είναι 50 έως 60 ετών και πως ένας μηχανικός πολύ δύσκολα θα πει ότι η φέρουσα ικανότητα ενός κτηρίου είναι αυτή που πρέπει να είναι σήμερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαβιβάζει σημαντικό αριθμό καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα έχει δεχθεί 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος αναγνωρίζει ότι οι σημερινές επιτροπές ελέγχου δεν επαρκούν για τη διαχείριση των υποθέσεων και παραδέχεται ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους ελέγχους, ζητώντας την αλλαγή του. Σκληραίνουν τη στάση τους οι αλληλοί, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις. Την ώρα που ο μέσος όρος της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στην Ευρώπη βρίσκεται στα 50 λεπτά το λίτρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη την αύξησε στα 32 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρθηκε σήμερα το πρωί από αγόρευση από όπλου του Δωδεκάνησος Εξπρές από το λιμάνι της Τήλου που είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο απέπλευσε αφού εξασφαλίστηκε για το πλήρωμα χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 14 ωρών. Διήμερο φεστιβάλ σε πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κατάρρευση των τριών πρώτων ορόφων εφταόρυφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 8 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντριμμιά, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Στην πολυκατοικία διέμεναν 33 άνθρωποι, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις των σωστικών συνεργείων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδόχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική του EuroLeague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4 στα 4.
0: Ο καιρός.
1: σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Λουξαράς είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 6985-87-0059.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν, Γιώργο, λέγαμε έτσι για να τα μαθαίνετε όλα το τι παίζεται, ότι οι δουλειές γίνονται παστρικά. Πόσο ωραία δουλεύει το σύστημα για να μπορέσει να κλείσει τις τρύπες, τις γωνίες και όλα τα ζητήματα. Συζητούσαμε πριν για την συνάντηση που είχε μετά από πολύ καιρό ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μαξίμου με το Πρωθυπουργό. Ναι. Όπως ξέρετε, αυτοί δεν μιλόντουσαν, μάλιστα δαρθήκανε. Ο κύριος Μαρινάκης είχε δαρθεί στο γήπεδο με Δημητριάδη. Τον κύριο Δημητριάδη, τον Ανιψιό. Τώρα συναντήθηκαν δήθεν, πάντως γι' αυτό, αυτό ήταν το αντικείμενο που προέβαλα, για την επέκταση του γηπέδου Καραϊσκάκη που χρειάζεται, που ναι μεν θα επεκταθεί για να γίνει 50-60 χιλιάδων θέσεων με χρήματα του ιδιοκτήτη, του ιδιώτη, αλλά χρειάζεται μία άδεια, γιατί όπως ξέρετε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι ένα γήπεδο το οποίο χρειάζεται την άδεια του κράτους, γιατί ανήκει.
0: Βέβαια, αν συντελεστείς δόμησης είναι πολλά.
1: Όχι μόνο, ανήκει και στο κράτος, δεν είναι ιδιόκτητο το γήπεδο. Μια χαρά. Όμως, πρόσεξε τώρα να δεις τι ωραία γίνονται οι δουλειές
0: και πώς κλείνουν τα μέτωπα.
1: Και πώς κλείνουν τα μέτωπα. Έβλεπα κάπου ότι η μητρική εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη, η Capital Maritime, έτσι νομίζω ότι λένε, κάνει μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ξέρετε ποιοι μπαίνουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί πώς γίνεται έτσι ωραία η δουλειά. Υποτιθέμενοι ανταγωνιστές του κυρίου Μαρινάκη, ποιοι δηλαδή. Ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Μυτιλινέος, ο κύριος Περιστέρης για Εκτέρνα, ο κύριος Κόκαλης, παίρνουν μετοχές, μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, καταγράφω, δεν είναι ο φόβος που το κάνω, γιατί όποιος μπλέκεται σε αυτά, εντάξει είναι, αλλά επειδή δεν θα τα ακούσετε αυτά πουθενά, αφήστε να κάνετε τους συνειρμούς και να δείτε τι ωραία κλείνουν οι δουλίτσες και τι ωραία προχωράμε στην επόμενη μέρα. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Και επειδή κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα, περί άλλων τυρβάζουν, καλό είναι να τα παρακολουθούν και όλα αυτά. Δηλαδή αναζητούν ακόμα το ποιος θα είναι με μία ψήφο πρώτος, ποιος θα είναι αντιπολίτευση ισχυρή, ποιος. Αλλά οι δουλειές γίνονται.
0: Έτσι.
1: Το συστηματάκι πορεύεται και το πόπολο στενάζει. Πάμε να δούμε γιατί στενάζει το πόπολο. Γιατί όλοι αυτοί που συγκροτούν την κοινωνία και που έχουν τη δραστηριότητα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία τα περνάμε στον ντούκο. Ασχολούμαστε, καλά το είπες, με τον Καρβέλα και τη Βύση, με τους γιατρούς και το Μαζονάκη και τον Μπατούλη και όλους αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα σήμερα τόσο καιρό δεν έχουμε καταλήξει πού ευθύνεται η λειτουργία του κράτους που δεν έβαλε τους κανόνες για να γίνουν τα πράγματα καλά και όμορφα, και ασχολούμαστε με το φαίνεστε, αλλά οι δουλίτσες γίνονται. Στο μεταξύ, κάθε μέρα στενάζουν κατηγορίες επαγγελματιών. Διαβάζαμε ότι πάνω από 1500 φούρνοι στην Ελλάδα έχουν κλείσει.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την ακρίβεια.
0: Την τελευταία τριετία.
1: Την τελευταία τριετία. Που μπορεί να είναι και περισσότεροι. Ναι. Επίσης βλέπουμε ότι αυτός ο κλάδος, όπως είδαμε πριν, τι γινότανε με τους αλλοιείς,
0: ναι,
1: με τους αγρότες, με όλους αυτούς, αυτοί ζορίζονται.
0: Ναι.
1: Ζορίζονται. Και εδώ οι μεγάλες δουλειές γίνονται, περπατάνε και με γρήγορους ρυθμούς. Αλλά τα υπόλοιπα είναι σε εκκρεμότητα.
0: Οι δουλίτσες όμως γίνονται.
1: Οι δουλίτσες γίνονται.
0: Και ποιοι μπαίνουν μέσα. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος λίγο, που καμιά φορά είτε από οι ομάδες το ένα το άλλο, πώς προχωρούν τα πράγματα και πώς γίνονται. Και εμείς εδώ στο τέλος, πώς το έλεγαν οι παλιότεροι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έτσι, δέχεται πιέσεις. Γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την αγορά, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο. Έτσι, σήμερα η μέση τιμή πώλησης μίας φρατζόλας των 350 γραμμαρίων ανά την Ελλάδα στα αρτοπία κυμαίνεται από 1,30 έως μέχρι 1,5 ευρώ. Και εδώ είναι πρόβλημα, έτσι, το ότι μελιγενέστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας Έλσα Κουκουμέρια και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, από τα περίπου 15.000 αρτοπία που λειτουργούσαν στη χώρα έχουν απομείνει περίπου 12.000. Μόνο την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα στοιχεία, έκλεισαν 1.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 300 λόγω έλλειψης διαδοχής, ενώ τα υπόλοιπα 1.200 λουκέτα αποδίδονται από τους εκπροσώπους του κλάδου στις διαδοχικές κρίσεις και στη συσσόρευση οικονομικών υποχρεώσεων. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βέβαια βρίσκεται και πάλι η ενέργεια. Να πούμε ότι οι αρτοποιοί έχουν προτείνει στην κυβέρνηση για ενεργειακές κοινότητες κτλ. Έχουν προτείνει πράγματα που θα μπορούσαν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου έχει αυξηθεί κατά 35-40%, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να έχει κινηθεί από περίπου 0,21 ευρώ ανά κιλοβατόρα το Σεπτέμβριο του 2025 στα 0,264-0,29 ευρώ σήμερα. Για ένα τοπίο με κατανάλωση περίπου 10.000 κιλοβατόρων το μήνα, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπολογίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση σε 1.000 με 1.200 ευρώ μηνύως, παρακαλώ. Ισχυρές πιέσεις βέβαια καταγράφονται και στα υπόλοιπα ενεργειακά κόστη.

0: κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, έτσι. Και τώρα δίνεται μια μάχη να κρατήσει.
1: Όχι, έχει, έχει συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα. Λέγαμε πριν το διάλειμμα για την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης, δηλαδή της δόμησης σε όποιους χτίζουν, δηλαδή σε μια βεβαρημένη έτσι κι αλλιώς πόλη. Θεωρεί, δεν είμαι σίγουρος ότι θεωρεί, είναι στοχευμένη η επιλογή, ότι για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και να ανακουφιστεί η αγορά, ότι με το που θα δώσει κίνητρα στους εργολάβους, δηλαδή σε περιοχές όπου δικαιούσε να χτίσεις πενταόροφο κτίριο, σου λέει φτιάξε άλλους δύο ορόφους, αλλά να ξέρεις ότι αυτοί οι δύο όροφοι θα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Δηλαδή, αντί μια σοβαρή κυβέρνηση να σκεφτεί αυτό το οποίο μπορεί η ίδια να κάνει, δηλαδή ποιο, ότι αυτή τη στιγμή είναι αποδεδειγμένα χυμάζοντα κλειστά ακίνητα του δημοσίου και των οργανισμών, τα οποία θα μπορούσαν με μια πολιτική και με κάποια διαθέσιμα χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν, δυστυχώς δεν το σκεφτήκαν, αλλά θα μπορούσαν τέλος πάντων να υπαχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, να δώσει τη δυνατότητα να προσφερθούν ως κοινωνική κατοικία σε πάρα πολλούς που αντιμετωπίζουν αυτή πρόβλημα. Τι σκέφτηκε, πώς θα οικονομήσουν οι εργολάβοι. Α, δεν είναι δηλαδή, είναι συγκεκριμένη η λογική και η πολιτική την οποία ακολουθούν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το σκηνικό. Δεν είναι τυχαία δηλαδή τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτή είναι επιλογή σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί δηλαδή όλα να γίνονται τυχαία. Δεν μπορεί να μη σκέφτεται αν δεν έχεις στην αντένα σου ως πρόβλεψη να αντιμετωπίσεις την κοινωνία, την ίδια την κοινωνία, να διαβάσεις ποια είναι τα προβλήματα, αλλά προσπαθείς να μεταφέρεις και να δώσεις επιπλέον πλούτο σε κάποιους που, εν πάση περιπτώσει, έχουν τη δυνατότητα να τον χειριστούν. Αυτό γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα καταλάβουμε.
0: Πάντως η δουλειά σου, όπως το είπες, μα από εδώ τα μέτωπα τα κλείνει ο κύριος Μητσοτάκης ένα-ένα, σιγά-σιγά, ως τις εκλογές. Το είπες βέβαια έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο, δεν είναι μόνο ότι τα βρίσκει με τους εργολάβους, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι μόνο αυτά όλα που ήταν το φως της δημοσιότητας με το Μαζονάκη. Και τελικά...
1: Πάντως ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι τα θυμούνται, και εντάξει θα το μεταφέρω. Ο Αναστάσης λέει, ποια είναι η φιλενάδα της Ντόρας, μεγάλη κομμουνίστρια Λιάνα Κανέλη, να πάει με τη φρατζόλα μιας και σε αυτά που λέγαμε στη Βουλή, όπως είχε πάει με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το γάλα και τη φρατζόλα το ψωμί.
1: Τέλος πάντων. Έχουμε γραμμή.
0: Ναι. Έχουμε. Λέγαμε για αυτό που έδωσαν τα στοιχεία που έδωσαν χθες. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας Έλσα Κουκουμέρια, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Δηλαδή, δίνεται μία μάχη να μπούμε το ψωμί ψωμάκι. Κλείνουν φούρνοι που δεν είχαν κλείσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κλείνουν τώρα.
2: Η μόνη μάχη η οποία είναι κατανοητή και ευτυχώς για μας αυτό, είναι αυτή που δίνουμε για τον καταναλωτή, και ο καταναλωτής να αναγνωρίζει, γιατί όλες οι άλλες μάχες που προσπαθούμε με την πολιτεία πέφτουν στο κενό. Θα σας πω πολύ απλά ότι χθες στη συνέντευξη τύπου αναφερθήκαμε στην ονομασία φούρνος, ένα πρόβλημα που έχουμε τα τελευταία 11 χρόνια, ένα κομμάτι το οποίο είναι η δουλειά μας. Εμείς αυτό είμαστε φουρνάριτες, αλλά δυστυχώς την ίδια ταμπέλα έχει και κάθε γωνιά που ψήνει προψημένο ή κατρυψημένο ψωμί, εξισώνοντας έτσι το χειροποίητο φρέσκο ψωμί που βγαίνει κάθε μέρα στο φρούνο της γειτονιάς με τη βιομηχανική παραγωγή. Ακόμα και αυτό που δεν θέλει καμία οικονομική διάσταση για να το αλλάξει η πολιτεία, δεν το αλλάζει. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, χθες δόθηκαν επιδοτήσεις στη

0: βιομηχανία, αλλά για όλους εμάς ήταν απλώς Τετάρτη.
1: Έχετε δίκιο. Είχατε ζητήσει κι εσείς να
0: Έχουμε ζητήσει πριν από ένα μήνα με κοινή επιστολή και με την Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών και με την ΠΟΕΣΕ και με δικιά μας ξεχωριστή επιστολή. Έχουμε ζητήσει επιδότηση στο ρεύμα, διότι εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς ενέργεια. Το τι συμβαίνει τώρα με τα σημερινά νούμερα είναι ότι ένα αρτοπείο με 10.000 κιλοβατόρες, που είναι το σύνηθες, θα επιβαρυνθεί στο λογαριασμό του 1.000 ευρώ επάνω με τις τιμές που έχουμε σήμερα. Το αέριο είναι σε τριπλασιασμό, άρα μιλάμε για ακόμα 1.000 ευρώ στο μήνα. Και το πετρέλαιο βλέπουμε όλες τις τιμές στην Αγγλία. Ένα αρτοπείο που χρησιμοποιεί πετρέλαιο έχει επιβάρυνση 400 με 500 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις και αύξηση να γίνει στο ψωμί 5-10 λεπτά δεν καλύπτουν τα έξοδά μας. Γι' αυτό και τα αρτοπία κλείνουν. Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Και δυστυχώς η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη, γιατί δεν βλέπουμε, μάλλον βλέπουμε ότι η τάση είναι ότι δεν θέλει η πολιτεία τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το γεγονός ότι επέτρεψε ή προώθησε αυτή την επιλογή η κυβέρνηση τα σούπερ μάρκετ, αυτοί που λέτε οι περίεργοι που πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ, το έχουμε δει και αυτό, ας πούμε για παράδειγμα, μιλάμε συγκεκριμένα. Μπαίνεις μέσα στο Lidl και εκείνη τη στιγμή σου ζεσταίνει ψωμί, τι ψωμί είναι αυτό και παίρνει ο κόσμος. Όλο αυτό το πράγμα είναι επιλογή για να κλείσετε τελικά όλοι
0: εσείς. Προφανώς δεν είναι και σε άλλα επαγγέλματα οδηγούνται όλα τα πράγματα σε ολιγοπόλια, σε μια καρτελοποίηση. Δεν μπορεί όλη η αγορά να τροφοδοτείται όλος ο κόσμος μόνο από 5-6 υπεραγορές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Τουναντίον έχουμε μια αγορά η οποία καθοδηγείται να πάει προς τα εκεί. Και στην ελεύθερη αγορά, γιατί είπατε το παράδειγμα το Lidl, το πρόβλημα δεν είναι ότι το ψωμί εκεί πίνει η επιλογή της επιχείρησης να έχει κατεψυγμένο και προσφυγμένο ψωμί. Το πρόβλημα είναι ότι από πάνω γράφει ο φούρνος. Και εδώ υπάρχει σύγχυση. Διότι με τη μυρωδιά ο καταναλωτής δεν μπορεί να αναγνωρίσει αν το ψωμί είναι κατεψυγμένο ή
1: κρέσπο. Φυσικά, ναι, γιατί μοσχοβολάει.
0: Άρα λοιπόν, εξισώνονται έτσι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι ίδια. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, γιατί τα τελευταία 11 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές κρούσεις σε όσους έχουν διατελέσει Υπουργεία Ανάπτυξης, και στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Στρέκα και τελευταίο στον κύριο Θοδωρικάκο, από τον οποίο είναι ο μόνος που δεν λάβαμε καμία απάντηση, ούτε καν αρνητική. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να υπάρχει θέληση. Και δεν υπάρχει θέληση ούτε για αυτό, αλλά και για το κομμάτι των επιδοτήσεων, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι πρέπει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε το πράσινο φως.
2: Καλά.
0: Το πράσινο φως για τη βιομηχανία το βρήκαμε ψάχνοντας. Για την βιοτεχνία και τη μικρή επιχείρηση δεν το βρήκαμε ακόμα.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε. Σωτήρη, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο κόκκινο, έτσι. Το ξέρεις.
1: Εξήγησε τον καλό Μητσοτάκη.
0: Τον καλό Μητσοτάκη.
1: Έχουμε... Εξήγησε το γιατί μπερδεύει.
0: Γιατί εγώ να πω ο κύριος Μητσοτάκης στο κόκκινο. Ο Μητσοτάκης στο κόκκινο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, τον καλό Μητσοτάκη έχουμε στο κόκκινο. Γεννημένος στα Χανιά, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, μουσικός, ντράμερ, δημιουργός, ερμηνευτής. Το 1994 δημιούργησε το συγκρότημα Ενδελέχεια. Από το 2010 που το συγκρότημα διαλύθηκε ακολουθεί η προσωπική πορεία με μια σειρά δίσκων. Έχει γράψει και εκδώσει 6 λογοτεχνικά βιβλία, παρακαλώ. Από το 1994 εργάζεται και ως μουσικός δάσκαλος σε παιδιά στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση. Και ο στίχος του, η ματιά του, έχει την αγωνία, τον προβληματισμό, τον σαρκασμό. Και όταν άρχισε η εκπομπή είχαμε βάλει και το τραγούδι με το οποίο είχε σχηματίσει την δική του κυβέρνηση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητσοτάκη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Μιλάω με τον Γιώργο και τον Σωτήρη.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Ωραία. Μία διόρθωση, δεν γεννήθηκα στα Χανιά, γεννήθηκα στον Πειραιά.
0: Α, στον Πειραιά.
2: Και τα βιβλία έχουν γίνει ήδη.
0: Δεν ήταν καλά ενημερωμένος ο φακελός μου, γιατί σας φακέλωσα όπως έχετε
2: δει. Πρέπει να τα ξαναφακελώσω τελικά.
1: Ευτυχώς.
2: Επίσης να πω ότι δεν είμαι ο μόνος καλός Μητσοτάκης. Υπάρχουν και άλλοι. Απλά ίσως εμένα ξέρει ο κόσμος, ας πούμε.
1: Για να το διαχωρίζουμε με το...
2: Ναι, είναι λίγο άδικο, ας πούμε, για τον αδερφό μου, για την οικογένειά μου, είναι και άλλοι Μητσοτάκηδες, τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων μου το έχει κολλήσει ο κόσμος, οπότε το δέχομαι.
1: Το κάναμε, ξέρετε, όχι μόνο για σας,
2: αλλά... Εντάξει, αστειεύομαι κι εγώ.
1: Για πέστε μας, λοιπόν, θα σας απολαύσουμε την Κυριακή.
2: Κυριακή, θα είμαστε μαζί με τον Σπύρο το Γραμμένο να σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα έτσι βασισμένο στην πορεία και των δύο. Με τον Σπύρο είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε σε ένα πρόγραμμα υπό το γενικό τίτλο Γουστάρο, που έχει πάρθει από ένα τραγούδι που είπαμε μαζί, ένα δικό μου τραγούδι με τίτλο Η Λίστα. Και... Εντάξει, έχουμε φτιάξει έτσι μια κατάσταση που την χαιρόμαστε πάρα πολύ επί σκηνής, γιατί θεωρώ ότι ταιριάζουμε τόσο από μουσικής πλευράς όσο και από άποψη επικοινωνίας και χιούμορ. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια ιδέα για μια συνεργασία, αλλά πάνω στη σκηνή να... καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην δένει τόσο πολύ. Με το Σπύρο ήταν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί πάρα πολύ και άνετα και χωρίς πολλά.
1: Σας δίνει και τροφή έτσι σήμερα η πραγματικότητα και υλικό για να μπορέσετε να εμπνευστείτε και να κάνετε καινούργια τραγούδια.
2: Νομίζω η πραγματικότητα μας δίνει περισσότερο υλικό από όσο μπορούμε να επεξεργαστούμε. Ο χρόνος ο πολιτικός είναι πλέον ταχύτατος, δεν έχει καμία σχέση με παρελθόντος. Οπότε σίγουρα ναι, έχουμε τροφή, αλλά τι να κάνει και ένας καλλιτέχνης, τι να πρωτοπεί και τι να πρωτογράψει. Μέχρι να τελειώσεις ένα θέμα έχεις χάσει το άλλο και μέχρι να ασχοληθείς με ένα σκάνδαλο που μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, θέμα για ένα καλλιτεχνικό έργο, έχει σκάσει ένα επόμενο.
1: Μην το λέτε πάντως ότι τι να πρωτοκάνεις και τι αυτό, γιατί δεν είστε και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που αξιοποιούν την πραγματικότητα, το υλικό της πραγματικότητας. Κάποιοι δεν το βλέπουν κάπως σήμερα.
2: Ναι, είναι λίγοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται έτσι, αν θέλετε, με το σύγχρονο. Να το ονομάσω πολιτικό τραγούδι, κοινωνικό, όπως θέλετε να το ονομάσουμε. Είναι λίγοι συνάδελφοι και κυρίως θα έλεγα είναι από το χώρο της ροκ μουσικής και από το χώρο της ραπ. Δηλαδή τα νεαρά παιδιά που ασχολούνται έτσι με το hip hop και αυτοί τα λένε λίγο έξω από τα δόντια. Οι υπόλοιποι του εμπορικού, ας πούμε, συναφιού κοιτάνε λίγο να μην δυσαρεστήσουν μια μερίδα κοινού που αποτελεί και αυτή πελατεία, πώς να το πω.
1: Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
0: Τώρα με να μου ήρθε μια ιδέα να την πω, κύριε Μητσοτάκη. θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ένα τραγούδι για, για αυτούς που ωφελούνται, που είναι κοντά στο κυβερνητικό τζάκι, και για τους απ' έξω που κρυώνουν, που είναι πολύ μακριά από το τζάκι και δεν έχουν χρήματα ούτε να βγάλουν το μήνα.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε πολλά τραγούδια να γράψουμε για το τζάκι και για όλα τα τζάκια που έχουν περάσει από τούτη εδώ την έρμη χώρα. Αλλά εγώ προσωπικά προτίμησα να φτιάξω μια κυβέρνηση μουσικών και να μοιράσω κάποια υπουργεία σε συναδέλφους που εκτιμώ για τη στάση τους και τέλος πάντων το έργο τους.
1: Η Ρούλα μας λέει σε...
2: απαραίτητα με πολιτική έτσι, χρειά.
1: Η Ρούλα εδώ ακροατής μας λέει συμφωνώ για την κυβέρνηση που προτείνει ο εκλεκτός καλλιτέχνης. Υπάρχουν και άλλοι που το ακούνε και το συμμερίζονται.
2: Έχω ζητήσει και συγγνώμη γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που εκτιμώ και δεν μπόρεσα να τους συμπεριλάβω.
0: Εντάξει, ήταν πολυμελής η κυβέρνηση.
2: Ήταν μόνο 20 τα υπουργεία που έδωσα και είπα στον πρώτο ανασχηματισμό να θα βάλω και άλλους.
1: Δεν βάλατε υφυπουργούς μέσα γι' αυτό.
2: Ήταν δεν σφιχτό. Έβαλα υφυπουργούς γιατί το τραγούδι θα ήταν περίπου 25 λεπτά γι' αυτό.
0: Ήταν σφιχτό το σχήμα.
1: Για πέστε μου τώρα, τι έτσι, να ρωτήσω λίγο επειδή... Ασχολείστε και με την. Έχετε συγγράψει 6 βιβλία, άκουσα.
0: 6 λογοτεχνικά.
1: Λογοτεχνικά βιβλία.
2: 7.
0: Α, ανενημέρωτο είμαι. Μου τα έχουν δώσει καλά.
1: Επειδή ομολογώ δεν έχω διαβάσει κάτι δικό σας, θα το φροντίσω τώρα με την αφορμή αυτή. Κινείστε ακριβώς την ίδια λογική και στα βιβλία σας, στα συγγράμματά σας, δηλαδή τις ευαισθησίες που παίρνετε και το υλικό από την κοινωνία ή έχετε...
2: Κοίτα, ο ίδιος άνθρωπος γράφει και τα βιβλία και τα τραγούδια, οπότε αναγκαστικά κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποβάλω όσο και αν θέλω. Τα βιβλία μου είναι, τα περισσότερα είναι, υπάρχουν κάποια που είναι συλλογές διηγημάτων, είναι κάποια που είναι μυθιστορήματα. Υπάρχει ένας μονόλογος ο οποίος έγινε και θεατρικό τη θεατρική χρονιά 24-25 και επαναλήφθηκε τη χρονιά 25-26. Η Μπουμπού είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα βραβεύτηκε κιόλας ο μονόλογος αυτός. Ένα βιβλίο, η Μονοκατοικία, έχει γίνει ταινία και παίχτηκε φυσικά σε μεταμεσονύκτια ώρα από την Net3 και ήταν και στο Netflix για αρκετό καιρό. Το τελευταίο μου βιβλίο έχει τίτλο «Γιατί εσείς ποιοι είστε» και είναι μια ανθολογία από ροκ ιστορίες. Λέγεται «Ελληνικό ροκ ιστορίες για ήρωες, 60 χρόνια ελληνικό ροκ». Και είναι ιστορίες αληθινές που μου τις έχουν διηγηθεί συνάδελφοι από το χώρο του ελληνικού ροκ. Αυτό είναι το τελευταίο που κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις 8. Γενικώς υπάρχουν διάφορα, ας πούμε έτσι. Είμαι από το 2007 ξεκίνησα το πρώτο μου βιβλίο που είχε τίτλο «Καυτή σούπα», δεν κυκλοφορεί όμως. Είναι εξαντλημένο και συνέχισα έτσι. Μέχρι τώρα έχω φτάσει τον αριθμό των 7 και φαντάζομαι αυξήσω λίγο.
1: Θα βγουν και άλλα, υποψιάζομαι, δεν θα σταματήσετε.
2: Μακάρι να έχουμε τη διάθεση και τη δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Κύριε Μητσοτάκη, και με τη σχέση σας που έχετε με το ΚΕΘΕΑ, έχουμε δει την κυβέρνηση να κάνει αυτά που κάνει με το ΚΕΘΕΑ, να θέλει να ιδιωτικοποιήσει, να κάνει διάφορα πράγματα. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το σχολιάζετε?
2: Να σας πω ότι δεν υπάρχει πια ΚΕΘΕΑ. Υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος ονομάζεται ΟΠΑΕ, που έχει ενοποιήσει όλα τα προγράμματα, δηλαδή το πρώην ΚΕΘΕΑ, το πρώην 18 άνω, τον ΟΚΑΝΑ, σε μια κεντρική διοίκηση και διεύθυνση, στην οποία υπαγόμαστε όλοι οι πρώην φορείς. Και ουσιαστικά τον τελευταίο 1-2 χρόνια και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σχήμα. Θα έλεγα ότι ακόμα είναι σε διαδικασία, για μας τουλάχιστον, αναγνώρισης του νέου περιβάλλοντος.
1: Το έχει υπαγάγει και αυτό στον ιατρικό τουρισμό η κυβέρνηση?
2: Και ακόμα... Στον ιατρικό τουρισμό δεν ξέρω, απλά αυτή τη στιγμή...
1: Ναι.
2: Ναι, όχι. Είναι στα πλαίσια της θεραπείας και της απεξάρτησης. Δεν ξέρω αν θεωρείται τουρισμός αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί όλα τελικά, επειδή βιώνουμε αυτή την κατάσταση που ανακαλύπτουμε...
0: Η επικάλυψη.
1: Ναι, επειδή μιλήσανε για άλλα θέματα βέβαια, αλλά τελικά όλα αυτά συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Τι να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα για να κάνω μια εκτίμηση για το που οδηγείται, ας πούμε, το θέμα της απεξάρτησης, τουλάχιστον της δημόσιας, με τη βοήθεια της δημόσιας, ας πούμε, απεξάρτησης. Είναι κάτι το οποίο και εμείς το ανακαλύπτουμε καθημερινά. Εγώ δεν είμαι θεραπευτής.
1: Όχι, ναι, αλλά...
2: Ως μουσικός,
1: ναι, βέβαια.
2: Ναι.
1: Με την ευκαιρία, επειδή δεχόμαστε πάμπολα μηνύματα εδώ από τους ακροατές, μας λέει ο Θόδωρος, ένας ακροατής μας, ότι το τελευταίο σας βιβλίο το έχω διαβάσει και το προτείνω για όλους όσους αγαπάνε τη μουσική. Είναι, ναι, εξαιρετικό.
2: Ευχαριστώ πολύ το φίλο. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα και εγώ ότι είναι ένα αρκετά απολαυστικό βιβλίο. Έτσι, έχει ιστορίες που μοιάζουν απίστευτες, αλλά είναι όλες αληθινές. Ειδικά όσοι ασχολούνται με τη μουσική θα βρούνε πάρα πολλά κοινά στοιχεία μέσα από ταλαιπωρίες, από φάσεις, ας πούμε, που όλοι λίγο πολύ έχουμε βιώσει, ειδικά στα ξεκινήματά μας. Το ερώτημα είναι, και θα έλεγα και η ουσία αυτού του βιβλίου, πόσο τεράστια αγάπη έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιμένει μετά από τόσες ταλαιπωρίες και να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματική θυσία και μια εκ των έσω αγάπη, και ίσως είναι κάτι που... μόνο όσοι ασχολούνται με τη μουσική μπορούν να το καταλάβουν.
1: Κύριε Μητσοτάκη, να σας πω καταρχήν ότι είναι η μόνη φορά που αναφέρω το επώνυμο Μητσοτάκης και το λέω με γλυκό τρόπο και στον αέρα, γιατί εγώ προσωπικά έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό το επώνυμο. Έχω βιώσει bullying, τέλος πάντων.
2: Έχω βιώσει bullying.
1: Το λέω με ευχαρίστηση. Περιμένουμε πραγματικά, χαρήκαμε, εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ και ο Γιώργος από ό,τι βλέπω, για τη συζήτηση που είχαμε. Θα σας απολαύσουμε την Κυριακή από σκηνής πια.
2: Ναι, πριν να κλείσουμε θέλω λίγο μία διευκρίνηση, γιατί μιλούσα με τον αγαπητό τον Σπύρο τον Γραμμένο, που θα είμαστε μαζί το βράδυ της Κυριακής. Έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ τα 75 χρόνια της εφημερίδας Αυγή, και ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται για αυτό το λόγο και έχει την υποστήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Δεν υπάρχει για μας κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος βρίσκεται από κάτω. Τουλάχιστον όταν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε, η πρόσκληση ήταν για το Φεστιβάλ της Αυγής και τα 75 χρόνια αυτής της ιστορικής εφημερίδας.
1: Σωστά.
2: Απλά αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω στον αέρα, για να είμαστε κι εμείς καθαροί.
0: Μας ρωτάνε το όνομα του τελευταίου βιβλίου και αν την επική συναυλία της Βροχής την αναφέρετε σε αυτό.
2: Το όνομα του τελευταίου βιβλίου έχει «Γιατί εσείς ποιοι είστε», «Γιατί εσείς ποιοι είστε», ερωτηματικό. 60 χρόνια ελληνικό ροκ. Ιστορίες για ήρωες, ο υπότιτλος.
0: Μάλιστα. Να σας
2: ευχαριστώ. Η ιστορία της Βροχής, δεν ξέρω που αναφέρεται ο φίλος, είναι γύρω στις 40 ιστορίες μέσα, οι οποίες ξεκινάνε από το 69 μέχρι σήμερα. Έχουν μιλήσει άνθρωποι, δηλαδή από τον Δημήτρη Πουλικάκο που μου λέει, μου διηγείται την πιο παλιά ιστορία, μέχρι νεότερους συναδέλφους που κάποιοι, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν προλάβει να γίνουν γνωστοί στο στερέωμα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την Κυριακή, λοιπόν, πλατεία Κουμουνδούρου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσοτάκη.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Να πω μόνο μία αίτηση τη τελευταία στιγμή, όπως με ενημέρωσε η Μαριτίνα Σπύρου. δικαστική δικαίωση για τους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση για προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων για τις ζημιές στα κτίρια του.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, οι οποίοι θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες σχετικά με την ασφάλεια των κατοικιών τους που έχουν υποστεί ρογμές. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο του πρωτοδικών του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η Ελληνικό Μετρό, καθώς και η ανάδοχος κοινοπραξία, καλούνται να χορηγήσουν άμεσα στους κατοίκους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τα ημερολόγια του έργου, τις καταγραφές των καθιζήσεων, καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων. Υπέρ των κατοίκων άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των funds και των servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτανόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών. Θέτει όριο στο ύψος της προκαταβολής της ρύθμισης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της οφειλής, ενώ προβλέπει πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από την πλευρά των servicers. Απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος των κόκκινων δανείων, την προσδοκία κέρδους 35 δισεκατομμύριων ευρώ για τους servicers, οι οποίοι αγόρασαν τις ιδιωτικές δανειακές οφειλές από τις τράπεζες με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχει καταγγείλει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τον αποκάλεσε. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή τους στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Νωρίτερα από την πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, ενώ στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την ενεργειακή ασφάλεια, τις έρευνες και τα σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζούμε σε μια χώρα που η σφυρίδα και τα ντολμαδάκια θαλασσινών που έφαγε ο οικειοκράτης Ρούμπιο στην Αθήνα τα ψάρεψαν Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο, σχολίασε καυστικά στο κόκκινο 105 και 5 ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Σκληραίνουν τη στάση του ΣΥΑΛΗ ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις. Ζητούν επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο, όσο στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση της απαγόρευσης απόπλου του 12 Express από το λιμάνι της Στήλου σήμερα το πρωί. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία σήμερα το πρωί στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, όταν κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχουν διασωθεί από τα συντρίμια, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για 2 ακόμη άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις, συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι είναι αίτητοι και διεκδικούν το 4 στα 4. Θα αγωνιστούν χωρίς τους Ναν και Σλούκα, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και, και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένους σε 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτος για αυτήν την ώρα ο Γιώργος Βουλιάρης, γιατί η Γιάννα Παπαδάκου απουσιάζει. Και απουσιάζει γιατί όποιος δημοσιογράφος κάνει αποκαλύψεις και φέρνει στο φως πράγματα που δεν θέλει η κυβέρνηση, τον τρέχει στη δικαιοσύνη. Έτσι θα καλύψουμε εμείς αυτήν την ώρα. Και πάμε γρήγορα στα θέματά μας και να καλημερίσουμε τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούλγαρη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κύριε Χατζησαλάτα. Και αναφέρομαι και στον Καμπούρη βασικά. Πώς καταφέρνουν και κλέβουν τον ΕΦΚΑ, την εφορία από εδώ, από εκεί. Πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι που τελικά από καταγγελία το καταλαβαίνουμε. Και πώς βάζουν χρήματα στην τσέπη με αχυράνθρωπους και τα λοιπά. Που από ό,τι μαθαίνουμε, ο αχυράνθρωπος θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος που είναι άστεγος, έτσι, που να μην ξέρει και τίποτα.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιες αποστολές να γίνουν δηλαδή αχυράνθρωποι και να ανάβουν μια επιχείρηση στο όνομά τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν χρήματα, είτε έχουν ακόμη και προβλήματα υγείας, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη έχουμε ακούσει σε άλλες περιπτώσεις, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, ότι υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε στον Άγιο Σάββα και βρίσκανε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και τους βάζανε να υπογράψουν και να γίνουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Δίνοντάς τους κάποια χρήματα, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Ναι. Και για αυτούς και για τους οικείους τους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, αν τα ξεδοκάνουν, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη εντός πολλών εισαγωγικών δουλειά.
0: Ναι.
1: Πώς λειτουργούσε όμως αυτό το κύκλωμα και πριν γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι συνήθως απλά είναι πολύ μεγάλο πλέον το ποσό το οποίο έχει φύγει ως διαφυγόντα από τον ΕΠΤΑ και από το δημόσιο γενικά. Ξεκινάγανε λοιπόν να φτιάχνανε μια επιχείρηση η οποία ήταν είτε πάνω στην ένδυση υπόδηση, είτε σε νυχτερινά μαγαζιά, είτε σε μαγαζιά εστίασης. Δουλεύανε και τα χρήματα τα οποία εισπράτανε, μέσα στα χρήματα τα οποία εισπράτησε, είναι τα χρήματα της επιχείρησης, οι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, τα πάντα. Αυτοί λοιπόν δεν απέδιδαν καθόλου στο δημόσιο, είτε τους φόρους, είτε τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν πλησίαζε κάποιος έλεγχος ή όταν υπήρχαν αναγκαστικά μέτρα έσπρες, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες οφειλές, έκλειναν την επιχείρηση, την βάζανε σε κάποιο άλλο όνομα, σε κάποιον άλλο αχυράνθρωπο. Με αποτέλεσμα πλέον το δημόσιο να μην εισπράττει αυτό το οποίο θα έπρεπε να εισπράττει και αυτοί απλά και μόνο αλλάζανε αυτόν που βιώνουν μπροστά. Επίσης, από ό,τι διαβάζουν, υπήρχε και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Εικονικό τιμολόγιο είναι όταν μια επιχείρηση κόβει ένα παραστατικό. Αυτό το παραστατικό δεν ανταποκρίνεται στην παροχή υπηρεσίας ή στην πώληση κάποιου αγαθού. Απλά και μόνο το παίρνει μια επιχείρηση ως πελάτης. Το βάζει στα βιβλία της, το περνάει στα βιβλία της και έχει μείωση του φόρου εισοδήματος και εκπίπτει και το ΦΠΑ. Μπορείς να κάνει κάποια ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών. Ελέγχεται για 1,5 περίπου εκατομμύριο όσον αφορά τις εισφορές στον ΕΦΚΑ και περίπου γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια όσον αφορά το δημόσιο. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το ύψος, γιατί τώρα θα παρακολουθήσουν έλεγχοι, θα ανοίξουν λογαριασμοί, θα γίνουν διάφορες άλλες επαληθεύσεις. Οπότε πλέον μην εκπλαγείτε να δούμε ότι το ποσό αυτό ανεβαίνει πολύ πολύ περισσότερο.
0: Ναι, γιατί ακούμε και για καλλιτέχνες που φαίνεται ότι δούλευαν σε νυχτερινά μαγαζιά δικιά του, ότι τους είχε ασφαλίσει. Τι είναι όλο
1: αυτό. Εδώ για τους καλλιτέχνες θα πρέπει να δούμε γιατί εμπλέκονται. Τι θέλω να πω, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περισσιστώ ή να καταδικάσω κάποιον. Όταν κάποιος οφείλει εισφορές, τις οφείλει είτε γιατί είναι ελεύθερος επαγγελματίας, καλλιτέχνης παραδείγματος χάρη ή οποιοδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος παρέχει υπηρεσία και ασφαλίζεται μόνος του. Επιλέγει μία από τις ασφαλιστικές κλάσεις του ΕΦΚΑ και κάθε μήνα πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές ως επαγγελματίας. Αυτός ο οποίος δεν κάνει κάτι παρόμοιο, απλά αναλαμβάνει κάποιος άλλος για αυτόν, είναι ο εργοδότης όταν υπάρχει μισθωτή εργασία, εξαρτημένη εργασία. Εκεί λοιπόν ο εργοδότης, ο οποίος έχει τις εισφορές, δεν τις δίνει στον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ο καλλιτέχνης, από την που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι δυνατόν ο εργοδότης του να μην έδινε εισφορές. Αφού τις εισφορές καταβάλει ο ίδιος ο επαγγελματίας. Δεν είναι σε κάθε εργοδότη δίνω ασφαλιστικές εισφορές. Ο επαγγελματίας μία ασφαλιστική εισφορά δίνει από μόνος ανάλογα με την κλάση την οποία έχει επιλέξει.
0: Αυτό με αυτούς τους αεριτζίδες υπάρχει τρόπος να τους εμποδίσει. Μάλλον να υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να μην μπορούν να το κάνουν. Ή πάντα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί Η ΑΔΕ έχει βγάλει μία εγκύκλιο από πέρυσι, επειδή είναι συχνό το φαινόμενο να ανοίγει μία επιχείρηση, να φορτώνεται χρέη και να κλείνει μετά. Έχει βγάλει λοιπόν μία εγκύκλιο και λέει ότι και τα κατηγορία βιβλία να έχει, δηλαδή το λεγόμενο εσόδων-εξόδων, για τα πρώτα δύο χρόνια θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ. Για να αναγκάσει κατά κάποιο τρόπο κάποιον να εμφανίζει αυτά που μπορεί να εμφανίσει. Μικρό μετροποίηση, αλλά είναι μία αρχή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στο σημείο να πεις ότι θα ανακαλύψω όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Γιατί? Γιατί ανοίξεις μια επιχείρηση, λειτουργείς νόμιμα, αλλά δεν αποδίδεις τους φόρους. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το θέμα της ενοικίας των εργαζομένων, που και εδώ από ό,τι φαίνεται μπλέκεται αυτή η περίπτωση, από δημοσίευματα πάλι επαναλαμβάνω που διαβάζω.

0: καταλαβαίνετε ότι αν είναι πολλοί αυτοί, να μην δώσω στις ασφαλιστικές εισφορές, πόσες μαζεύονται, πόσοι εργαζόμενοι είναι και πόσα χρόνια κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν βγαίνει άκρη.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο και φαίνεται ότι πάντα είναι ένα βήμα πιο μπροστά όλοι αυτοί που σκαρφίζονται διάφορα για να βγάλουν χρήματα.
0: Βλέπουμε μηχανισμούς οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν λειτουργούν. Βλέπουμε ταμιακές μηχανές οι οποίες δεν έχουν καν δηλωθεί. Δυστυχώς η φοροδιαφυγή είναι ένα σπόρ το οποίο πραγματικά τρέχει αρκετά και η ΑΔΕ τις περισσότερες φορές αγκομαχά από πίσω. Έχουν κάνει άλματα προόδου γενικά η ΑΔΕ με τα ψηφιακά συστήματα κτλ. Κάπου τα χαλάμε με τα αναχρονιστικά, τα τεκμήρια διαβίωση και το τεκματό εισόδημα που είναι ένα αναχρονιστικό μέτρο. Δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο κράτος, σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά πάντα θα υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Χατζησαλάτα. Θα τα πούμε άλλη φορά αναλυτικότερα, γιατί θα μιλήσουμε και για το ξέπλυμα. Πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να γίνει.
0: Α, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για το πώς στείνουν αυτές τα κόλπα και τις κομπίνες και οικονομάνε σε βάρος του δημοσίου. Και βέβαια αυτό, μην φανταστείτε, από καρφό τι πήγε. Όχι από έλεγχο, δηλαδή, όχι γιατί το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του. Από καρφωτή, από καταγγελία. Έγινε καταγγελία και έτσι αποκαλύφθηκε όλη αυτή η κομπίνα. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν εδώ, εκεί, δεξιά, παραπέρα, είτε στον Καμπούρι, είτε στην Αναβίση, δεν ξέρω εγώ πού, στο Μαζονάκι κτλ. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτά που γίνονται τα βλέπουμε πάντα μπροστά ή τα διαβάζουμε σε εφημερίδες. Γιατί και ένα από αυτά τα θέματα είναι ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Αυξάνονται μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μοσχοπούλου.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, γίνεται. Δεν έχει σταματήσει. Μάλλον αυξάνονται οι πληστηριασμοί, δεν είναι.
2: Καθόλου δεν είναι. Γιατί να σταματήσει? Έχουν ληφθεί μέτρα για να σταματήσουν? Να μειωθούν οι πληστηριασμοί και θα πρέπει να σταματήσουν? Εγώ δεν γνωρίζω κάποιο νομοθέτημα που να έχει βγει και να έχει επενεργήσει στον αριθμό των πληστηριασμών ή στην προστασία της κύριας κατοικίας. Ούτε διαβλέπουμε να εκδοθεί άμεσα τέτοιο νομοθέτημα. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε είναι εξαγγελίες. Και επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τα δικά μας και φαντάζομαι και τα δικά σας. Mm-hmm. Σχετικά με ερωτήσεις του κόσμου για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
1: Χθες
2: να πούμε ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Χθες
1: προχθές βγήκε συγκεκριμένη κυρία εδώ στο μαγκαζίνο στην Κατερίνα Κρεβοπούλου και κατήγγειλε ότι κάποιοι ήξεραν, Ισραηλινοί, ότι θα βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, ότι θα κάνει, και της είπαν να σου δώσουμε λεφτά για το φαν, θα κανονίσουμε και θα πάρουμε εμείς το σπίτι.
2: Να κάνω μια αποκάλυψη.
1: Παρακαλώ,
2: εγώ τώρα
1: βεβαίως,
2: στον αέρα.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, επειδή μου έχει συμβεί κάτι εξαιρετικά αντίστοιχο και έγινα έξαλλη και το έψαξα, πελάτησά μου, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής και γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και, είχε πάρει και κάποια έκταση οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον της, τους οποίους κερδίσαμε κιόλας, γνώριζε επενδύτρια εντός εισαγωγικών ή υποψήφια αγοράστρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους που έρχονται και αγοράζουν τα κίνητα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η οποία μέσα από την εταιρεία διαχείρισης έλαβε στοιχεία για τον πληστηριασμό και για, για το ακίνητο, ειδικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσιευμένα, και πέτρελε τηλέφωνο και την υπάλληλο και βρήκε το δικό μου τηλέφωνο, γιατί ήθελε να συνεργαστούμε για να πάρει το ακίνητο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Παίρνουν τηλέφωνα μέσα από τις εταιρείες διαχείρισης σε υποψήφιους αγοραστές και τους διαφημίζουν ακίνητα. Ή, εάν αυτό μπορεί να είναι μια δική μου εικασία, μπορεί να είναι δική μου εικασία, από την άλλη πλευρά παίρνουν υποψήφιοι αγοραστές, το οποίο δεν είναι νομικά μεμτό, τις εταιρείες διαχείρισης, αλλά εκείνες οι εταιρείες διαχείρισης μοιράζονται πληροφορίες που δεν είναι δημόσιες για υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.
1: Δηλαδή, βρέθηκε κάποια αγοράστρια, είχε πληροφορίες μη δημοσιεύσιμες, μη δημοσιευμένες από την εταιρεία διαχείρισης, είχε στοιχεία και βρήκε το δικό σας τηλέφωνο, σας κάλεσε και ζήτησε να συνεργαστείτε.
2: Ναι,
1: να πάρει το ακίνητο.
2: Μου λέει, θα γίνει πληστηριασμός. Ναι. Λέω, κυρία μου, το ακίνητο, τον πληστηριασμό τον έχουμε ήδη ανακόψει και μάλλον θα γίνει δεκτή ανακοπή. Και μου λέει, μου είπαν από την εταιρεία διαχείρισης ότι και να

0: ανακοπή θα επανέλθουν. Και ξαναλέω εγώ, πώς ξέρει η τηλεδιχείριση πρώτον ότι θα απορριφθεί, μπορεί να είναι μια εικασία, γιατί η πλειοψηφία των ανακοπών απορρίπτεται πράγματι και κάνουμε τεράστιο αγώνα. Και πώς ξέρει και για ποιο λόγο θα απορριφθεί η ανακοπή. Μπορεί να απορριφθεί η λήψη, για παράδειγμα, ενεργητικής νομιμοποίησης. Άρα είναι δύσκολο η εταιρεία να επανέλθει. Σας λέω τώρα νομικές λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι κρίσιμες για να καταλάβετε το τι γίνεται από πίσω από αυτά που, που λέμε.
1: Και τι χρήμα κυκλοφορεί, έτσι. Και τι χρήμα κυκλοφορεί. Γιατί αν είμαι εγώ εργαζόμενος σε μια εταιρεία διαχείρισης και δίνω τέτοια στοιχεία, φαντάζομαι με το αζημίο. Το ένα χαρτζιλίκι θα το πάρω. Έτσι δεν είναι.
0: Εμείς εικασίες κάνουμε εδώ. Εγώ δεν ξέρω κάτι αποδεδειγμένο. Κάνουμε μια συζήτηση περί εικασιών.
1: Αυτό όμως που αποκαλύψατε είναι πραγματικό γεγονός. Ότι σας τηλεφώνησαν και σας είπαν να συνεργαστείτε να αγοράσουν το διαμέρισμα, διότι έτσι κι αλλιώς θα βγει στον πληστηριασμό, είτε κάνετε ανακοπή και όχι.
0: Βεβαίως είναι πραγματικό.
1: Γιατί θα απορριφθεί η ανακοπή.
0: Για αυτόν τον λόγο δεν έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα την είδηση ότι υποψήφιος αγοραστής που έτυχε να είναι από το Ισραήλ ήξερε ήδη σε ποια διαδικασία είναι και το ακίνητο επίκειται να εκπληστηριαστεί.
1: Άρα εδώ έτσι μία αποκάλυψη προχθές. Μία μας αποκαλύπτεται εσείς, εδώ μιλάμε για φάμπρικα. Δηλαδή έτσι όπως το πάνε γίνεται φάμπρικα αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι εμπεγμός στον κόσμο να παριστάνουμε ότι εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα. Mm. Και επειδή μακριά από εμάς τέτοια υποκρισία, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες νομικοί, εμείς εξάρτημα αυτά που ζούμε. Σας λέω, μπορεί να πήρε η γυναίκα εντελώς καλόπιστα. Εγώ δεν κατηγορώ τη γυναίκα που βρήκε το τηλέφωνό μου. Εγώ όμως αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εταιρείες να διαφημίζουν τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε μια μετέωρη δικαστική διαδικασία. Με αμφίβολο αποτέλεσμα.
1: Ήταν λοιπόν η υπόθεση στο δικαστήριο για ανακοπή. Σας είπαν ότι θα απορριφθεί η ανακοπή. Φέρτε το διαμέρισμα.
0: Ναι, και ότι αν δεν απορριφθεί θα ξαναγίνει μια κατάσχεση. Ξέρετε κάτι, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως λέτε και εσείς είναι ένα παράδειγμα, δύο και παραπάνω και άλλοι συνάδελφοι που μας ακούνε, θα έχουν και αυτοί τέτοια παραδείγματα. Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Βγαίνουν οι εξαγγελίες και
2: μιλάμε. 91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται, δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε στη συζήτησή μας με τη δικηγόρο Μαρία Μοσχοπούλου. Κυρία Μοσχοπούλου, σας διακόψαμε για τις αναγκαίες διαφημίσεις, για τις υποχρεώσεις μας. Και λέγατε για ανακοινώσεις που μένουν ανακοινώσεις, έτσι. Δεν την έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου, θα την πάρουμε πάλι. Ναι. Ωραία. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου. Λοιπόν, και λέγαμε ότι στοιχεία μέσα από εταιρείες διαχείρισης γίνονται γνωστά και σου λέει έλα φέρε το σπίτι. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μοσχοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας διακόψαμε, κυρία Μοσχοπούλου, λέγατε για ανακοινώσεις που μένουν ανακοινώσεις και τίποτε δεν τηρείται.
1: Ναι,
0: μέχρι και αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τους στόχους, ας πούμε.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς επειδή είμαστε νομικοί, αναγκαζόμαστε να μιλάμε νομικά. Όταν μας καλούν και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και μας δίνεται λόγος, προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε τη νομική μας σκέψη και να αποτυπώσουμε την πραγματική κατάσταση. Όταν λοιπόν μιλάμε για εξαγγελίες και με τις εξαγγελίες με κάποιον τρόπο περνιέται ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχει θεσμοθετηθεί κάποιος νόμος ή ότι επίκειται, ξέρετε, ο κόσμος επειδή είναι ήδη απελπισμένος και απογοητευμένος, ψάχνει ευλόγως να πιαστεί από κάποια καλά σημάδια και καλούς ιονούς. Τις εξαγγελίες τις αγκαλιάζουμε όλοι με τα χαράς, πάρα πολύ ωραία, μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και να ελεγχθεί κάποια στιγμή αυτή η συνθήκη η οποία είναι απολύτως ασίδωτη και λέμε, κάνουμε ας πούμε την κριτική μας τόσα χρόνια. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε τίποτα εγγράφος και τίποτα το οποίο να δείχνει ότι αυτές οι εξαγγελίες, εκτός από, ξέρετε, τη διασκέδαση των εντυπώσεων και τα πυροτεχνηματικά, ας πούμε, σχόλια που ακολουθούν, θα υπάρχει πράγματι κάτι το οποίο θα είναι σαφές και πρακτικό. Με πολύ απλά λόγια, στο σήμερα, οι εταιρείες αυτές ασυδοτούν εις βάρος του κόσμου και εις βάρος των επαγγελματιών που ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό και παλεύουμε. Ασυδοτούν και το λέω με πλήρη γνώση και το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Η ασυδοσία αυτή έχει να κάνει με τα περιστατικά που αναφέρατε και εσείς και αναφέραμε και εμείς που βιώνουμε. Έχει να κάνει με το ότι εκκινούν πράξεις εκτέλεσης ενώ ήδη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Με το ότι οι προτάσεις που προτείνουν εκτός πραγματικότητας και με πάρα πολλά κομμάτια τα οποία τα αναδεικνύουμε κάθε φορά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Παράγονται νέες σειρές κόκκινων δανείων και να πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος που έχει ανακοπές. Που έχει ανακοπές και είναι να δικαστούν το 30-32 κτλ. Και έχει προγραμματίσει τη ζωή του με βάση αυτές τις δικαστικές ενέργειες, εμείς καλούμαστε να τις φέρουμε νωρίτερα. Με μια διαδικασία της πλατφόρμας η οποία είναι τραγελαφική, δεν θα το αναλύσουμε τώρα όμως για να μην σας ταλαιπωρούμε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ερχόμαστε εμείς να δικάσουμε ανακοπές κατά χιλιάδες και οι δικαστές μας θέλουν να βγάλουν αποφάσεις σε χιλιάδες ανακοπών που ήταν να δικάσουν σε 5 χρόνια σε ένα χρόνο. Εγώ αυτό πρακτικά δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πώς αυτό θα καταστεί εφικτό, διατηρώντας ένα επίπεδο δικαστικής κρίσης στο πλαίσιο των διακυβευμάτων που έχουν αυτές οι υποθέσεις. Έτσι, μιλάμε για σπίτια, ακίνητα, επαγγελματικές στέγες. Μιλάμε για διακυβεύματα αυτού του μεγέθους και αυτού του περιεχομένου.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα κάποια στιγμή, κυρία Μοσχοπούλου, ίσως και στο στούντιο, αν θέλετε να έρθετε. Να τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: και
1: για το βήμα.
0: Βέβαια δεν θα το αφήσουμε έτσι και την αποκάλυψη που κάνατε και στο δελτίο ειδήσεων θα το βάλουμε και θα το ψάξουμε γιατί εδώ βλέπουμε να στείνεται φάμπρικα με όλες αυτές τις εταιρείες διαχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό μεσημέρι. Ήταν η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου.

0: Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026 με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Κοιτάξτε φάμπρικα που έχουν στήσει. Έτσι μέσα από εταιρεία διαχείρισης γνώριζαν τα στοιχεία, τηλεφώνησαν στη δικηγόρο, βρήκαν και το τηλέφωνο της δικηγόρου και της είπαν να πάρουμε το σπίτι γιατί θα βγει σε πληστηριασμό. Μα έχουμε κάνει ανακοπή. Και να κερδίσετε το δικαστήριο θα απορριφθεί ή και να το κερδίσετε θα ξαναγίνει. Το σπίτι έτσι κι αλλιώς θα βγει στον πληστηριασμό. Θα το πάρω εγώ. Θα σας δώσω μια καλή τιμή και θα το πάρω εγώ. Δείτε τώρα τι φάμπρικα έχουν στήσει. Και προχθές η Κατερίνα Κρυβοπούλου εδώ στο μαγκαζίνο έβγαλε μια κυρία με το όνομά της κανονικά. Είπε ότι την πλησίασαν και της είπαν κάποιοι Ισραηλινοί ότι ξέρετε υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θα σας δώσουμε εμείς κάποια λεφτά να δώσετε στο φαντ και θα πάρουμε το σπίτι εμείς. Δηλαδή εδώ θα το ερευνήσουμε αυτό, δεν σταματάμε εδώ. Θα το δούμε τι ιστορία είναι αυτή και τι φάμπρικα πάνε να στήσουν κάποιοι σε βάρος των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους. Αύριο στο στούντιο μετά τις 11, μετά το δελτίο ειδήσεων των 11, θα είναι ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στο στούντιο. Θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά για τους πληστηριασμούς, γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς μπορούν να πάρουν τα δάνεια από τα φαντ το κράτος και πώς μπορεί να τα επιστρέψει σε αυτόν που έτσι κι αλλιώς θα χάνε το σπίτι. Πώς μπορεί δηλαδή να προστατεύσει την πρώτη κατοικία η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ από όλα αυτά τα κοράκια. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα είναι εδώ ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μας πει ακριβώς πώς γίνεται και την πρόταση του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο σας είπαμε, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει μια δικαίωση, κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα οι κάτοικοι στην Κυψέλη, που τα σπίτια τους εκεί οι πολυκατοικίες έχουν τις ρογμές από τις εργασίες που κάνει το μέτρο. Να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την πρωτοβουλία των κατοίκων Κυψέλης τον Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλό μεσημέρι κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, βγήκε η απόφαση πριν από λίγο, έτσι, για πείτε μας.
1: Σωστά, βγήκε πριν από 2 ώρες, βγήκε η απόφαση υπέρ μας και είναι μια πρώτη δικαίωση, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αναγνωρίζει και το ένομο συμφέρον των κατοίκων και την ανάγκη να υπάρξει διαφάνεια σε ένα τέτοιο έργο, γιατί είναι έργο που αφορά ολόκληρη την πόλη. Οπότε πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Η απόφαση αυτή στοχεύει στο να μας δοθούν από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία κάποια πρώτα στοιχεία που αφορούν τις μελέτες του έργου, το ημερολόγιο του έργου, τις ταχύτητες με τις οποίες πήγαινε ο Μετροπόντικας, έτσι κάποια πολύ τεχνικά χαρακτηριστικά, για να δούμε πρώτο και βασικότερο το τι συνέβη και πήγε τόσο λάθος. Γιατί να σας υπενθυμίσω ότι από την πρώτη κιόλας πολυκατοικία, Κυψέλης 97, όταν ξεκίνησε από την πλατεία Κυψέλης, οι καθυζήσεις είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια επιφυλακής και παρόλα αυτά συνεχίσανε να σκάβουν και να προχωράνε και να δημιουργούν νέες καθυζήσεις κτλ. Οπότε, σε συνδυασμό και με τις τεχνικές μελέτες, τις πρώτες που πήραμε από το τεχνικό επιμελητήριο, οι οποίες καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για να γίνουν εργασίες στήριξης και στατικής ενίσχυσης των πληρίων, νομίζω ότι πλέον έχουμε μια καλή βάση, γιατί πρώτα απ' όλα αναγνωρίζεται και επίσημα το πρόβλημα, το οποίο εμείς 8 μήνες τώρα το αναδεικνύουμε, αλλά προσπαθεί το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό να μας βγάλει τρελούς ουσιαστικά, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οπότε πλέον έχουμε επίσημα.
0: Καλά, εδώ σας είπαν ότι είδαν από το Google ότι υπήρχαν ρογμές και πριν τις εργασίες του μετρό. Έφτασαν. Ναι, ναι. Και τα λέει ο κύριος Ταχιάος αυτά, δεν τα λέει ένας περαστικός.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ελπίζω να αλλάξουν την τακτική τους και από το Υπουργείο για το Ελληνικό Μετρό και να σταθούν δίπλα στο πρόβλημα. Ελπίζω λέει, να υπάρξει βούληση και πολιτική. Και...
0: Τώρα, ποια πολιτική βούληση, κύριε Κουτουλάρη, τα γνωρίζετε, τα βιώνετε αυτές τις μέρες στο πετσί σας, τι κάνει η κυβέρνηση με τους ανθρώπους, σταματάνε τις εργασίες έως τις εκλογές. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τις εκλογές και να μην έχουν και άλλα μέτωπα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνοντας στη μέση ενός πολιτικού παιχνιδιού ή κάτι και θα μείνουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας για άλλους τόσους μήνες. Το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποτρέψουμε.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Ναι, και να πω και ένα σχόλιο για την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, ότι το ζήτημα της κατοικίας και των φάνης είναι ένα χρόνιο αγκάθι, το οποίο πρέπει να δοθεί επιτέλους κάποια λύση.
0: Ναι, για σκεφτείτε τώρα, κύριε Κουτρουλάρη, κάποιοι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνουν στεγαστικό δάνειο.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Για ένα διαμέρισμα που είναι γεμάτο ρογμές,
1: ναι, ναι,
0: και στα μπετά και στις κολόνες να έχει ρογμές και να έρχονται να του λένε πλήρωνε το δάνειο και το σπίτι είναι να είναι έτοιμο να πέσει.
1: Ναι, είναι ένα αίτημα που θα θέσουμε σαν πρωτοβουλία. Γιατί όντως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν πάρει με δάνεια τα σπίτια τους. Ναι. Και έχουν δανειστεί και από φίλους για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτά τα δάνεια. Δηλαδή, ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί, ναι, για διαβούλευση.
0: Μάλιστα, είναι η περιοχή η Κυψέλη που δεν θα έμενε ο κύριος Σταχιάος εκεί.
1: Σωστά, προφανώς. Ναι. Είναι πολύ ταπεινή περιοχή.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα για τον Υπουργό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα παραμείνουμε, βέβαια, θα το παρακολουθούμε.
1: Έχινε,
0: το θέμα. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει, θα την παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ η Μαριλένα λέει: άρα, μήπως με μη δημόσιες ή απόρριτες πληροφορίες πάσης φύσεως και ξεπουλήματος έχουν συγκεκριμένης εθνικότητας άνθρωποι. Κοίταξε να δεις τώρα, Μαριλένα, εδώ δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Εδώ οι άνθρωποι έχουν. Το έχουν κάνει κανονικά δουλειά, το έχουν κάνει business, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε εάν αυτοί οι Ισραηλινοί ή μπορεί να είναι και εταιρεία και να εμφανίζονται κάποιοι εκπρόσωποι μιας εταιρείας και να λέει το σπίτι. Δεν ξέρουμε τι θέλουν να τα κάνουν, να τα πουλήσουν κάπου αλλού. Σου λέει αφού θα στο πάρει και θα στο πάρει τράπεζα να σου δώσω και κάτι. Θα στο πάρει που θα στο πάρει τράπεζα, θα το πάρω εγώ και να σου δώσω και το κάτι της. Έτσι, εδώ. Λοιπόν, και η Αζανασία, καλά το λέω το όνομα. Φάμπρικα που γνωρίζουν και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λέει. Και πραγματικά γνωρίζουν και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, γνωρίζουν τα πάντα και τα γνωρίζουν από μέσα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γνωρίζει τώρα κάποιος αγοραστής από την εταιρεία διαχείρισης στοιχεία που δεν έχουν δημοσιευθεί και να καλεί τον δικηγόρο, τον την δικηγόρο και να λέει δώστε μου το σπίτι γιατί θα βγει στον πληστηριασμό. Έτσι κι αλλιώς, σαφώς. Λοιπόν, τι να πω. Πραγματικά δεν είναι. Και ο Παναγιώτης, εντάξει, ο Ταχιάος λέει, έχει δώσει δείγματα γραφής και από παλιά. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, απορώ μόνο με αυτούς που θα το ρίξουν Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπουν είναι ότι εχθρός τους η Νέα Δημοκρατία. Ότι τους βάλει από όλες τις μεριές. Τι να σου πω, τώρα αυτό είναι στην κρίση του κάθε ψηφοφόρου. Εδώ ήρθε ο Ρούμπιο χθες και του δώσαμε την πνίκα. Οι αθεόφοβοι του έδωσαν την πνίκα. Έφερε κάμερες μαζί του, γερανούς, να μπει η κάμερα, να κάνει όλα αυτά που έκανε. Ήρθε, έκανε τις δουλίτσες του, 4 δις. Έκανε το κομμάτι του στην πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τον καταχαιριάζουν για όλο αυτό. Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για αυτά που αποκάλυψε η Wall Street Journal, για τις δουλειές που κάνουν με τον κάθετο άξονα και το LNG, συν αυτά που είπε Γκυλφόιλ, ότι εμείς άμα θέλουμε αλλάζουμε την εκλεγμένη κυβέρνηση στην Ελλάδα, όποτε θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση, και δεν ρώτησαν Έλληνες δημοσιογράφοι. Και ενοχλήθηκε ο Ρούμπιο και είπε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους, ήρθατε στην Ελλάδα να μου κάνετε ερωτήσεις που αφορούν τέτοιες ερωτήσεις, και ενοχλήθηκε. Αλλά δεν έκαναν Έλληνες δημοσιογράφοι τέτοιου είδους ερωτήσεις. Να πούν τι είναι αυτό. Εμείς εδώ. Κακή η κυβέρνηση. Κακή. Είναι εκλεγμένη όμως. Τι έρχεσαι και μας λες. Ήρθε, έκανε τις δουλίτσες του, δικαιολόγησε την Γκυλφόιλ, πήρε αυτά που ήθελε και η ελληνική κυβέρνηση έμεινε έκθαμβη. Της άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Να συζητήσουμε την επίσκεψη αυτή με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης, πρώην υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμανατίδη.
2: Καλημέρα κύριε μου, μάλλον καλησπέρα κύριε Βουλγαρή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Αμανατίδη, του έδωσαν την πνίκα για να μας πει για εθνικισμό και για μάγκα. Και λέμε αυτή τι ωραία που τα είπε.
2: Αυτή την κυβέρνηση έρχομαι, τέτοιες ενέργειες κάνει. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να εμφανίσει ότι είναι πυλώνα σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο αυτό που αναδείχθηκε μέσα και από αυτή την επίσκεψη είναι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί, είναι εξαρτημένη ουσιαστικά από την πολιτική των ΗΠΑ και δεν εκφράζει κάποια δική της, είναι απλώς ακόλουθος και εμάς μας προβληματίζει και το εκφράσαμε και χθες στην, στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο εγώ όσο και η πρόεδρος της κοινοβουλικής ομάδας, η κυρία Δούρου, η οποία έκανε μια συνολική ομιλία πάνω στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ουσιαστικά η χώρα συνεχίζει, είναι μέρος των προβλημάτων. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι γινόμαστε συμμέτοχοι και ακόλουθοι σε κινήσεις πολιτικών τρίτων χωρών όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίες πιθανόν να μας βάλουν και σε περιπέτειες
0: Κύριε Μανατίδη, αναρωτιέμαι, έχουμε αυτή τη γιοταχή εξωτερική πολιτική, δεν ενημερώνει πολιτικούς αρχηγούς, δεν λες και είναι το μαγαζί του αυτή η χώρα.
2: Είναι αλήθεια, κύριε Βούλγαρη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Εμείς τους ασκήσαμε έντονη κριτική, όχι μόνο για το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά και ουσιαστικά δεν υπάρχει η συνεννόηση έτσι ώστε να υπάρξει μια στρατηγική συνολική εθνική, αυτό που χαρακτηρίζουμε σαν εθνική στρατηγική, με αρχή, μέση και τέλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός από την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, μια σειρά από ζητήματα και το βλέπουμε. Όταν τους προκύπτει ένα ζήτημα, αντιδρούν. Δεν βάζουν οι ίδιοι στόχους και πρόγραμμα και τακτική. Να μας πούνε ποια στρατηγική έχουν στα εθνικά τα ζητήματα όλα, ποιες ελληνοτουρκικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η αυταρέσκειά τους δημιουργεί, για το εξής, δημιουργεί και για τη χώρα το εξής πρόβλημα. Όταν κάποιος θεωρεί τα ξέρει όλα και μάλιστα ότι έχει το αλάθητο του Πάπα, δεν ακούει κανέναν και δεν μπορεί να κάνει ούτε από μόνος του διορθώσεις και μικροδιορθώσεις ακόμα στην πολιτική αυτή. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει είναι φοβική. Δεν υπάρχει ενεργητική πολιτική. Είναι φοβική η πολιτική. Αυτό τους οδηγεί και σε φοβικές πολιτικές και τακτικές. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδη στους σπουδαστές του Τορόντο ότι δεν ξέρω. Σε δημόσιο λόγο δεν τα λες αυτά ακόμα και να τα πιστεύεις, αλλά είναι χαρακτηριστική και
0: ενδεικτική. Και δεν υπήρξε και δεν το μάζεψε κιόλας, έτσι.
2: Δεν το μάζεψε, δηλαδή που λέει
0: μια διορθωτική κίνηση κάτι.
2: Δεν θα έκανε προσπάθειες για να γίνει μη μόλιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αν ήξερε ότι θα ήταν τέτοιες οι διεθνείς συνθήκες και σημειωτέων ότι από 1η Οκτωβρίου η χώρα μας έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας και αντί η χώρα μας να χρησιμοποιήσει αυτή την θέση, όπως και τη θέση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιλύει, να δει αυτό το πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Το να το λες με τα λόγια είναι εύκολο, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να γίνεται πράξη. Πώς γίνεται η πράξη, να αναλάβεις πρωτοβουλίες ειρηνευτικές, τόσο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος μένεται και αυτή τη στιγμή, όσο και στη Μέση Ανατολή. Καμία κίνηση.
0: Μα μήπως έχει κερδίσει και κάτι, κύριε Μανατίδη, ούτε μια κόλλα Α4 δεν μας έχουν δώσει. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι από το LNG που περνάνε τα συμβόλαια εδώ, Αλεξανδρούπολη, το ένα, το άλλο.
2: Ουκρανία. Έτσι είναι. Μα γι' αυτό μιλάμε για εξάρτηση και ότι είναι απλή ακόλουθος των πολιτικών αυτών. Αυτό φάνηκε βέβαια από την αρχή όταν ξεκίνησε και με τις βάσεις τότε που ουσιαστικά στα 5 χρόνια και μετά επαόριστον πήγαινε η παράταση, ενώ η ελληνική κυβέρνηση είχε στην αρχή ένα χρόνο, μετά στα 2 χρόνια πήγαν εμείς, κάθε 2 χρόνια θα μπορούσε να κάνεις διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά όταν πρωτοβγήκε, αν θυμάστε, η παρουσία των αμερικανικών βάσεων στη χώρα πήγε για 5 χρόνια και χωρίς καταγγελία ουσιαστικά πηγαίνει επαόριστον. Εδώ με τη Βουλγαρία, μπήκανε με τη Βουλγαρία να κάνουν μνημόνιο ανταλλαγής κλαπέντων, αντί να απαιτήσουν αυτά τα κλαπέντα από τα οποία υπάρχουν, είτε κοιμήλια, είτε εικόνες, είτε χειρόγραφα, ιστορίες, τα οποία είναι κλαπέντα την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής τότε που ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πιο μπροστά, βεβαίως. Μπήκαν στη διαδικασία ανταλλαγής. Ανταλλαγής. Και βέβαια, ουσιαστικά ένα χαρτί, αυτό το είχαμε διαπραγματεύσει, κάναμε και εμείς όταν ήμασταν στην κυβέρνηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά ποτέ δεν θα δεχόμασταν κάτι το οποίο είναι προϊόν κλοπής. Να το βάλουμε σε ζήτημα ανταλλαγής με κάτι το οποίο, αφού το έχουν δώσει, δεν έχουν και κάποια άλλα διαπραγματευτικά χαρτιά.
0: Ναι. Πραγματικά δεν είναι. Πραγματικά νιώθω μερικές φορές, κύριε Μαρατίδη, ότι έχουμε μια κυβέρνηση και δεν τον είπε τυχαία ο Ρούμπι, αποδειγματικό σύμμαχο των ΗΠΑ, τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μου δίνουν την αίσθηση μερικές φορές ότι τους δίνουν μία λευκή κόλλα, βάζουν την υπογραφή και μετά μπαίνει το κείμενο από πάνω και προσπαθούν να το δικαιολογήσουν αυτό το κείμενο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι κέρδος έχει αυτή, τι έχει προσφέρει και στην ειρήνη αυτή η κυβέρνηση, αλλά και τι ανταλλάγματα, δηλαδή, να το δω και τελείως ομά. Τι ανταλλάγματα έχει πάρει από όλα αυτά.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σας, δεν έχω κάτι να διαφωνήσω, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Περιμένουμε, κοιτάξτε, γι' αυτό και μιλάμε για την αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι ούτε ενεργητική, έτσι όπως σας απέδειξα με το φοβική και το ότι είναι ακολουθή, και ούτε βέβαια πολύ διάσταλη. Είναι μονομέρειες. Είναι μέρος του προβλήματος αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Άρα όλα αυτά που λένε για ενεργητική, πολιτική και ιστορίες κλπ. Είναι επικοινωνιακά, τα οποία όμως δυστυχώς και κοιτάζοντας και στο εσωτερικό, δυστυχώς και στο εσωτερικό της χώρας και έχουν τα μάτια όταν παίρνουν αποφάσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κάνουν κακό στη χώρα. Και είναι η ώρα να φύγουν.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή, καλά ξέρουμε ότι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ακούσαμε και την ομιλία της κυρίας Δούρου στην Βουλή, αλλά πραγματικά εδώ δεν γίνεται να... δεν πάει άλλο, πώς να το πω δηλαδή.
2: Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δει το τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα, αλλά είναι και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία με την τακτική και την στρατηγική την οποία δεν έχει, ουσιαστικά είναι ανάγκη να αποχωρήσει.
0: Μα βλέπουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, θεωρώ ότι και ελπίζω να βγω ψεύτης στις ανησυχίες μου αυτές για το. Ακόμα και απλά πράγματα δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή να πάρουν πίσω τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Μετά, ειδικά από τη συμφωνία της Μέκας.
0: Η οποία ενεργοποιήθηκε κιόλας. Έστειλε η Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία.
2: Δεν έπρεπε να σταλεί καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να σταλεί, αλλά και όταν έχει γίνει αυτή η κίνηση με τον χαμό που γίνεται κάτω στην περιοχή αυτή, θα έπρεπε ήδη να...
0: Και όχι μόνο έχουν σταλθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά...
2: Κύριε Βουλγαρή, έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να μπω στην Επιτροπή για να ψηφίσω.
0: Εντάξει, το κλείνουμε εδώ. Το κλείνουμε εδώ, κύριε Μαναθίδη.
2: Με χαρά να μιλήσουμε ξανά, γιατί ακόμα και στα ζητήματα με συμμάχους που... Θεωρούμε ότι έχουμε μια βαθιά συμμαχία, όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα, με τη Μονή Σινά, το τι γίνεται ακριβώς αυτό είναι παγωμένο, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος και κλείνουμε με αυτό, να μην σας καθυστερήσουμε. Υπάρχει ζήτημα με το υπέδαφος, έχει πράγματα από κάτω.
2: Το θέμα είναι η Μονή να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία η οποία υπάρχει και όχι μόνο τη χρήση. Ανεξάρτητα από τι έχει ή τι δεν έχει στο υπέδαφος, είναι ζήτημα το τι ακριβώς πρέπει να. Ότι πρέπει να κατοχυρωθεί η νομική οντότητα της Μονής και η κυριότητά της, όχι η χρήση της μόνο.
0: Θα τα πούμε.
2: Ελπίζω να διαψευστούμε, γιατί 24 Οκτωβρίου είναι γι' αυτό.
0: Θα τα πούμε και για άλλους συμμάχους που μας δίνουν εμάς εδώ Ραφάλ, εγκρίνουν Eurofighter, στέλνουν πυράβλους στην Τουρκία. Μια χαρά δουλίτσες κάνουν.
2: Ωραία.
0: Κατά τα άλλα, αλλά σε Γαλλία συμμαχία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαναντίδη. Αλίμονο. Τι, εμείς ευχαριστούμε που βγήκατε από τις υποχρεώσεις σας για να μας μιλήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Γιάννης Σαμανατίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ πρώτης Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός εξωτερικών και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο ΚΚ Κωνσταντίνος, φαντάζομαι, έτσι. Προσωπικά ανταλλάγματα, λέει, έχει πάρει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και η Αθανασία, επικισμό θα κάνουν. Μάστα να πάνε τώρα, Αθανασία. Λοιπόν, εδώ με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Είπαμε, απουσίαζε σήμερα Γιάννα Παπαδάκου, διότι όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, όποιος δημοσιογράφος κάνει αποκάλυψη κυβέρνηση τον τρέχει στα δικαστήρια. Οπότε είχε μια τέτοια υποχρέωση Γιάννα Παπαδάκου, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Αύριο θα είναι κοντά σας κανονικά, 12 η ώρα, 12 και 10 και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Σκουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς διενεργείται εσωτερικό έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων και αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθυζήσεων, καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων, έγγραφο που ζητούσαν επί μήνες. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό καθώς και την ανάδοχο κοινοπραξία να ικανοποιήσουν άμεσα τους κατοίκους. Υπέρ των κατοίκων άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια καλή βάση, δήλωσε στο κόκκινο 105 και 5 ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, χαρακτηρίζοντας θετική εξέλιξη το γεγονός ότι θα δοθούν τα στοιχεία από το ημερολόγιο του έργου, ώστε να εξακριβωθεί τι συνέβαινε και τι πήγε τόσο λάθος με το Μετροπόντικα. Τόνισε ωστόσο ότι οι κάτοικοι θα μείνουμε σε καθεστώς ομοιρίας, επισημένοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτηρίων. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών όπως για παράδειγμα απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχο μιλώντας στο κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Όπως ανέφερε, μέσα από εταιρεία διαχείρισης γνώριζαν τα στοιχεία για τον πληστηριασμό και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τους οφειλέτες προτείνοντάς τους χρηματικό ποσό για να πάρουν το σπίτι γιατί θα το έχαναν έτσι κι αλλιώς. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Σκληραίνουν τη στάση του ΣΥΑΛΙΣ ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως αύριο, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις ζητούν επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο, όσο ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση της απαγόρευσης απόπλου του 12άνισος Εξπρές από το λιμάνι της Τήλου σήμερα το πρωί. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω παράβασης των διατάξεων για το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα ΑΣΚΙ και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Άγιον Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στη Μαδρίτη σε ένα νέο γύρο αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση, φωνάζοντας η Μαρή Κάρμεν «Ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Συλληπιτήρια εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στις αθλητικές ειδήσεις, 10 μήνες μετά τον τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής του 2025, το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού θα εξετάσει σήμερα την έφεση της Σενεγάλης κατά της απονομής του τροπαίου στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο Κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Για το Ρούμπιο λέω. Αυγή την Κυριακή, εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών. 4 δισεκατομμύρια. Σιγά τώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστάνε πάνω από ένα δις. Δώσαμε 4 στο Ρούμπιο, σιγά τα λεφτά. Τζάμπα μας βγήκε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ξαναμυρίζει σκουριές. Μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Κολάμπια. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Πάει τώρα ο Κολάμπια στη ρημαγμένη Χαλκιδική να εγκαινιάσει σήμερα τη μεγαλύτερη, ας πούμε, επένδυση που έχει γίνει ποτέ, έτσι. Λοιπόν, και θα γίνουν αύριο συναυλίες, αντιστέκονται εκεί. Αυτά οι γνώστοι, Αγγελάκας, Παυλίδης και τα λοιπά, Ιερισσός. Αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενάργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια του Ρούμπιο. Αφού είπε ο Ριζοσπάστης χθες ότι οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες, δεν τις βάλανε στο σκουπί το δενεκέ. Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημο του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Πούλιτζερ. Και έχουμε σήμερα στην απογευματινή και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει «Παγωμένο χαμόγελο». Αναρωτιέμαι πραγματικά για ποιον το έγραψε. Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκίας. Αυτό δεν το είπε στην Πνίκα, δεν το είπε στις συζητήσεις με τον Κολάμπια ή δεν το μάθαμε και με τον Γερε Πετρίτη. Το είπε στον Παπαχελά, γιατί ο Ρούμπιο έδωσε συνέντευξη στον Παπαχελά, στην Καθημερινή προφανώς, σε ποιον να έδινε. Και εκεί είπε αυτό, ότι αν πάει να γίνει σύγκρουση, εμείς θα τη σταματήσουμε. Οπότε πολλοί αναρωτιούνται τα όπλα γιατί τα αγοράζουμε. Αφού θα είμαστε. Δηλαδή, εμείς αν θέλουμε να συγκρουστούμε, τι θα γίνει, θα μας εμποδίσουν, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια. Είναι για τη ρήξη Βύση Καρβέλας. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, ρε παιδί μας. Τι να πω, εγώ δεν ξέρω. Προς τον Καρβέλα είμαι. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ. Αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, οι καφέδες πέσανε λίγο, δηλαδή οι περισσότεροι καφέδες πέσανε κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Αλλά τώρα λέει, επειδή ανέβηκε αυτό που καίνε τα πλοία που φέρνουν τον καφέ και από τη Βραζιλία, από την Αφρική, πάλι θα ανέβουν οι τιμές. Τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες. Για το Ρούμπιο λέει, συμφωνήσαν λέει για μεταναστευτικό, για τρομοκρατία και για να τους δίνουμε ό,τι πληροφορίες έχουμε από το Predator να τις παίρνουν απευθείας, να μην χρειάζεται να τις ζητάνε. Δεύτερο θέμα στα νέα, Μαρί Κάρμεν. Πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία ένυψε τα σχήρα του για το καλώδιο. Καλά, ο Πόντιος Πιλάτος δεν είχε ένυψει τα χείρα για το καλώδιο, για άλλο θέμα ήταν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής. Ο Βούδας που λέμε, είναι να πάει καλά πανεπιστήμιο. Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Εθνικός κήρυκας. Πολλαπλά μηνύματα από Ρούμπιο στην Αθήνα με έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια, μετανάστευση. Εδώ πραγματικά μετά από τόσα πρωτοσέλιδα είναι να αναρωτηθεί κανένας ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ενώ δηλαδή, καλά ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα, αμάν με το Ρούμπιο. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημήτρη Κερίδη, τον καλύτερο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άνευ υπουργικού αρχαρτοφυλακίου, μετά φυσικά τη Σοφία Βούλτεψη, τον καλύτερο Έλλην καθηγητή διεθνολογίας, μετά φυσικά τον Άγγελο Συρίγο, το τζέντελμαν που με την παρουσία του αναβαθμίζει στον πολιτικό διάλογο στις τηλεοράσεις και όχι μόνο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάτη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζω τον Κερίδη, γιατί ξεσκέπασε, ξεγύμνωσε μπορώ να πω, όλα τα ψέματα και την προπαγάνδα του μιζεραμπλισμού των Μαδούρων σχετικά με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Δείτε, με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνολογίας, με εξειδίκευση στα σούπερ μάρκετ της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο Κερίδης αποκάλυψε σε όλους τους Έλληνες πως τα σούπερ μάρκετ στην Αλβανία είναι 30% πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Αλλά δεν το πέσουν αυτά τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Αυτό λοιπόν που αποκάλυψε ο Κερίδης αλλάζει τα πάντα. This changes everything, όπως θα έλεγε και η Naomi Watts. Δείτε κάτι. Από τον Αλβανό τουρίστα που λέγαμε παλιά, φτάσαμε στον Αλβανό που ψωνίζει από το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Έρχονται οι Αλβανοί, έχει στοιχεία στα χέρια του Κερίδης, και ψωνίζουν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ στα Γιάννενα. Έτσι. Πώς πάνε οι Βορειοελλαδίτες στην Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία για να βάλουν βενζίνη σούπερ μάρκετ, ψωμιά, μαναβική κρασιά? Μισό λεπτό. Μα καλά τώρα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Μα για την Αλβανία λέγαμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure democratic socialiste από τη Σκανδιναβία. Το μιλάει το αγγλικό. Πάμε λοιπόν τώρα στα μπαλκόνια μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, το νόμιμο ιδιοκτήτη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον καλύτερο Υπουργό Υγείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά προφανώς το θάνατο του Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ από το 1984, μετά προφανώς τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το σοσιαλιστικό χώρο, σοσιαλίστε χώρος, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ανακοίνωσε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης πως σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Φλωρίδη, τον παλιό του σύντροφο και συναγωνιστή, την απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα την κάνει ιδιώνυμο. Θα προωθηθεί διάταξη Φλωρίδη Χρυσοχοίδη, πως είχαν κάνει τότε ο Χρυσοχοίδης μαζί με την Κεραμέως, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια, κοινή διάταξη που θα είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι εγκληματίες αυτοί να έχουν μεγαλύτερες ποινές. Ιδιώνυμο! Πώς είχε κάνει τότε ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, λοιπόν μην μπερδεύεστε, με τους κομμουνιστές που τους βάζαμε φυλακή και τους εξορίζαμε και δεν μπορούσαν να βρουν και δουλειά στο δημόσιο, όχι γιατί κάναν κανένα κομμουνισμό, αλλά γιατί ήταν κομμουνιστές. Έτσι και τώρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να κάνεις το λογιστή της γιαγιάς για να της πάρεις τη σύνταξη ή η κυρία μου από το Δεσμία είμαστε ξέρω εγώ κτλ. Όχι. Με το ιδιώνυμο του Χρυσοχοίδη θα αρκεί να σχεδιάζεις να παριστάνεις το λογιστή της γιαγιάς για να πάρεις τη σύνταξη. Τι, δεν έτσι? Όχι, λέει, δεν έτσι λέει. Θα είναι με ηλικιακό όριο. Δηλαδή, αν κάνεις απάτη σε κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι τα 67, θα πέφτεις στα μαλακά. Αν κάνεις απάτη σε κάποιον που είναι πάνω από τα 67, θα μπαίνεις φυλακή. Καταλάβατε? Στο μεταξύ, βέβαια, από αυτά που λέει ο Χρυσοχοίδης, φαίνεται πως τελείωσε τη νομική χωρίς να ανοίξει βιβλίο. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Χρυσοχοίδης θα κάνει ιδιώνυμο για όσους δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή τη δήμαρχο της Γένοβας, τη Σίλβια Σαλής, που θέλει να ρίξει τη μελόνη την Τζόρτζια. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Λίγο να μας πει, όταν άνοιξε εκεί το δικηγορικό του γραφείο στη Βέρεια, πάτησε μέσα κανένας άνθρωπος? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία, το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι ηλικιωμένοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σιχλετίδης, στη ρύθμιση του ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στην επιλογή μουσικών θεμάτων ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς,
1: στο 69 70 60 99 00. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viper δωρεάν σήμερα. Είναι μια προσφορά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Χαλκιδική. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης των εξορίξεων είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Την τρίτη τετραετία θα φέρει πίσω στην Αθήνα τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα μας έχασε τη Μακεδονία μας. Για τα μάρμαρα θα μιλάμε τώρα, που δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε καν, γιατί χάσαμε και τη γλώσσα μας, τη μακεδονική. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Το θέμα με τα γλυπτά.

ιστορία. Αν θυμάστε τότε που κάνανε μυστική διπλωματία ο Γεραπετρίτης και η Τσιμενδόνη. Έτσι και πληρώναμε και κάτι δημοσιεύματα. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε. Όχι, δεν πειράζει. Πληρώναμε και κάποια δημοσιεύματα, δεν πειράζει. Οι δημοσιογράφοι τα πήραν τα λεφτά. Τώρα, τι λέγαμε. Τότε λοιπόν είχε πει η Τσιμενδόνη πως το Brexit ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και διάφοροι άσχετοι κάναν πλάκα με αυτό, γιατί δεν είχαν καταλάβει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Κολάμπια. Το Brexit ανοίγει το δρόμο. Λοιπόν, τώρα, για να επιστραφούν τα γλυπτά, θα πρέπει να γίνει μια φωτογραφική τροπολογία, σαν και αυτές που κάνει εδώ η κυβέρνηση στην Ελλάδα, μια φωτογραφική τροπολογία στην Αγγλία, ενός νόμου του 1963, με το οποίο νόμο το Βρετανικό Μουσείο δεν επιστρέφει τίποτα. Απαγορεύεται. Λοιπόν, οπότε τώρα δείτε, αν οι Άγγλοι θέλουν να γυρίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάνουν τα χαρτιά τους, εμείς θα τους απειλήσουμε με βέτο. Οπότε θα αναγκαστούν οι Άγγλοι να κάνουν αυτή τη φωτογραφική τροπολογία, βράδυ θα την περάσουν για να πάρουμε πίσω τα γλυπτά. Αν δεν την κάνουν, με το που πάνε να μπουν μέσα ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα βάλουμε βέτο. Έτσι, το ίδιο ακριβώς σχεδιασμό, αν θυμάστε, είχαμε το 19 με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό σας λέγαμε και στις εκλογές του 19, ότι να βγει ο Μητσοτάκης, αν βγει ο Μητσοτάκης, μετά θα βάλει βέτο, έτσι ώστε να παραδεχτούν η γειτονική χώρα ότι δεν έχουν γλώσσα, ότι είναι μουγκή, και έτσι να τροποποιηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Καταλάβατε. Οπότε τώρα θα βάλουμε βέτο στους Άγγλους για να μας γυρίσουν τα γλυπτά, αν θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν θέλουν, ας μείνουν εκεί που είναι, μόνοι τους. Όμως τι πρέπει να γίνει για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή όταν οι Άγγλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς να βάλουμε βέτο, να κάνουμε τη φωτογραφική τροπολογία και να γυρίσουν πίσω τα γλυπτά? Θα πρέπει ο Κολάμπια, γιατί δικό του είναι το σχέδιο, να παραμείνει για τρίτη τετραετία πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να είναι και αυτοδύναμη για να μπορέσει να δώσει αυτή τη μεγάλη μάχη. Γι' αυτό έχει είπε προχθές κάτι ο Κολάμπια που πολύ μπερδευτήκανε, ότι λέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει μόνο με κόμμα με κυβερνητική πλειοψηφία, ας πούμε. Δεν μιλούσε για την Αγγλία, για την Ελλάδα μιλούσε. Είπε αυτά τα πράγματα ο Κολάμπια και στο Βρετανικό Μουσείο, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, έχουν αρχίσει να πακετάρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα και ψάχνουν μεταφορικοί, πήραν τηλέφωνο τον Γεραπετρίτη απευθείας, για να τα στείλουν στην Αθήνα. Βέβαια, μετά τις εκλογές, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, γιατί έχει Eurogroup και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλλην Κυριάκος Πιερεκάκης, θα βάλει εκεί ζητήματα να πάρουμε λεφτά, όχι δικά σας λεφτά δηλαδή που τα πήραμε το ΦΠΑ, για να δώσουμε πίσω κάτι επιδόματα. Λοιπόν, και δείτε τώρα τη συγκυρία. Βγαίνουν κάτι επονίδιστοι και κατηγορούν την κυβέρνηση, λέει, για τα χρέη των νοσοκομείων. Ότι φτάσανε 1,3 δις, το μάθαν στην Κομισιόν, προφανώς κάποιος το ρουφιάνεψε και τώρα μας στείλανε επιστολές να τα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Πράγματι, τα νοσοκομεία μας έχουν χρέη. 1,3 δις. Θα πάει σήμερα ο Πιερεκάκης στο Eurogroup και δεν θα έχει μούτρα να πει θέλω λεφτά. Δικά μας λεφτά, λέτε, όχι δικά μας. Λοιπόν, γιατί όμως τα νοσοκομεία μας έχουν χρέη? Να λέμε την ιστορική αλήθεια. Γιατί από το 2015 οι Μαδούροι δώσαν τους ανασφάλιστους, αυτές τις βδέλες, τους τεμπέληδες, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν τις πληρώναν αυτοί οι τεμπέληδοι, όλα αυτά τα χρόνια θα παίρναμε γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από τους ανασφάλιστους. Καταλάβατε. Και δεν θα είχαμε χρέη. Ενώ τώρα τι γίνεται? Αυτοί κάθονται, δεν δουλεύουν, δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Είναι συνέχεια μπες βγες στα νοσοκομεία, κάνουν εγχειρήσεις, κάνουν χημειοθεραπείες, παίρνουν φάρμακα, κάνουν εξετάσεις. Έτσι έγινε αυτό το χρέος το 1,3 δις ευρώ. Ενώ θυμάστε, πριν το 2015 η κατάσταση στα νοσοκομεία ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί σας είπα, χρεώναμε τους ανασφάλιστους εξετάσεις, έτσι, και είχε βάλει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης και 5 ευρώ εισιτήριο για να μπεις μέσα στο νοσοκομείο. Κούκλα ήταν τα οικονομικά των νοσοκομείων μας. Όλη μέρα οι διοικητές των νοσοκομείων 5 ευρώ μετρούσαν. Και ήρθαν μετά οι Μαδούροι και τα γκρέμισαν όλα και έτσι σήμερα χρωστάμε τόσα λεφτά και πού να βρει δημοσιονομικό χώρο Πιερεκάκης για να μας δώσει, ας πούμε, λεφτά εκεί για το πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,40 που είπε ο άλλος, ο έξυπνος. Ευτυχώς είδατε και αυτά τα θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μοναχικός, θεσμικός, δεν μας ζαλίζει, ας πούμε, το κεφάλι και το Πασόκ τότε έχει υποστηρίξει τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν. Για

ρεφορμακή περίθαλψη το ΕΣΥ και δεν είχε κανένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ και με τα 5 ευρώ τα οποία μετρούσαν οι διοικητές στα νοσοκομεία, άλλου στη μισή διοικητές στα νοσοκομεία, άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ήταν. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε και όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ημέρες που πιστεύαμε πως ποτέ δεν θα τελειώσουν. Η Γαλλία μετά το Μάη του 68 έχει ζήσει πάρα πολλούς Μάηδες. Όχι πάντα Μάη. Τώρα ας πούμε είναι Οκτώβρης. Πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, πάρα πολύ μεγάλες καταλήψεις, πάρα πολύ μεγάλες εικόνες. Τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται 24 ώρες το 24ωρο με αυτό που συμβαίνει. Στις κινητοποιήσεις μπαίνουν οι φοιτητές, μπαίνουν εργαζόμενοι. Η δεξιά πανικοβλήθηκε, το πήγε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να βγάλει εκτός νόμου την αριστερά. Προεδρικές εκλογές έρχονται. Ο Μελασσόν φαίνεται ότι περνάει στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι μεγάλη ιστορία η Γαλλία. Ένας παλαιότερος Μάης στη Γαλλία που δεν έγινε Μάιο αλλά Νοέμβριο ήταν το 1990 και επηρέασε κάπως τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα. Αρχές Νοέμβρη του 1990 από το ζωολογικό κήπο του Παρισιού εξαφανίστηκε ένας μαύρος πάνθυρας. Αυτό τώρα δεν είναι και εύκολο πράγμα, δηλαδή πως το σκάσε. Δεν μιλάμε για κάποιο μικρό ζώο, έτσι, είναι μεγάλο ζώο και ιδιαίτερο. Και εκείνες τις μέρες λοιπόν που εξαφανίζεται ο μαύρος πάνθυρας από το ζωολογικό κήπο του Παρισιού, ξεσπάει μια πάρα πολύ μεγάλη μαθητική εξέγερση για όλους τους λόγους του κόσμου, με όλα τα αιτήματα. Σε σχέση με το τωρινό, το τότε ήταν σχεδόν τετραπλάσιο. Δηλαδή αν τώρα ξέρω εγώ σε μια μέρα διαδηλώσεων κατεβαίνουν ξέρω εγώ μισό εκατομμύριο μαθητές στους δρόμους, τότε κατεβαίναν 2 εκατομμύρια μαθητές. Ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και ήταν επίσης και πολύ περισσότερο βίαιο. Δηλαδή, ας πούμε, στις διαδηλώσεις στο Παρίσι, που κατέβαιναν εκεί μόνο στο Παρίσι μισό εκατομμύριο μαθητές στους δρόμους, ας πούμε, υπήρχαν τουλάχιστον 50-60 χιλιάδες άνθρωποι που σπάγανε. Η Κασέρ, που θα έλεγε και η Διαμαντοπούλη. Ο πάνθυρας που το έσκασε από το κλουβί έγινε το σύμβολο εκείνης της μαθητικής εξέγερσης. Και έγινε και σύνθημα, δηλαδή ποτέ ξανά μέσα στο κλουβί. Τώρα, στα δικά μας τότε, Νοέμβρη 1990, είχαν γίνει η τρίτη φορά εκλογές, είχε βγει πρώτη φορά Μητσοτάκη από το καλοκαίρι του 1990. Είχαμε μέχρι τότε, η γενιά δηλαδή που μεγάλωσε εκεί τη δεκαετία του 1990, πήγε γυμνάσιο Λύκειο, είχε πάει σε ένα σχολείο, αυτό που λέμε, σε ειρηνικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, ήταν οι συνθήκες Πασόκ, ας πούμε, έτσι, όπου είχε προχωρήσει σε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας. Βέβαια η δεξιά έλεγε όχι, αυτά μας καταστρέψανε και τα λοιπά. Ξέρω εγώ ότι καταργήθηκε το πολιτονικό, τέτοια πράγματα. Αλλά στα Λύκεια υπήρχε ειρήνη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η πρώτη φορά Μητσοτάκης και κήρυξε κάτι σε πόλεμο στους μαθητές τότε με τα προεδρικά διατάγματα του κυρίου Κοντογιανόπουλου. Ήταν μια αυταρχική αντιμεταρρύθμιση για την εποχή εκείνη. Δεν είχε κανένα παιδαγωγικό υπόβαθρο. Αυτά, ξέρω εγώ, να κόβεις τα μαλλιά, ξέρω εγώ, να μην φοράς κουλαρίκια, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Είχε επιβληθεί ένα point system στους μαθητές. Αναγκαστική παρουσία, ξέρω εγώ, στις θρησκευτικές γιορτές, ανέβα κατέβα τη σημαία, τον εθνικό ύμνο και τέτοια. Για 1990 ήταν κάτι πάρα πολύ παλιό, κάτι αβεροφικό. Μετά από λίγα χρόνια, βέβαια, ο Κοντογιανόπουλος πήγε στο Πασόκ. Οπότε τότε, βλέποντας λίγο και την κατάσταση στη Γαλλία, την οποία βέβαια δεν την προβάλλανε πολύ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τότε έπαιζε δορυφορικά, έπαιζε το TV Sang που λέμε, βλέπαμε τηλεόραση τι γινόταν στη Γαλλία από το δορυφόρο. Οπότε άρχισε να υπάρχει και αυτό το κλίμα. Θα κάνουμε και εμείς καταλήψεις. Δεν περνάνε τα προεδρικά διατάγματα Κοντογιανόπουλου κτλ. Και πράγματι, λίγο μετά τις 17 Νοέμβρη του 1990, ξεκινήσαν οι καταλήψεις εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Πρώτα στα σχολεία, μετά μπήκαν και οι φοιτητές. Καταλήψεις που κρατήσανε περίπου μέχρι τα μέσα του Γενάρη του 1991, μετά τη δολοφονία
του Νίκου Τεμπονέρα από το παρακράτος της πρώτης φοράς Μητσοτάκη. Και όταν τελικά αναγκάστηκε μετά τη δολοφονία Τεμπονέρα Κοντογιαννόπουλος να παραιτηθεί, να αποσυρθούν τα προεδρικά διατάγματα, να γίνει υπουργός παιδείας ο Σουφιάς, με μια αποστολή να επιστρέψει η ειρήνη στα Λύκεια. Να πω κιόλας και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, ότι 36 χρόνια μετά, πολύ σύντομα, θα κυκλοφορήσει εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ένα βιβλίο για τα τότε γεγονότα, ένα βιβλίο προφορικής ιστορίας, για το οποίο δούλεψε πάρα πολύ και πάρα πολύ καιρό ο Θεοκλής Κατατσάκης, από τις εκδόσεις Εκτός Γραμμής. Όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο, θα σας πω να πάτε να το πάρετε, έτσι. Ελπίζω βέβαια βάσει βιβλίου μην μας κάνει κανένα ιδιώνυμο Χρυσοχοΐδης, έτσι, λοιπόν, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι πια, δεν αντέχουμε. Τώρα, για το τότε, για να πάμε και στο τώρα. Υπήρχε ένα τεχνικό κομμάτι. Προφανώς είχε μόλις εκλεγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία με τις επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις λόγω του νόμου της απλής αναλογικής. Είχαμε περάσει από τις οικουμενικές Ζολότα Τζανετάκη κτλ. Είμαστε στους πρώτους μήνες, οπότε γενικά επικρατούσε πολύ μεγάλη ησυχία. Λοιπόν, έτσι, παρόλο ότι φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι πρώτη φορά Μητσοτάκη θα ήταν ένας θατσερικός οδοστρωτήρας για την Ελλάδα, και ήδη είχαν αρχίσει να φαίνονται οι καταστάσεις διαφθοράς. Διαφθορά γενικά είναι λίγο νύχι κρέας, ας πούμε, έτσι, για την Μητσοτάκη ΑΕ. Οι μαθητικές καταληψίες, επειδή κράτησαν και τόσο πολύ καιρό, δηλαδή από τα μέσα Νοέμβρη μέχρι τα μέσα Γενάρη, περάσαμε το 91, σπάσανε λίγο αυτή την ησυχία. Και δεν τη σπάσανε έτσι ήσυχα, τη σπάσανε που λέμε με το κομπρεσέρ. Μάλιστα τότε είχε παίξει πάρα πολύ πάλι ένα σύνθημα από τη Γαλλία, που αφορούσε βέβαια τις αρχές της εξέγερσης του Μάη του 68. Το «Υποταγμένοι εργαζόμενοι υποκληθείτε μπροστά στο μεγαλείο των παιδιών σας». Αυτό ήταν ένα σύνθημα από το Μάη του 68, από τις αρχές, πριν μπουν τα εργατικά συνδικάτα στην ιστορία του Μάη του 68. Αυτό το σύνθημα εμφανίζεται το 1990 εδώ στην Ελλάδα. Και είναι ένα σύνθημα το οποίο, να το πω, τότε έξισε πληγές. Έξισε πληγές γιατί, αν σκεφτεί κανένας την πολιτική κοινωνική μετατόπιση που υπήρχε μεταξύ των εκλογών του 85, που τότε το σύνθημα ήταν «καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι», και των εκλογών του 1990 που ήταν «εντάξει, δεν έγινε και τίποτα». Λοιπόν, έτσι. Οπότε αυτό το σύνθημα έρχεται να ξύσει πληγές και να τις ανοίξει, και να τις δούμε μετά, ας πούμε, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, είχαμε το μεγάλο αγώνα για την ΕΑΣ, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Δεν ξέρω αν ήταν συμβολικό αυτό που πήγανε και γιορτάσαν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο της ΕΑΣ, έτσι, των κινητοποίησεων τότε του 92. Τώρα, θα πει κανένας, ναι, και τώρα τι γίνεται, παίζει κανένα ρόλο η Γαλλία? Ίσως. Σήμερα μάλιστα σε κάποια φάση ανακοινώθηκαν για σήμερα ότι μπορεί στα σχολεία να προχωρήσουν κινητοποίησεις. Τελικά μαζεύτηκε, ας πούμε, από την καθοδήγηση της ΚΝΕ ότι είναι μέρα, λέει, πολύμορφης δράσης κτλ. Εδώ να πω, τεχνικά μιλώντας πάντα, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, γενικά τότε αυτό που έγινε το 90 με τις καταλήψεις που πράγματι ξεκινήσαν στη Γαλλία και ήρθανε στην Ελλάδα, έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο στην εξέλιξη αυτού του αγώνα, ότι τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν σε πολύ μεγάλη κρίση πολιτική. Είχαν διαγραφεί τα περισσότερα μέλη της νεολαίας του. Γραμματέας της ΚΝΕ τότε ήταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Οπότε δεν υπήρχε αυτό που λέμε και το κόμμα φραγμός, να πει θα κάνουμε δύο μέρες κατάληψη. Τότε είχαμε πάει, είχαμε κάνει, ξέρω εγώ, τρεις μήνες κατάληψη. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, γιατί θα γίνουν κάποια πράγματα, να είμαστε με τα παιδιά. Έτσι, να είμαστε με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μπορούν και πάλι να ξύσουν, ας πούμε, μια πληγή. Έτσι, που αυτή την πολύ μεγάλη μικροαστική άνεση, ας πούμε, που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή την 7ετία Κολάμπια που λέμε. Ήδη δείτε η οργανική διανοούμενη της Μητσοτάκης ΑΕ, η Σώτη Τριανταφύλου, ο Ζαχαρός, ο Μάνος Βουλαρινός κτλ, κάνουν επιθέσεις μιλώντας και γράφοντας στα ελληνικά, έτσι, στους μαθητές στη Γαλλία.
Δηλαδή, γράφει ό,τι τρενταφύλου κείμενο που επιτίθεται στους μαθητές στην Γαλλία λέγοντας ότι είναι τεμπέληδες, ότι τους παρακινεί ο Μελανσόν, οι αριστεροί καθηγητές στα σχολεία, ότι στη Γαλλία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τραλαλά, είναι πολύ εύκολο, δεν διαβάζουν και περνά στα παρελθόν κτλ. Που τα γράφει στα ελληνικά. Δεν τα διαβάζει κανένα στη Γαλλία, έτσι. Ή βγαίνει, ας πούμε, ο Μάνος Βλαρινός και κάνει, ας πούμε, stand-up comedy, ας πούμε, που δεν τον βλέπει κανένα στη Γαλλία, έτσι. Δεν το κάνουν για τη Γαλλία, έτσι. Το κάνουν για εδώ. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, ειδικά ο νεοφασιστικός χώρος και οι νεοναζί έχουν εξαγριωθεί με την εξέγερση στη Γαλλία, γιατί εντοπίζουν ότι τα περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στις καταλήψεις και στις κινητοποιήσεις είναι μετανάστες τέταρτης ή πέμπτης γενιάς, είπε ο άλλος. Οπότε σκεφτείτε να είμαστε με τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν γίνει κάτι στην Ελλάδα. Ειδικά, ας πούμε, αν γίνεται καμιά διαδήλωση που αναποδογυριστεί και κανένα αυτοκίνητο. Εκεί πιστεύω, βέβαια, μέχρι και ο καμαράτ Κουτσούμπας θα κάνει διάγγελμα προς το έθνος, έτσι, για να διαβεβαιώσει ότι όταν γίνει επανάσταση, έτσι, δεν πρόκειται να σπάσει ούτε ένα τζάμι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. 1, 2, 1, 2, 3.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το σύστημα πλημμύρα. Δημοσιογραφικά μιλώντας, οπότε και μεταφορικά μιλώντας κάπως, το σύστημα πλημμύρα έχει να κάνει με έναν τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων. Δηλαδή έχεις πολλά μέτωπα, έχεις πολλά προβλήματα, δεν μπορείς να κλείσεις κάποιο μέτωπο, οπότε περιμένεις μία βροχή. Έτσι, για να τα παρασύρει όλα. Γι' αυτό και ο σοφός ελληνικός λαός τη λέει, μία βροχή μας σώζει. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι κάποιοι ακόμα συζητούν για το τι έγινε το 2010 και ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν αλλιώς κτλ. Η όλη συζήτηση για το τι έγινε τότε έχει να κάνει ακριβώς με τη διαχείριση μιας κρίσης με το σύστημα πλημμύρα. Δηλαδή έτσι πήγαμε στο πρώτο μνημόνιο. Διαχείριση συστήματος πλημμύρα. Πολλά προβλήματα, δυσεπίλητα, πολλά μέτωπα, ανοιχτά, και υπήρχε η προσδοκία και μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου προς κάπου προς το τέλος του 2011 θα έριχνε πάρα πολύ βροχή και όλο το νερό, ας πούμε, θα έπαιρνε όλα τα προβλήματα μακριά. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημα πλημμύρα. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για το σύστημα πλημμύρα, η οποία είναι λιγότερο μεταφορική, γιατί έχει να κάνει με πραγματικές, έτσι, και όχι με πολιτικές ή οικονομικές ή κοινωνικές πλημμύρες. Έχει να κάνει με τις πραγματικές πλημμύρες, δηλαδή με τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Έτσι, έχει τέτοια δυνατότητα το πλημμυρικό φαινόμενο να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Τώρα, αν θες να γίνεις δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα ή αν είσαι δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα και θες να ασχοληθείς με αυτά τα θέματα φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να ξέρεις κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα. Εμένα δεν μου τα εξήγησε κανείς δημοσιογράφος, μου τα εξήγησε ένας καθηγητής γεωλογίας. Λοιπόν, η Ελλάδα, όταν λέμε φυσικές καταστροφές, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας ποιο είναι? Οι σεισμοί. Έτσι, ωραία. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τον αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό μετά τους μεγάλους σεισμούς, τους καταστροφικούς στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Θεσσαλονίκη και μετά 80 στην Αθήνα. Είναι πολύ πιο μπροστά σε αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν και αυτές προβλήματα με σεισμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί συμφέρει όχι μόνο αυτό που λέμε το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό κτλ, αλλά συμφέρει και την κατασκευαστική οικονομία. Δηλαδή τα σίδερα, τα τσιμέντα, τους μηχανικούς και τα πάρα πολλά μεροκάματα. Και εδώ στην Ελλάδα και τσιμέντα φτιάχνουμε και σίδερα φτιάχνουμε και μηχανικούς φτιάχνουμε, έτσι λοιπόν. Οπότε επειδή συμφέρει την κατασκευαστική οικονομία ένας πολύ καλός οικοδομικός αντισεισμικός κανονισμός, τον έχουμε. Έτσι, λοιπόν. Αντίθετα, τα πράγματα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, και μάλιστα χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μέσα σε αστικά κέντρα εξαιτίας των ποταμιών που υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε πολλά τέτοια ποτάμια μέσα σε πόλεις. Εμείς λοιπόν είμαστε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, έτσι. Ενώ δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα προφανώς συμβάλλουν σε αυτό που λέμε στο κοινό καλό, από την άλλη πλευρά δεν συμφέρουν την κατασκευαστική οικονομία. Επίσης τα μεγάλα και σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα δεν συμφέρουν ούτε τις τοπικές αρχές, γιατί θα πρέπει να μπουν σε πάρα πολύ μεγάλο μπελά, κυρίως να γκρεμίσουν αυθαίρετα που είναι μέσα σε ρέματα ή εμποδίζουν, ας πούμε, τις καταλήξεις ρεμάτων. Μάλιστα, παρόλο το ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια πολλά μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα όπως η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, έτσι, ακόμα και τώρα, μετά τον Ντάνιελ δηλαδή, ακόμα και τώρα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτίζονται καινούρια σπίτια, όχι όμως αυθαίρετα, μέσα σε ρέματα, αλλά με άδεια. Και έτσι προέκυψε και όλο αυτό το ζήτημα ότι όπου πήγε το εσωτερικό υποθέσεων της αστυνομίας, σε όποια πολεοδομία μπήκε, τους έπιασε όλους. Λοιπόν, για παράδειγμα, ας πούμε, στη Χαλκιδική, πριν γίνουν οι συλλήψεις στην πολεοδομία του Πολυγύρου, πολλοί που πηγαίνουμε στη Χαλκιδική είχαμε πάθει λίγο μια πλάκα βλέποντας καινούρια σπίτια
να χτίζονται πίσω από παλιά χτισμένα σπίτια μέσα σε ρέματα. Αυτές ήταν οι άδειες που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τελευταία είχαμε πολύ μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Αυτό με την υγρή λίμνη. Σαν να ήταν δηλαδή μια τεράστια λίμνη πάνω από την Κρήτη και αυτή η λίμνη έπεφτε προς τα κάτω. Έτσι, τέτοια φαινόμενα. Και προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές και θα πάει, πήγε ξέρω εγώ, κλιμάκιο της κυβέρνησης, πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συναντιόνται εκεί με τους τοπικούς φορείς, πάνε τους δείχνουν εκεί τι καταστροφές έχουν συμβεί, μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, αλλά στην Κρήτη, δεν βρέχει πάρα πολύ συχνά, έτσι, παρόλα αυτά όμως τελευταία βρέχει, δηλαδή τελευταία η Κρήτη έχει μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από 2-2,5 χρόνια ήταν τα προηγούμενα σε σχέση με τα τωρινά. Πολύ μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα πριν από 2,5 χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές πριν από 2,5 χρόνια. Η κυβέρνηση που είναι και κριτικός ο πρωθυπουργός, κριτικομακεδόνας πώς τα λέει, πήγε εκεί, όχι αυγενάκης, όχι ένας, όχι ο άλλος ας πούμε, σε συνεργασία και με την περιφέρεια Κρήτης που είναι γαλαζοπράσινη κτλ. Ανακοινώσανε ότι θα υλοποιηθούν πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα πριν από 2,5-3 χρόνια. Εντάξει, τα έργα είπαμε προχωράν αργά στην Ελλάδα, okay, αλλά τώρα όπου υπήρξε το νέο πλημμυρικό φαινόμενο και οι νέες μεγάλες καταστροφές, διαπιστώθηκε ότι σε αυτά τα 2,5 περίπου 3 χρόνια δεν έγινε απολύτως, απολύτως όπως τα έλεγε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, τίποτα. Οπότε επιβεβαιώνονται και αυτές οι βασικές αρχές. Στο αντισεισμικό πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί συμφέρει και την κατασκευαστική οικονομία. Στα αντιπλημμυρικά δεν πάμε καθόλου καλά, γιατί δεν συμφέρει την κατασκευαστική οικονομία. Και το τι συμφέρει σε ποιον είναι κάτι εντελώς αδιάφορο για αυτή την ιστορία με την κλιματική κρίση, όσο και αν την αρνιέται ο κύριος Ρούμπι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. «91 και 4 στο κόκκινο.
2: «105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Ρούμπιο έφυγε με συμφωνίες τεσσάρων δις. Η ντροπή για την ομιλία του στην Πνίκα έμεινε. Ντροπή όχι για τον ίδιο φυσικά, αλλά για όσους εδώ αποφάσισαν να του δώσουν αυτόν τον ιερό χώρο για ντεκόρ στην προσωπική του προεκλογική εκστρατεία. Σε μια ιδιότυπη προεκλογική εκστρατεία επιδίδονται και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η επόμενη μέρα πλησιάζει και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις και διαβουλεύσεις οργιάζουν. Όργιο αδιαφορίας εντωμεταξύ από την κυβέρνηση για τους αλλοίς μετά τον αφανισμό της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής. Σειρά έχουν τώρα οι ψαράδες, καθώς το σχέδιο ή το project της κυβέρνησης προβλέπει γιγάντωση των μεγάλων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 8 Οκτωβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν το περιβαλλοντικό έλεγχο στις Χουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί απαντήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων. Και εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση, υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου. Στη σκιά των εγγενειών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μέρα μετά, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Χουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν και τους ανθρώπους τους στα Τέμπη. Τα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιο, Ματούλε Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προσανατολίζονται από αύριο Παρασκευή οι αλλοίοι, με τον αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών της χώρας να κερδίζει έδαφος. Συνάντηση αναμένεται σε λίγη ώρα στην Αρναία Χαλκιδικής με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος συναντεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική. Στη συνάντηση αλλιέων με τον Πρωθυπουργό νωρίτερα υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος με το θέμα τους. Η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει εντωμεταξύ λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη και Δωδεκάνησα. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθοδιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων, έγγραφα που ζητούσαν επί μήνες. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της από την πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό καθώς και την ανάδοχο κοινοπραξία να ικανοποιήσουν άμεσα τους κατοίκους. Υπέρ των κατοίκων, υπενθυμίζεται, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και services που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των δανειοληπτών, όπως για παράδειγμα απαγορεύει τον πληστηριασμό με ρύθμιση σε ισχύ. Για φάμπρικα, σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου μιλώντας στο κόκκινο, όπως ανέφερε μέσα από εταιρεία διαχείρισης, γνώριζαν τα στοιχεία για τον πληστηριασμό και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τους οφειλέτες, εκβιάζοντάς τους, λέγοντας τους θα πάρουμε τα ακίνητα και δικαστήριο να γίνει. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας στο εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια καθώς η αξία των εισαγωγών μας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Το διαρκές εμπορικό έλλειμμα καταδεικνύει τις βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ως προς την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και αυξάνει την ανάγκη εξωτερικού δανεισμού. 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως χαρακτήρισε την Ελλάδα. Πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινή δήλωσή τους στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου μετά την απόφαση του Μικτούρκου του δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, παρότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η οικογένεια Βαλιράκη θα ασκήσει έφεση. Διήμερα φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου το ερχόμενο Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου διοργανώνουν η Αυγή και το Κόκκινο με συνευλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρα η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Στη διεθνή επικαιρότητα συγκίνηση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Έφυγε από τη ζωή χθες η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στη Μαδρίτη σε ένα νέο γύρο αντιδράσεων για τη στεγαστική κρίση, φωνάζοντας «Η Μαρή Κάρμεν ζει, ο αγώνας συνεχίζεται». Και ο καιρός ανοιξιάτικος και αύριο, με ρέες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο, στα υπηρετικά έως 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως 27. Στην Αττική άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Με τον Κώστα Σαββόπουλο, το πολιτικό μας συντάκτη, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι για αυτά που δεν είναι έτσι πολύ ορατά διαγυμνόθερμου και που θέλουν δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και προσέγγιση. Γιατί είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν κυρίως στο παρασκήνιο, θα λέγαμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και είναι βέβαια βεβαίως στη μάχη των δελφίνων, έτσι.
1: Ακριβώς, και στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο, ναι. Όπως φαίνεται, καθώς ναι. Κάποιοι δεν μπορούν να κρύψουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήρθε, συνήψε συμφωνίες, μίλησε, προώθησε κατά τους αναλυτές τις δικές του φιλοδοξίες, έτσι που είναι υψηλότερες από την κεφαλή του State Department, με φόντο την πνίκα, και τώρα επιστρέφουμε στην κουζίνα, Κατερίνα. Mm. Και δεν πέρασαν λοιπόν λίγα 24 ώρα αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως πλην σαφώς την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο τιμόνι κατά τις ερμηνείες. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν έχει επανέλθει στα καρφιά εις βάρος του Νίκου Δένδια, δίχως να τον κατονομάσει, με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από την προχθεσινή γιορτή, της Δευτέρας τη γιορτή, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια τους. Θυμίζουμε, όπως έγραψε ο Υπουργός Υγείας, και ο ίδιος είχε υποχρεώσεις, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρόν. Το γεγονός ότι προσπάθησε χθες ο Υπουργός Υγείας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι είναι κύριος ο Δένδιας, είναι ευθυτενής ο Δένδιας και δεν έχει προσωπικό μαζί του και δεν είναι σε ανταγωνιστική σχέση μαζί του, καθώς ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης πολιτεύεται στο βόρειο τομέα και ο Νίκος Δένδιας στο νότιο τομέα, ασφαλώς δεν πείθουν κανέναν αυτές οι προσπάθειες του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ούτως ή άλλως και στο παρελθόν έχει εξαπολύσει καρφιά φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια και αργότερα προσπάθησε να πετάξει το φιλμ. Χαρακτηριστικά προσπαθώντας πάλι να πει και να πει ότι δεν αναφερόταν προσωπικά στον Νίκο Δένδια. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε τη Δευτέρα στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία. Οπότε δεν ήταν εφικτό να δώσει το παρόν στην εκδήλωση που έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις απουσίες της και η αιχμή του Γεωργιάδη, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, συνδέεται με τη δελφινομαχία της επόμενης ημέρας, καθώς ο Υπουργός Υγείας ουδέποτε έκρυψε τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της παράταξης, ενώ ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι και ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης, με τη δημοφιλία του να ξεπερνά, να υπερβαίνει τα όρια της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περνά παρατήρητο το γεγονός ότι ο απουσιολόγος υπουργός υγείας άναψε ξανά την κουβέντα Κατερίνα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σχέδια αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϋπόθεση για να μπει ο ίδιος στο κυβερνητικό παιχνίδι. Κομματικοί παράγοντες λοιπόν έψεξαν το γεγονός ότι η παρέμβαση του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του συναδέλφου του υπουργού παράκαμψε την πρόσφατη εντολή Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Δημόσιο Λόγο, ακριβή και μετρημένο από όλα τα στελέχη, ώστε να σταματήσει η εσωστρέφεια. Τι ενόχλησε τον Γεωργιάδη? Η κοσμοσυρωή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δένδιας την περασμένη Παρασκευή, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, να δίνει το παρόν. Αυτό είναι ο λόγο που, όπω συζητούν όλοι, θορύβησε τον Υπουργό Υγεία και πολλοί που πιστεύουν ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης είδε τον εαυτό του όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παίρνοντας το μικρόφωνο σε εκείνη την εκδήλωση, ανέφερε με δεικτικό ύφος ό,τι είχα να πω για την παράταξη τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω, όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Να θυμίσουμε λοιπόν πως οι δύο Υπουργοί, Κατερίνα, έχουν παράδοση στο πινκ-πονκ, τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη για τους υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά ώστε να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, αφορούσαν, θυμίζουμε, κυρίως τον Απόντα, βρισκόταν τότε στην Πορτογαλία, Νίκο Δένδια, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές Ιουλίου. Τι έλεγε τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, φωτογραφίζοντας την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συνεδρίαση. Θυμίζουμε επίσης πως στις αρχές του έτους είχε θέσει ξανά ζήτημα κρυπτόμενων υπουργών, λέγοντας ότι αν διώξει ο Μητσοτάκης αυτούς που κρύβονται, θα μείνουμε πέντε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή λοιπόν είναι η ατμόσφαιρα, η οποία αν μη τι άλλο επιβαρύνεται και από τις παρεμβάσεις και τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί και το pressing του Αντώνη Σαμαρά, που προχθές, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, έδωσε νέα τροφή στις εκτιμήσεις ότι δεν αργεί η ώρα των αποκαλυτηρίων του νέου κόμματος. Είπε μεταξύ άλλων ότι διακρίνει σημάδια παρακμής και ότι είναι υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα. Συν της άλλης, κατακεράβνωσε, Κατερίνα, τον νεοφιλελευθερισμό, ο Αντώνης
0: για πρώτη φορά με τόση έμφαση εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, και θα λέγαμε ότι προσπάθησε, επιχείρησε το δικό του rebranding, αυτό τον όρο χρησιμοποιούν στον γαλάζιο στρατόπεδο. Επιχείρησε να καλοποιήσει το προφίλ του εν ώψη της επιστροφής του λόγω της πρωθυπουργίας του στα χρόνια των μνημονίων. Είπε ότι ξεγελάστηκε κοινώς από την Μέρκελ ή προσπάθησε να πει ότι διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα και ότι σε σχέση με τα Ζάπια, ότι έπεσαν όλοι τότε στη Νέα Δημοκρατία θύματα των λανθασμένων πολλαπλασιαστών. Προσπάθησε δηλαδή να αποτινάξει τις ευθύνες του και τους χειρισμούς του από εκείνη την περίοδο εν ώψη της επιστροφής του. Κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, πρέπει να το κρατήσουμε, εχμές εξαπέλυσε και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πιο ήπιες, ο Κώστας Καραμαλής, που βρίσκεται σε πλήρη πολιτική αλλά και ψυχική αποστασιοποίηση από το Μαξίμου, παρά τις προσπάθειες του Μητσοτάκη να πείσει ότι έχει καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και αυτή την αναφορά την έκανε σε μια εκδήλωση που εξελισσόταν παράλληλα με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Εκείνη και η αιχμή την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο στην Αθήνα και έκανε τις συναντήσεις, ο Κώστας Καραμαλής συναντούσε τους Κινέζους.
1: Υψηλόβαθμους
0: Κινέζους, με το σήμα να είναι πολύ ορατό και πολύ ισχυρό. Άρα, Κώστα, για να ανακεφαλαιώσουμε και να δώσουμε έτσι έναν τίτλο κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που μας παρουσίασες. Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε αυτή την δελφινομαχία, όπως μας την περιέγραψες, σε πλήρη εξέλιξη, και πιθανότατα θα δούμε και άλλα επεισόδια, δείχνει από τώρα πόσο δεινή είναι η θέση Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα, εάν θα υπάρξει η επόμενη μέρα για τον ίδιο.
1: Έτσι ακριβώς, ουδείς προεξοφλεί το τέλος της μητσοτακικής περίοδου. Έτσι, όλοι θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει μία μάχη μέχρι σε σχάτων ώστε να διατηρήσει τη θέση του, και προσπαθεί να κάνει συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το κλίμα στο Μαξίμου είναι βαρύ, καθώς μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση με διάφορες αφορμές έχει περιέλθει στη δίνη μιας εσωστρέφειας. Όμως τίθεται εδώ το ερώτημα: σηκώνουν ψηλά τα χέρια στην Ηρώδου Αττικού? Η αντιπολίτευση απαντά καταφατικά όταν το ερώτημα αφορά στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία έχουν κυκλώσει την προχθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό του γηπέδου Γεώργιος Καρεσκάκης. Εδώ λοιπόν το Μαξίμου ενημερώνει ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μένει εδώ να φανεί, κυρίως στα μηδιακά συγκροτήματα που ελέγχει ο επιχειρηματίας, αν η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί τη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν έχει επέλθει ή επέλθει η γεφύρωση της απόστασης, αυτό δεν σημαίνει και πολλά, όπως λένε οι ίδιοι κομματικοί παράγοντες, στο κοινωνικό επίπεδο, ή δεν μπορεί να μην είναι καθοριστικό στη μάχη πάνω από την κάλπη. Γιατί όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι ένικοι του Μαξίμου στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχουν λάβει και μας ενημερώνουν με το σταγονόμετρο, οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας είναι ισόποσες και προς τα δεξιά αλλά και προς το κέντρο. Άρα λοιπόν καλείται εδώ η κυβέρνηση μέσα σε ένα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα και σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της ακρίβειας, λόγω των υποθέσεων διαφθοράς, να περιορίσει αυτές τις διαφορές, ένα έργο που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, ο οποίος ο Σαμαράς θα παίξει με τους αναποφάσεις.

0: πριν από λίγα λεπτά, Κατερίνα, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, διότι στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα του Υπουργείου Ναυτιλίας εντάσσεται και πέρασε και η περίφημη τροπολογία για την επιδότηση επί της τιμής ανταλήτρου του πετρελαίου θέρμανσης, με ένα θριαμβευτικό ύφος. Ο κύριος Μαρκόπουλος δέχτηκε βέβαια σφοδρά πειρά, διότι προφανώς η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ψίχουλα, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρενέβη μετά την τοποθέτηση του κυρίου Μαρκόπουλου και στυλίτευσε τον τρόπο αυτό που, με τον οποίο η κυβέρνηση απαντά, εντός εισαγωγικών θα πω εγώ, στην ενεργειακή κρίση. Είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, Κατερίνα, ότι από τότε που πέρασε το management των ΕΛΠΕ στον κύριο Λάτσι έχει γίνει ένα καρτέλ των δύο δηληστηρίων, Λάτσι Βαρδινογιάννη, και θύμισε ο Παύλος Πολάκης ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κέρδος των δύο αυτών δηληστηρίων ήταν στα 8 με 10 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ σήμερα κυμαίνεται από 26 μέχρι 29 και έχει φτάσει ακόμα και τα 75 δολάρια ένα βαρέλι, και έτσι εξηγούνται, είπε ο Παύλος Πολάκης, τα τεράστια υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων, στα οποία κάλεσε την κυβέρνηση να βάλει επιτέλους πλαφόν, διότι το κέρδος τους ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, νομίζω στο εξάμηνο είναι αυτό το ποσό. Οπότε αυτή η τροπολογία του κυρίου Μαρκόπουλου είναι καθρεφτάκι για ηθαγενείς, μπορούμε να πούμε. Βέβαια σε αυτό το νομοσχέδιο του κυρίου Κικίλια, ο οποίος επίσης μίλησε πριν από λίγο εδώ στην Ολομέλεια, εναντιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και ιδιαίτερα ζητάει, Κατερίνα, την απόσυρση του άρθρου 3, με το οποίο η τιμολογιακή πολιτική μεταφέρεται στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών λιμένων, στα λιμάνια της χώρας, κάτι που σημαίνει ότι αυτά θα μπορούν να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές πέρα και έξω από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας.
1: Άλλο ένα καρτέλ, κατά
0: το βρούμε και αυτό μπροστά μας, ακριβώς, το οποίο μπορεί να το βρούμε στις τιμές, έτσι, να ενσωματωθεί.
1: Άλλο ένα καρτέλ, συνεπώς.
0: Και με αφορμή αυτό, Κατερίνα, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε έμφαση στα διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Τα είδαμε τις τελευταίες μέρες, είδαμε και την επίσκεψη της Ρένας Δούρου στους αλλοίς. Είπε ότι η ελληνική αλλία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν και το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες μας ετοιμάζονται να αποκλείσουν τα λιμάνια. Αυτό τόνισε ο Νίκος Παπάς, Κατερίνα, από το βήμα της Ολομέλειας.
1: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί όντως αύριο Παρασκευή ετοιμάζουν πολύ μεγάλη κινητοποίηση οι αλλοίς, αλλά το διατάφτα είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, Τάσο, ότι αυτή η εγκατάλειψη των αλλιαίων μετά τη διάλυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα σειράχουν τώρα οι αλλοίς, διότι είπαμε ο στόχος, η στόχευση, η επιδίωξη, το project της κυβέρνησης είναι να εξαφανιστούν οι αλλοίς, οι μικρομεσαίοι αλλοίς, για τις μεγάλες εταιρείες υδατοκαλλιέργειας.
0: Ακριβώς αυτό είπε και ο Νίκος Παπάς, ότι την ώρα που συρρυκνώνεται η παράκτη αλλία, έχουμε ταυτόχρονα, όπως είπε, στην επέκταση μεγάλων επενδυτικών σχημάτων και funds στις υδατοκαλλιέργειες, και αυτοί εξυπηρετούνται από το γεγονός ότι τα καΐκια χάνονται και επικρατούν στις ελληνικές θάλασσες οι μεγάλοι αυτοί επενδυτές των υδατοκαλλιεργειών.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Θες να προσθέσεις κάτι?
0: Όχι, αυτό, αυτό. Ναι, νομίζω καλύτερα να ακούσουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Νίκος Παπάς.
2: Η ελληνική αλλία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες ετοιμάζονται να αποκλείσουν λιμάνια. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλλοία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. 520 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 360 εθνική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πόσα έχουν εκταμιευθεί από αυτό το πρόγραμμα, πόσα έφτασαν στους μικρούς παράκτιους ψαράδες, πόσα κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Γιατί τα καΐκια χάνονται και μεγάλα επενδυτικά σχήματα και funds επεκτείνονται στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ποιος θα κρατήσει λοιπόν τις ελληνικές θάλασσες αν αναδιάσουν αυτές από τα ελληνικά καΐκια? Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Και εσείς τι κάνετε? Του δείχνετε τον δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας.
1: Αυτό είναι το διατάφτα, έτσι, για την εγκατάλειψη των αλλιαίων και όχι όλα αυτά που βλέπουμε έτσι ως μέρος μιας προπαγάνδας που διοχετεύεται βεβαίως και αναπαράγεται από τα mainstream μέσα, ας το πούμε έτσι. Και με τόση συσκότηση, για να το πούμε έτσι, δεν είναι εύκολο ο κόσμος να

0: αντιληφθεί τι συμβαίνει με τους ψαράδες, ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά αφορά όλους μας ως καταναλωτές. Αντώνης Τριγόπουλος, θεραπευτικός μας συντάκτης, μας έδωσε χθες την είδηση ότι η Κουμουντούρου σκοπεύει, έθεσε ένα τελεσίγραφο μέχρι την Τετάρτη για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, που ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν παραδώσει την έδρα. Και δεν είναι λίγοι. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχει γίνει και πιο συγκεκριμένο το τελεσίγραφο από σήμερα. Δηλαδή, έχει ξεπεράσει το κομμάτι των πληροφοριών που είχαμε χθες και πλέον έχει επισημοποιηθεί με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σήμερα στο Κόκκινο. Τόνισε ότι το τελεσίγραφο έχει τεθεί ευθέως. Ότι υπάρχουν μεν κάποιοι ανεξάρτητοι οι οποίοι για κάποιο λόγο διαφώνησαν και είτε προχώρησαν σε κάποια κομματική ένταξη είτε δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά υπάρχουν και βουλευτές διαφορετικού, δηλαδή διαφορετικής αξιολόγησης για τον ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και μήνες αργομιστούν, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν έχουν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, ενώ το άλλο κόμμα στο οποίο θέλουν να πάνε τους λέει ότι δεν θα σας πάρω εάν δεν παραδώσετε την έδρα.
0: Και έκανε μια νέα παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας, έβλεπα λίγο πριν πω στο στούντιο, ότι δεν θα δεχτούμε κανέναν βουλευτή ο οποίος θα έχει παραδώσει την έδρα του Μάρτιο και Απρίλιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική θέση η πλευρά της Ελλάδας. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό που έλεγε εξ αρχής. Συγκεκριμένα τώρα αυτό.
1: Ναι, το έβαλε και πιο συγκεκριμένα σε χρονικό πλαίσιο. Ναι. Τώρα ο κύριος Παναγιωτόπουλος έκανε ακόμα πιο συγκεκριμένη την υπόθεση. Πρώτα απ' όλα είπε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι εξελέγησαν το σύνολο.
2: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Αντώνης Τριγόπουλος παραμένει στη γραμμή, ο πολιτικός μας συντάκτης, για να μας δώσει επιπλέον πληροφορίες για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πλέον πρόκειται για απόφαση της Κουμουντούρου να θέσει το τελεσίγραφο και να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, αν μέχρι τη Τετάρτη δεν παραδώσουν, τι θα κάνει η Κουμουντούρου, Αντώνη.
1: Να πω μόνο αυτό που πήγαμε να πούμε λίγο προς το τέλος, ναι. Ότι βάζουμε και ένα πρακτικό ζήτημα. Αφενός ότι οι βουλευτές αυτοί έχουν υπογράψει σε υπεύθυνη δήλωση κατά τον νόμο ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, οπότε δεν είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στον αέρα, το υπενθυμίζουν αυτό για πάνω ενδεχόμενο. Το δεύτερο πρακτικό θέμα που θέτουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές βουλευτών που δεν δίνονται και πηγαίνουν στο βιβλιάριό τους. Ενώ είχαν υπογράψει αρχικά πάγια εντολή, και επίσης τονίζουν ότι υποστερείται ο ΣΥΡΙΖΑ πολύτιμων ανθρώπινων πόρων, επειδή ο κάθε βουλευτής από αυτούς έχει δύο ή τρεις συνεργάτες που αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν και από το οποίο μισθοδοτούνται. Αυτό το κρατάμε για να το συνδέσουμε και με την επόμενη ερώτηση που μου έκανες. Το πρώτο που έχω εγώ, οι πληροφορίες δικές μου, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια επίσημα, αλλά δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, εφόσον δεν έχουν δοθεί οι έδρες, που οι πιθανότητες είναι βεβαίως να μην δοθούν πίσω οι έδρες, να υπενθυμίσει με κάποιο τρόπο, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό, προηγούμενες δηλώσεις των συγκεκριμένων βουλευτών σε περιπτώσεις αποχωρήσεων προηγούμενων βουλευτών. Δηλαδή, τι λέγανε οι βουλευτές που αποχώρησαν για να πάνε στην Ελλάς, όταν οι συνάδελφοί τους αποχώρησαν για να πάνε στην Νέα Αριστερά ή στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Όλα αυτά δηλαδή πιστεύω θα τα συγκεντρώσουν με έναν τρόπο και θα τα προβάλλουν.
0: Να περιμένουμε βίντεο δηλαδή, ναι.
1: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή από τη δική, αυτό καταλαβαίνω και εγώ από τα συμφραζόμενα. Τώρα εγώ κρατάω και στο πίσω μέρος του μυαλού μου, προτείνω και οι ακροατές, αυτό που αναφέρουν ότι υπάρχουν συνεργάτες που αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα, ενώ ουσιαστικά έχουν καταχωρηθεί ότι λειτουργούν ως συνεργάτες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το κρατήσουμε για να δούμε τι έχει συμβεί και με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει σημασία από πού πληρώνονται. Θα προσθέσω εγώ, διότι αν είναι αποσπασμένοι, δεν επιβαρύνουν τα ταμεία των κομμάτων και εν προκειμένου της Κουμουντούρου. Εάν δεν είναι αποσπασμένοι και είναι υπάλληλοι της Κουμουντούρου.
1: Επιβαρύνουν τα δημόσια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν αφορά την Κουμουντούρου, θέλω να πω, αυτή καθ' αυτή.
1: Ισχύει.
0: Εάν όμως πληρώνονται από τα ταμεία. Το ταμείο από την Κουμουντούρου και αλλάζει ποιοτικά το θέμα.
1: Εκεί αλλάζει πολύ, αλλάζει πολύ το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Υπενθύμησε επίσης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι αν το κόμμα πάρει τέτοιους βουλευτές, δηλαδή χωρίς να έχουν παραδώσει την έδρα τους, θα χαρακτηρίζεται δημόσια πολιτικός κλεπταποδόχος. Είναι μια λέξη που ακούσαμε και χθες.
0: Είναι πολύ. Έχει περάσει στην αντεπίθεση, μάλλον στην επίθεση απέναντι στο θέμα αυτό η Κουμουντούρου.
1: Ναι, είναι μια διαφορετική στάση, πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί είναι και μεγάλος αριθμός που αποχώρησε.
1: Ναι, μιλάμε για 12 βουλευτές και θέτουν βέβαια στο στόχαστρο στο επίκεντρο ως πρώτο μεταξύ ίσων τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Πες μου, ναι.
1: Αν έχουμε χρόνο να πούμε και για τις σκουριές.
0: Για τις σκουριές, βεβαίως.
1: Για τη δήλωση της κυρίας Δούρου, της πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Σκουριές και τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου της Ελληνικός Χρυσός, η κυρία Δούρου πρώτα απ' όλα τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει άμεσος περιβαλλοντολογικός έλεγχος και ζητά άμεσες συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα. Πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και για πόσο διάστημα από τους εσωτερικούς ελέγχους που έχουν γίνει και για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες για το πώς έχουν διενεργηθεί, αν γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ για τις αλλοιώσεις και κυρίως αν θα κάνει το ΙΠΕΝ δικό του ανεξάρτητο έλεγχο ή αν θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας εταιρείας. Και τονίζει η κυρία Δούρου, αντί να παρέχει πολιτική κάλυψη ο Πρωθυπουργός, οφείλει να απαντήσει ποιος ελέγχει πραγματικά την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.
0: Η οποία έχει μεγάλη προϊστορία. Θυμίζουμε, οι σκουριές τι γινότανε, έτσι, ένα ολόκληρο χωριό και χαρακτηριστεί η τρομοκρατική οργάνωση, επειδή αντιδρούσε στα μεταλλεία.
1: Μέχρι και μάχες στο βουνό που θύμιζαν άλλες εποχές.
0: Και μάχες στο βουνό κτλ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ background και πάρα πολλές πτυχές. Και τώρα επανέρχεται δια του Μαργαρίτη Σχοινά, φυσικά, έτσι, ο οποίος και συνοδεύει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, αλλά είναι η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι να μείνουμε στην ιστορία, θέλω να πω, των σκουριών, Διότι έχουμε και πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και συναυλία μεγάλη στην Ιερισσό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ενδιαφέρον, καλό απόγευμα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Αντώνη Λιγόπουλου για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από την Κουμουντούρου σε ό,τι αφορά τους βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ και κρατάνε την έδρα. Στη συναυλία για, για τις Κουριές, να σας πω, σας το είπα και στην αρχή, ετοιμάζεται μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό. Και η συναυλία θα συναντηθεί, θα επικοινωνήσει και με τους συγγενείς των τεπών. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες: Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιο, Μαντούλα Ζαμάνη, λέγοντας όλοι ότι είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία, και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέγαμε 2:36 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Λέγαμε από την αρχή ότι ο Ρούμπι έφυγε, πήρε 4 δισεκατομμύρια, αλλά η ντροπή έμεινε. Και αναφέρομαι στην εμφάνισή του στην Πνίκα. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, αλλά δεν είναι τόσο με αυτή την ιδιότητα. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι για όλα. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια της κουβέντας μας, κύριε Παπαγιαννάκη. Καλό μεσημέρι. Τι εννοώ?
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Είδα μια ανάρτησή σας για την ποινικά. Μια γραμμή είναι, αλλά προτάσατε την προσβολή. Σας είδα προσβεβλημένο. Έτσι, για την εμφάνιση.
2: Ναι. Νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να είναι κάπως προσβεσμένοι. Έτσι, γιατί, ξέρετε, χωρίς να είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν των συμβόλων, και ειδικά έτσι με αυτό το πλαίσιο που γίνεται στην Ελλάδα, με μια εθνικιστική λογική ότι είμαστε καλύτερα κτλ. Οκ,
0: όχι.
2: Ναι. Αλλά καταλαβαίνω απ' την άλλη όμως την ιστορικότητα, το τι εμπνέει, και επειδή εμπνέει πολύ κόσμο, δεν είμαι εγώ μόνος μου που θα κάτσω να κάνω παντιέρα, όλα αυτά είναι γελιότητες, δεν είναι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Άρα το να δεχόμαστε πανηγυρικά ότι πήγε ένας τύπος, ο οποίος ανοίξει μια κυβέρνηση, όπου ο πρόεδρος είναι καταδικασμένος εγκληματίας, έχει κάνει σχόλια σεξιστικά, ρατσιστικά, μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν υπουργό πολέμου, αν είναι δυνατόν, ο οποίος λέει no trannies, no fatties, no weirdos κτλ. Δηλαδή όλο τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται διαφορετικός από αυτό που είναι το mainstream και τον βάζει στην άκρη, τον κατηγορεί ότι φταίει για την κατάπτωση του δυτικού πολιτισμού, και εμείς βάζουμε έναν τύπο που είχε βάψει στο μέτωπό του ένα σταυρό σαν να είναι πορτόφυλλο.
0: Ναι, και το έχετε
2: Πάσχα.
0: Και φωτογραφία στην ανάρτησή σας. Ναι. Αυτό το έκανε το 25, αν θυμάμαι καλά, κύριε Παπαγιαννάκη.
2: Νομίζω ναι.
0: Βγήκε σε εκπομπή με το σταυρό στο μέτωπο. Ναι. Με ένα σταυρό στο μέτωπο, για να καταλάβουμε τι εστί Ρούμπιο, για όσους δεν το γνωρίζουν.
2: Έτσι. Και ο οποίος έχει αλλάξει και πάρα πολλές κατευθύνσεις ως προς το σκεφτικό του, τα σκεφτικά του, πιστεύω. Και φαντάζομαι, χωρίς να έχω απόλυτη γνώση, αλλά ας κάνω κι εγώ έτσι μια εκτίμηση, φαντάζομαι ότι συνδέεται με την πολιτική του πορεία και με το που έκρινε ότι αυτό θα τον βοηθούσε πολιτικά σε σχέση με την άνοδό του και την απήχησή του κτλ. Γιατί συνήθως αυτή η σύνδεση, ειδικά στην πολιτική, νομίζω ότι μπορούμε να τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Ναι.
2: Και για πολλούς λόγους, και έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα. Άρα θέλω να πω ότι το να πανηγυρίζουμε γιατί ένας τύπος ο οποίος ανοίξει αυτή την κυβέρνηση συγκεκριμένη, που έχει κάνει αυτά, γιατί το κόστος των δράσεων, των ενεργειών και των επιλογών αυτής της κυβέρνησης, τον είπα, τα πληρώνουμε όλοι μας κάθε μέρα και γκρινιάζουμε για τον πληθυσμό, την ακρίβεια, την ενέργεια κτλ.
0: Ναι.
2: Και αγοράζουμε ενέργεια από αυτούς που δημιουργούν
0: το πρόβλημα. Ακριβώς.
2: Φυσικά, αυτό λέω. Δηλαδή, αγοράζουμε ενέργεια από αυτούς που οδηγούν την ενέργεια σε αύξηση, που μας την πουλάνε και πανάκριβα, και είναι και μονοκαλλιέργεια, και πρέπει να το δει, γιατί αλλιώς θα έρθει η Κίμπερλι, συγγνώμη που το λέω έτσι, ή να ρίξει η κυβέρνηση, ή να μας δείσει λεφτά για να μην το κάνει, όπως έκανε πρόσφατα. Σε δύο ρεπορτάζ στη Ρουμανία, και το σημερινό με το ότι ζήτησε 100.000 από κάποιον για να πληρωθεί η American Express. Δηλαδή πράγματα, ξέρετε, που όσο και να μην μας αρέσει πολύ ενδεχομένως, αν έχουμε μια πιο ακτιβιστική προσέγγιση, αυτό το πολύ θεσμικό κτλ. Εντάξει, τώρα να το ξεφτελίσουμε με τέτοιο τρόπο.
0: Τώρα είμαστε στο άλλο άκρο. Εγώ θα συμφωνήσω.
2: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Φυσικά.
0: Εγώ, κύριε Παπαγιαννάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας για το ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, προσωπική γνώμη που συμφωνεί με τη δική σας. Αυτή η λατρεία των συμβόλων έχει βάζει από παντού, αλλά εδώ έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται στην Πνίκα Έτσι, όπου ξέρουμε τι συνέβη στην Πνίκα, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν τα πράγματα και ενδιαφέρονται για αυτά. Δηλαδή είχαμε... Ποιοι έχουν εμφανιστεί στην Πνίκα, τι ήταν η Πνίκα, στην ποια Ελλάδα θέλουν
2: να τι συμβολίζει.
0: Και δεν μπορείς να ακούς, ας πούμε, ένα παραλήρημα μιλιταρισμού. Όλο αυτό που είδαμε χθες από το Ρούμπιο, το οποίο είχε εκεί πολλές ανιστόρητες αναφορές.
2: Ναι.
0: Και η προπαγάνδηση, ας πούμε, αυτό το φασίζω.
2: Και η έμεση απειλή, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα η έμεση απειλή και η αυταρχική προσέγγιση.
0: Ακριβώς.
2: Η οποία, ξέρετε, δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από κάποιο ύφος. Διότι πια αυτή η αυταρχική προσέγγιση, τον είπα, είναι η προσέγγιση. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο που λέμε αυτός είναι ακραίος. Είναι η πολιτική. Είναι αυτό που προβάλλει η Αμερική σε όλες τις εμφανίσεις. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που ξεπεράνε τα όρια. Δηλαδή ο Χέξεθ είναι ένας τύπος ο οποίος δεν είναι εκτός ορίων, ούτως ή άλλως, και εννοώ και σαν τόνο φωνής και σαν περιεχόμενο και σαν ύφος και σαν στυλ. Όμως για πολλούς ανθρώπους, κυρίως άντρες, αυτό το στυλ είναι αυτό που θέλουν.
0: Ναι.
2: Και αυτό πουλάνε. Και επομένως υπάρχει εκεί και άλλη συζήτηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι άντρες οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια, νομίζω ότι υπάρχει μια σύνδεση με όλη αυτή την ιστορία. Του να είμαστε αρενοποιοί, το να είμαστε γυμνασμένοι, το να μιλάμε με ένα συγκεκριμένο ύφος, το να λέμε συγκεκριμένα πράγματα που να ταιριάζουν
0: και
2: το
0: να περνάμε
2: μας.
0: Συγκεκριμένα πράγματα που αναλαμβάνουν στην Πνίκα, έτσι, για το δόγμα της ισχύως.
2: Αυτό
0: που λέτε, ναι, το συμπυκνώνω απλώς.
2: Στην Πνίκα εμείς
0: και τον πολιτισμικό φασισμό, κύριε Παπαγιαννάκη, έτσι.
2: Φυσικά.
0: Ναι.
2: Φυσικά, ότι είναι μονοκαλλιέργεια, αυτό είναι ένα πράγμα, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως με αυτό ξεχνάμε τη συμβολή των υπόλοιπων πολιτισμών, των οποίων τους έχουμε δαιμονοποιήσει. Τι έχουν κάνει οι Κινέζοι, τι έχουν κάνει οι Άραβες. Δηλαδή εδώ υπάρχει το γνωστό αστείο όπου δείχνεις τους αριθμούς και λες ποιοι είναι οι αραβικοί αριθμοί. Και είναι οι αραβικοί αριθμοί και δεν το αναγνωρίζει κανένας. Γιατί οι Άραβες είχαν ανακάλυψει το 1, 2, 3, 4, 5, 6 που μετράμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και προσπαθούμε αυτά να τα σβήσουμε. Γιατί δεν ταιριάζουν στο πολύ ωραίο αφήγημα που έχουμε φτιάξει. Και χρησιμοποιούμε κάθε σύμβολο. Και εγώ νομίζω ότι έγινε επίτηδες.
0: Σαφέστατα έγινε επίτηδες.
2: Πήγαμε στην Πνίκα που είναι συμβολικά η άμεση δημοκρατία. Και βάλαμε ένα τύπο να πει ότι παιδιά αυτά τελειώσανε. Ενός ανδρός ισχύει, εμείς θα λέμε τι γίνεται. Ξεχάστε τα τώρα αυτά τα γραφικά ψηφοφορίες και τέτοια.
0: Ναι.
2: Και συνένεση, δεν υπάρχουν αυτά. Ισχύει, τέλος.
0: Και το ότι δώσαμε την Πνίκα στο Ρούμπιο, γιατί τη δώσαμε εμείς. Η Ελλάδα την έδωσε, δεν την έδωσε.
2: Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Ο μόνος τρόπος να μην γινόταν θα ήταν να υπήρχαν λόγοι ασφαλείας και να μην τον άφηνε η ομάδα του να μιλήσει.
0: Όπως έγινε με τον Ομπάμα τότε. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά το ότι εμείς το δώσαμε καθιστά ακόμη πιο σοβαρή όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράψατε.
2: Απλά επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή πολιτική για σε ποιο άρμα ανήκουμε, για να το πω και εγώ με όρους αυτού του τύπου. Και σε ποια άρματα συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε την Αμερική. Και το δώσαμε για να το βάλουμε και τη σφραγίδα από πάνω.
0: Ακριβώς,
2: για να πούμε ναι, αντιλαμβανόμαστε τι λέτε, θα ακολουθήσουμε. Θα είμαστε εκεί μαζί σας.
0: Αυτό είναι πιο...
2: Και προφανώς θα αγοράζουμε ακριβό αέριο, θα κάνουμε τον κάθε διάδρομο με κάθε κόστος, θα γίνονται business και deal με ιδιωτικούς όρους, και επειδή δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε τώρα για τις δημόσιες παρεμβάσεις κτλ. Και το ότι ο Πρωθυπουργός είπε να δώσουμε κίνητρο δύο οροφάκια σε κάποιον για να χτίσει είναι αυτής της λογικής ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτής, δηλαδή, έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, πειράζει, θα δώσουμε δύο όροφους, θα συζητήσουμε και με τους δικαστές για να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν είναι παρέμβαση μια πορεία.
0: Λέτε για την πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό που δίνει στους εργολάβους.
2: Βεβαίως. Που την έδωσε μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια συζήτηση για την Αθήνα που ήδη έχει πρόβλημα και ήθελε να πει ότι άμα δώσουμε δύο ώρες θα πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή διαλύεται η λογική.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαγεννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας ευχαριστώ σύντομα να τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα.
2: Βεβαίως.
0: Διότι έχετε ζήσει, έχετε σπουδάσει και έχετε ζήσει στη Γαλλία και θέλω να δούμε λίγο από την πλευρά σας και με την ιδιότητα που έχετε ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τους Μετανάστες, όλη αυτή τη μαύρη προπαγάνδα που διοχετεύεται και καλλιεργείται.
2: Βεβαίως.
0: Ότι είναι από πίσω, ας πούμε, λάθρο, όπως τους λένε στα social.
2: Εντάξει, όποιος θα λέει αυτά, καταρχήν δεν έχει ιδέα τι σημαίνει η γαλλική κοινωνία.
0: Όχι, το κάνει στην Γαλλία. Το κάνει συνειδητά, πιστεύω, κύριε Παπαγιαννάκη.
2: Ναι, και βεβαίως το κάνει συνειδητά. Τι σημαίνει να είσαι, πώς το λένε, κράτος που είχε αποικίες, τι σημαίνει αποικιοκρατία κτλ. Ούτε εγώ είμαι ειδικός, αλλά τέλος πάντων τρία βασικά τα αντιλαμβάνομαι.
0: Θα τα ξαναπούμε συνεπώς πάρα πολύ σύντομα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τους Μετανάστες. Είδες πώς συμπλέκονται όλα τα θέματα και επικοινωνούν και συγκοινωνούν. Νίκο Μορφωνιά.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος είναι εδώ διότι συνεχίζεται, όπως ξέρετε, από την πρώτη μέρα εμείς το παρουσιάσουμε η δίκη και είναι στην πιο συγκλονιστική της φάση σε ό,τι αφορά τις
3: καταθέσεις των συγγενών είναι, συνεχίζουν να είναι συγκλονιστικές.
0: Ναι. Χθες είχαμε τον πατέρα του Κουτσόπουλου,
3: ναι, τους γονείς
0: του
3: Τάσου Κουτσόπουλου, ναι, 21χρονο φοιτητή.
0: Το οποίο καεί και ζωντανό, και είναι το παιδί που πρόλαβε πριν καεί ζωντανό, με το που έγινε η σύγκρουση, να στείλει το 112. Ναι. Χάρη στον Τάσο Κουτσόπουλο.
3: Και γι' αυτό υπάρχουν και τα ηχητικά. Είναι ένα από τα θύματα μαζί με την τη Φραντζέσκα την Μπέζα και τη Μάρθη την Ψαροπούλου, που ναι, μέσα από τα ηχητικά των κινητών που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται ότι ζούσαν μετά τη σύγκρουση, και κατά πάσα πιθανότητα η αιτία θανάτου ήταν η φωτιά. Και αυτό έβαλαν και οι γονείς του Τάσου Κουτσόπουλου χθες κατά την κατάθεσή τους στην κυρία δίκη τη λεγόμενη στη Λάρισα, όπου ο πατέρας, ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, του Τάσου Κουτσόπουλου, ζήτησε να μάθει τα αίτια της φωτιάς, διότι όπως ανέφερε, το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Και αυτή η συγκλονιστική, το συγκλονιστικό και αμήλικτο ερώτημα παραμένει αναπάντητο, ναι, όπως γνωρίζουμε, διότι στο κατηγορητήριο της κυρίας δίκης δεν υπάρχει το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Το επαναφέρουν συνεχώς οι γονείς.
0: Ναι, γιατί θα έχεις και κυριακάτικο στην Επίγεια και θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να δούμε, να ακούσουμε προηγουμένως τη μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου.
4: Την ιδιότητά σας θέλουμε, σας παρακαλώ.
5: Είμαι η Βάσου Κούρπα, η μαμά του Τάσου Κουτσόπουλου, 21 ετών, φοιτητής στο Γεωπονικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ήρθαμε εδώ και οι τρεις μας να καταθέσουμε για τον Τάσο, να κάνουμε μια κατάθεση ψυχής από την πρώτη στιγμή πως βιώσαμε όλα τα γεγονότα. Κάναμε γνωστό μετά από 3,5 χρόνια ότι ο Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται τη φωνή του μέσα. Και ήρθαμε ενώ έχουν κλονιστεί οι πίστες μας στους θεσμούς. Έχουμε, η τελευταία μας ελπίδα είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη. Να μαθευτεί η αλήθεια, τι ακριβώς ήταν αυτό και ποιος ευθύνεται που το παιδί μου κάει και ζωντανό. Αυτό και μόνο. Σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Κούρπα, η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου, ο Ηλίας Παγγελής, ο πατέρας της Αναστασίας.
6: Που μας σκότωσαν τα συμφέροντα. Άρη αφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε. Και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Πέρα από τη συγκίνηση, το συγκλονισμό που νιώθουμε όλοι ακούγοντας τους γονείς, Νίκο, διαπιστώνουμε με όση ψυχραιμία γίνεται, γιατί δεν μπορείς να είσαι ψυχραιμός απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος πια την τελευταία περίοδο στη δίκη. Η πυρόσφαιρα.
3: Ναι, η φωτιά και η πυρόσφαιρα.
0: Η φωτιά και η πυρόσφαιρα.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι το διατάφτα τώρα των καταθέσεων των συγγενών, έτσι.
3: Ναι. Δεν είναι και παράλογο, διότι όπως έχουμε ξαναπεί και σύμφωνα με τα πορίσματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, τα 29 από τα 57 θύματα στην νεκροψία νοκροτομή αναγράφεται ως αιτία θανάτου η απαθράκωση, δηλαδή η φωτιά. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το 30ο θύμα, η Ρέτα Ιμόλχο, που δεν έχει βρεθεί για να διαπιστωθεί από τι έχει η ακριβής αιτία του θανάτου της. Κατά συνέπεια, παραπάνω από τα μισά θύματα βρέθηκαν αποθρακωμένα, κάηκαν. Είναι απολύτως εύλογο να ζητάνε οι γονείς την αιτία θανάτου. Ξαναλέμε, η νεκροψία, νεκροτομή γράφει από ανθρακωμένα, όμως στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε αν ήταν η φωτιά ή η βλάβη από τη σύγκρουση.
0: Ναι.
3: Το σοβαρό τραύμα ήταν η πραγματική αιτία θανάτου, διότι οι ιατροδικαστές, κάνοντας και εκείνη πλημέλος τη δουλειά τους, γράψανε απαθράκωση, ναι, απλά και μόνο επειδή δεν θα γλίτωναν τα θύματα από τη φωτιά. Αλλά και μόνο η απαθράκωση,
0: ναι,
3: δηλαδή, γεννάει το ερώτημα που έχει να κάνει με το τελικά από τι προκλήθηκε
0: η φωτιά.
3: Ωστόσο παραμένει και αυτό τεράστια πλημέλεια, ότι ακόμα δεν γνωρίζουν την πραγματική αιτία. Πέρα ότι άκουσαν τον Τάσο Κουτσόπουλο να μιλάει, η Φραντζέσκα Ιμπέζα, η Μάρτη Ψαροπούλου, η οποία φαίνεται στα ηχητικά κινητά όταν είναι ζωντανές μετά τη σύγκρουση. Αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός για την ακριβή αιτία, και αυτό οφείλεται σε άλλο ένα κομμάτι πλημέλεια, συγκάλυψης που έχει να κάνει με τους ιατροδικαστές, οι οποίοι οι ιατροδικαστές έγραψαν, όπως σας είπα, την κροψία νεκροτομή ότι είναι η απαθράκωση, όμως δεν κάναν ποτέ την εξέταση, την περίφημη εξέταση που γίνεται σε κάθε ατύχημα, δυστύχημα που έχει φωτιά, η οποία έγινε μόνο για τους 5 μηχανοδηγούς και όχι για τα υπόλοιπα θύματα. Αν είχε γίνει αυτή η ειδική εξέταση, θα μπορούσαν να γνωρίζουν, γιατί είναι μια εξέταση που γίνεται σε περιπτώσεις πυρκαγιών, να γνωρίζουν την ακριβή αιτία θανάτου. Όπως ίσως και άλλα στοιχεία.
0: Δηλαδή.
3: Και άλλα στοιχεία. Γιατί αυτές οι εξετάσεις, αν κάνανε κανονικά όλες τις εξετάσεις, θα γνωρίζαμε από τι προέρχονταν τα εγκάβματα, αν ήταν φωτιά, αν είχε διαλύτες, αν είχε ξυλόλια. Αν υπήρχαν δηλαδή όλες οι κατάλληλες εξετάσεις εκείνες. Και είναι αυτό το σημείο, μην ξεχνάμε, που ζητάνε και οι γονείς μέσα από τις εκταφές. Όταν ζητάνε να βγάλουν τα παιδιά τους μέσα από τους τάφους, που λένε το κάνουν με τεράστια δυσκολία, το είπε και ο Πάνος Ρούτσι εχθές στην κατάθεση του, συνήλθενε, αλλά ανέβασε υψηλή πίεση. Που έλεγε και ο Πάνος Ρούτσι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ζητάμε τις εκταφές. Όμως επιμένουν σε πράγματα, μήπως μάθουν την ακριβή αιτία του θανάτου των παιδιών. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Συναντάνε συνεχώς εμπόδια. Και ας ελπίσουμε τώρα, για παράδειγμα, και αυτό που θα είναι και το κομμάτι του Κυριακάτικου μας, το οποίο πήρε πολύ μικρή δημοσιότητα. Γιατί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, του Ειδικού Συμβουλίου, που έστειλε τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό στο Ειδικό Δικαστήριο, στέλνει στα ποινικά δικαστήρια και τον επικεφαλής της πυροσβεστικής και τρεις ακόμα προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς.
0: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, οι οποίοι όταν στις πρώτες καταθέσεις που κλήθηκαν να κάνουν, είπαν ότι εμείς εκτελούσαμε εντολές.
3: Ναι. Και προφανώς περιμένουμε τώρα και το δικαστήριο, γιατί πλέον το βούλευμα παραπέμπει.
0: Είναι λογικό να το αποδεχτούμε αυτό, διότι κανένας αξιωματούχος σωμάτων όπως είναι η πυροσβεστική, η τροχέα κτλ. Δεν δρούν χωρίς εντολή άνωθεν.
3: Όχι. Και μέσα το βούλευμα, το οποίο θα το δείτε αναλυτικά και στην Κυριακάτικη Αυγή, αυτή την πτυχή, η οποία πήρε ελάχιστη δημοσιότητα, δεν ήταν μόνο η παραπομπή του Τριαντόπουλου και Αγοραστού, ήταν και του επικεφαλής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, ο οποίος είναι στους 5 του Τριαντόπουλου, αλλά γίνεται και ξεχωριστή δικογραφία εκείνου, του κ. Φαλάρα, συν τρεις ακόμη προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, που παραπέμπονται για την παράβαση καθήκοντος, διότι δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς.
0: Ναι.
3: Και αναφέρει μέσα το βούλευμα, πολύ συγκεκριμένα, ότι για παράδειγμα, αυτό πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή, ο κ. Φαλάρας, ο επικεφαλής δηλαδή της πυροσβεστικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, αρνήθηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ερευνών Εγκλημάτων και Πυρισμού της Πυροσβεστικής, που ήρθε από την Αττική, αρνήθηκε τη συνδρομή του στην ημέρα εκείνη.
0: Ναι,
3: εστάλησαν δηλαδή στις 2 Μαρτίου, αυτά αναφέρονται στο βούλευμα, δηλαδή στις 2 Μαρτίου κλιμάκιο ειδικό. Και αρνήθηκε ο κύριος Φαλάρας. Γιατί αρνήθηκε ο κύριος Φαλάρας? Οι υπόλοιποι προανακριτικοί υπάλληλοι έστειλαν μια ελλειπέστατη, ένα πόρισμα ελλειπέστατο στον εισαγγελέα 14 μέρες μετά στον ανακριτή. Γιατί ήταν ελλειπέστατο αυτό το πόρισμα? Δεν πρέπει να απαντηθεί και αυτό το κομμάτι. Και
0: να
3: υπάρχει.
0: Να θυμίσω, κλείνοντας τη συζήτηση μαζί σου, έτσι θα τα δείτε όλα πολύ αναλυτικά και όπως αντιληφθήκατε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το υλικό.
3: Είναι μέσα από το βούλευμα.
0: Στην Αυγή της Κυριακής, γιατί είναι το βούλευμα.
3: Είναι το βούλευμα. Δεν είναι μόνο Τριαντόπουλος, έχει μέσα και για τη φωτιά.
0: Να θυμίσω ότι το πρώτο καιρό της άγριας προπαγάνδας, από το ανθρώπινο λάθος μέχρι φταίει ο Σταθμάρχης μόνο, ότι διέψευδαν, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης, αν θυμάμαι καλά, το γεγονός ότι κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί. ή προσπαθούσαν να μικρύνουν, να μειώσουν τον αριθμό. Έλεγαν δεν είναι 25-27 πόσοι είναι. Που και αυτό
3: ναι, ισχύει. Πάντως αυτό έτσι δεν αμφισβητείται πλέον. Υπάρχει βέβαια στο πόρισμα αυτό του Εωδάσαμ, είναι 29 είναι ιερή, ναι, τα 30, ναι, η αιτία είναι παθράκωση. Απλά σας είπα, υπάρχει αίρεση ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματική αιτία, ναι, αν είναι δηλαδή η θανατηφόρες κακώς σωματικές βλάβες από τη σύγκρουση ή η φωτιά. Για κάποιους γνωρίζουμε ότι είναι φωτιά γιατί ακούγονται να μιλάνε, να είναι ζωντανοί τη στιγμή από τα ηχητικά. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ωστόσο παραμένει και ένα τελευταίο. Οι γονείς θέτουν μετεπιτάσεως να τεθεί το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας στην κυρία Δίκη, στη δίκη της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί, θα παραπευθούν στα δικαστήρια προφανώς μετά το βούλευμα στα ποινικά οι τέσσερις, ο Φαλάρας και οι τρεις προανακριτικοί, για την παράβαση καθήκοντος, που εκεί θα ανοίξει το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας αναγκαστικά. Ωστόσο επιμένω ότι και στην κυρία Δίκη, διότι υπάρχει το ζήτημα του αιτήματος της αναβάθμισης των κατηγοριών στην έκρηξη και την έκθεση που αφορά όλους, συν τα στελέχη της Hellenic Train που έχουν μόνο πλημέλημα.
0: Εκεί είναι και το κλειδί, Νίκος. Ευχαριστώ πολύ. Ο ρεπορτάζ, όπως είπαμε, στην αυγή της Κυριακής με την υπογραφή του Νίκου του Μορφωνιού. Θα κλείσουμε την Ισπανία. Ένα λεπτό πριν το τέλος, ο Μιχάλης Τρίκας. Είναι μεγάλη συγκίνηση για το γεγονός ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, βέβαια. Είναι η γυναίκα που έβαλε ανθρώπινο πρόσωπο στην κρίση που
0: μαθαίνει
7: σήμερα εκατομμύρια Ισπανός. Είναι ένα σύμβολο ενός κινήματος. Να θυμίσουμε επιγραμματικά ότι ήταν η εικόνα της Γριούλας να απομακρύνεται από το σπίτι του που έζησε 70 χρόνια με αναπηρικό καροτσάκι που έβγαλε την Ισπανία στους δρόμους. Ακολούθησαν τα έστω και καθυστερημένα μέτρα κοινωνικής προστασίας που επιχείρησε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, η καταψήφισή τους από την δεξιά και την ακροδεξιά και όλα αυτά να οδηγούν στις πρώτες εκλογές στις 23 Νοεμβρίου. Τώρα έχουμε μια νέα άγρια, θα λέγαμε, διάσταση στην υπόθεση, μετά την άρνηση του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξίου Vox να συμμετάσχουν έστω και στο ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη της Μαρή Κάρμεν. Στη συνέλευση της περιφέρειας της Μαδρίτης, το Λαϊκό Κόμμα της Ισαβέλ Δίαθ Αγιούσο και το ακροδεξίο Vox αρνήθηκαν να συνενέσουν στον εκαρτή ενός λεπτού σιγή. Το ίδιο συνέβη και στο Δήμο της Πρωτεύουσας, όπου ο Δήμαρχος Χωσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα κατηγόρησε την αριστερά ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά το θάνατο της ηλικιωμένης. Με όλα αυτά, να μην επιτυχάνεται η αναπεριοτούμενη πλειοψηφία για να κρατηθεί το ένα
0: λεπτό. Είναι δυνατόν, και πραγματικά είναι
7: σύλληπτο. Ναι, και είχαμε τις θλιβερές εικόνες, κάποιοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι να βγαίνουν στο προάβλιο για να τηρήσουν αυτή το ένα λεπτό σιγή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση και τήρησαν αυτοβούλο ένα λεπτό σιγή με τους δεξιούς και ακροδεξιούς συναδέλφους τους να μένουν καθισμένοι στις θέσεις τους. Το επιχείρημα της δεξιάς είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Κάθε οποιαδήποτε ομοιότητα με ανάλογα σχόλια της δικής μας κυβέρνησης για το έγκλημα των τιμών που μόλις συζητάγατε είναι καθαρά συμπτωματική. Η αντιπολίτευση από την πλευρά λέει ότι είναι η στάση της αυτή είναι ενδεικτική του κινησμού και της συναλγησίας που έχει δείξει η Συντηρητική Παράταξη απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες συστήματα της εργαστικής κρίσης. Να κλείσουμε με ένα στοιχείο, ότι όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα ζήτημα που ευνοεί την αριστερά, γιατί έχει καθαρά ταξικές διαστάσεις. Βλέπουμε από τη μία να είναι το δικαίωμα στην κατοικία και από την άλλη μια ανεξέλεγκτη και αδιφάγα αγορά κινήτων. Να ένα στοιχείο να σημειώσω ότι η Blackstone, ο αμερικάνικος κολοσσός επενδύσεων με τεράστια παρουσία στη διεθνή αγορά, έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό της 20.000 κατοικίες στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
7: Το φετινό Μάρτιο, μάλιστα, πούλησε 5.000 διαμερίσματα στη Μαδρίτη, στην καναδική Brookfield, έναντι ενός δισεκατομμυρίου, ανάμεσα τους και 1.860 πρώην εργατικές κατοικίες που είχαν πωληθεί επί δημαρχίας του δεξιού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, από εμάς, γιατί η ισπανική δεξιά δεν θέλει να μιλάει κανείς για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου.
0: Και δεν ενδέχονται να τηρήσουν ούτε ενός λεπτού σιγής. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Πολύ αποκαλυπτικά θα στείλουμε.
8: ...91 και 4 στο κόκκινο.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
10: Η ώρα είναι 3.
8: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλείου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου και ζητά απαντήσεις για την αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μέρα μετά, αύριο, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα μετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αύριο Παρασκευή, η Αλλιής, μετά τον αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Εν τω μεταξύ, η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει να προσωρινά να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών έμπειρων γνωμόνων που ζητούσαν εξ αρχής οι κάτοικοι επί μήνες. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια καλή βάση, δήλωσε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κούτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Τόνισε ωστόσο ότι οι κάτοικοι θα μείνουμε σε καθεστώς ομοιρίας, επισημένοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτηρίων. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία εξαγωγών. Σε επίπεδο οκταμήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει κάμψη, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύοντας αδύναμη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για παρακράτος έκανε λόγο η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο.

Δεν πήγε καλά η επίσκεψη Ρούμπιο για την κυβέρνηση και δυστυχώς για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο, επιστρατεύοντας τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό. Κάτι που δυσκολεύει τα πράγματα για τον κυβερνήτη μας και την πιο λαοφίλητη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά αυτοί το πιστεύουν. Μωραίνει κύριος. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 3. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στο τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985 87 00 59.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, ο Μπομ Μάρλι που τον ακούμε καταραίει στην σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.

και δείτε τι είναι οι συμπτώσεις. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάνει την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα προς τη νέα γενιά. Η ομιλία που έχει σωθεί ξεκινούσε ως εξής. «Εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ ούτε να φτάσω τα ίχνη των». Αυτά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που ηγήθηκε μιας επανάστασης ενός ξυπόλυτου λαού, είναι και φόρα έκβαση της οποίας σηματοδότησε την αρχή του τέλους μιας αυτοκρατορίας. Έστω και αν χρειάστηκε να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου, που επίσης, πάλι δείτε σύμπτωση, έγινε σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου του 1827. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν, μια μέρα νωρίτερα, χθες πάτησε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να επιβεβαιωθεί αυτό που είχε γράψει ο αείμνηστος Κωστής Παπαγιώργης. Ότι εκεί που πνίγεται ένας Αιγαίας, οι επίγονοι στείνουν βατήρα καταδύσεων. Τώρα για την ιστορία, το 1959 εκεί είχε μιλήσει και ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Αντρέ Μαλρό. Και πιο πρόσφατα, το 2017, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν είχε περάσει από εδώ και είχε τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχει αυτή η ωραία φωτογραφία που δείχνει τους δύο τους στο σαλονάκι του Μαξίμου, ήθελε να μιλήσει αλλά δεν τον άφησε η ασφάλειά του. Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω αν δεν τον άφησαν ή αυτός δεν θέλησε να κάνει την τιμή όπως επιθυμούσε η πρέσβης του, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γιατί είχε ακουστεί και αυτό ότι πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη για να πλέξει το εγκόμιο στον Ερντογάν, θα περνούσε και από εδώ για να κάνει ομιλία στην Πνίκα. Ευτυχώς αυτό το αποφύγαμε. Χθες λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που έχει της κυβέρνησης, που έχει καταπατήσει κάθε έννοια δημοκρατίας και διεθνούς δικαίου, είπε ότι η παρακμή της Δύσης, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση, είναι μια επιλογή. Για να προσθέσει, υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επιλογή τους. Επιλέγουμε την χωρίς απολογητική διάθεση επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Τώρα θα μου πείτε, από τα τόσα που είπε, εσύ αυτοκράτησες, από αυτά που είπε για την Αθήνα που θεμελίωσε τη δημοκρατία, για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που ίδρυσαν την φιλοσοφία, για τον Πλούταρχο, για τις συγκρίσεις που έκανε τις αρχές δημοκρατίας με το δικό τους έθνος των 250 ετών. Αλλά δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν είναι και κανένας μαρξιστής αριστερός. Είπε λοιπόν ο Προκόπης Παυλόπουλος, το είδα σε ένα άρθρο του στο D-News σήμερα, η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνίκα, κατ' ουσίαν ήταν μια προσπάθεια εξιδανίκευσης και εξαγωγής διεθνώς του δόγματος Τραμπ για την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ στο πλαίσιο του MAGA, Make America Great Again. Στα πιο πεζά τώρα, στα καθημάς, όχι, δεν πήγε καλά στην κυβέρνηση, που μετά την αποτυχία των ήρεμων νερών είναι αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας. Μια προκλητικότητα που επικεντρώνεται πλέον στο καλώδιο της ενεργειακής σύνδεσης. Είπε πολλά για την ενεργειακή ασφάλεια ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά για αυτά που αφορούν εμάς και την Ελλάδα τίποτα θετικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα δεν στήριξε, έστω και κομψά, ξέρετε, με την διπλωματική φρασιολογία, τις ελληνικές θέσεις για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. Αντίθετα, μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, που θα πρέπει να διευθετηθούν με ιδιωτική διπλωμαστία. Privacy ήταν η λέξη του. Έβαλε δηλαδή στο κάδρο για το καλώδιο και την Τουρκία. Τώρα,
αυτό το ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου, τι το ήθελε. Μάλλον για υπόδειγμα υποτακτικού ή υποτελούς, μεταφράζεται. Συνολικότερα μας φόρτωσε 3 με 4 δις ευρώ ή δολάρια, εξοπλιστικά. Μια μεγαλύτερη δέσμευση για την μελλοντική προμήθεια και μεταφορά του ακριβού και ασύμφορου αμερικανικού LNG και μια μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στο Ιράν, που δεν είναι δική μας πόλεμη, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη εμείς πληρώνουμε τις συνέπειες.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Για το Μακρόν αλίμονο, μου γράφει, που τον πήγαν στον ιερό τόπο. Ο Μεσομείο ΑΗ πελάζει, προφανώς εννοεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Νικόλαος Πολίτης μου γράφει, άστα Σπύρο, άκουσα την συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου στον Αθήνα 984 σήμερα, σαν κομμουνιστής μίλησε. Τώρα να πω εγώ ότι όσο οι κομμουνιστές μετακινούνται προς τα φιλελέ και νεοφιλελέ κόμματα, ας έρθει και κανένας δεξιός στην άλλη πλευρά. Και ο κύριος Βούρεγγες μου γράφει, ο Μαλρό βεβαίως μίλησε στην Πνίκα, αλλά ως μέλος της κυβέρνησης Ντεγκόλ. Είχε αφήσει πίσω του τις αντιαπικιοκρατικές του θέσεις, τη συμμετοχή του στο πλάι των Δημοκρατικών, στον Ισπανικό Εμφύλιο και την Επαναστατική Αριστερά. Δεν πάβει όμως να ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας και από τους πιο έγκυρους αναλυτές μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είχαμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και την ομιλία του στην Πνίκα. Ένα σχόλιο γι' αυτό, πώς το είδες?
1: Είναι ντροπή για την Ακρόπολη. Νομίζω ότι είναι και ντροπή για ό,τι έχει μείνει από την Αμερικανική Δημοκρατία. Θα εξηγήσω αμέσως το λόγο. Ο κύριος Ρούμπιο συνόψισε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον ατομικισμό, στον ανταγωνισμό, στη ξέφρενη φιλοδοξία κτλ. Δεν είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ο σύγχρονος μη αμερικανικός μη πολιτισμός. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η αρχαία Αθήνα ιδιαίτερα ήταν ένα πολύ συλλογικό σχέδιο. Οδε από την πρώτη αθηναϊκή τραγωδία, που νομίζω ήταν οι Πέρσες, εξηγούσαν τη νίκη των Ελλήνων και την είδα των Περσών από το πολίτευμά τους. Και ο ίδιος ο Περικλής στον επιτάφιο χαρακτήρισε ή απέδωσε τις νίκες των Αθηναίων το ότι είναι ταυτισμένοι με την πόλη τους και με το καθεστώς της των πλειώνων καθεστώς. Δεν νομίζω ότι σήμερα στην Αμερική με τις τεράστιες ανισότητες εσωτερικά αλλά και με την ανισότητα που θέλει να προβάλλει στον κόσμο, γιατί το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο είναι ότι πρέπει να κυριαρχήσουμε. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ένα κλασικό υπεριαλιστικό μήνυμα όπως του Χίτλερ, το είπε επιλέξει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα, είναι πιο επικίνδυνο. Διότι η προσπάθεια της Δύσης, και για να είμαι ακριβέστερος, των αρχουσών τάξεων της Δύσης να επικρατήσουν παγκοσμίως, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε καταστροφή την ανθρωπότητα. Τώρα εντάξει, δεν περίμενα από την ελληνική κυβέρνηση να πει κάτι απέναντι σε αυτό, αλλά τέλος πάντων μια κουβέντα θα μπορούσε να πει προς υπεράσπιση του ελληνικού πολιτισμού και όχι να λέει, ή τουλάχιστον κρήτων σιγάν. Δεν χρειάζεται να λέει ο Πρωθυπουργός κάτι, είπε, συγκλονίστηκε, εντυπωσιάστηκε, δεν ξέρω από τι ακριβώς εντυπωσιάστηκε. Ναι. Θέλω να πω επίσης ότι...
0: Έχει πάντως ενδιαφέρον, γιατί το είπε καθαρά, ότι η παρακμή του δυτικού κόσμου για τον οποίο μιλάμε είναι επιλογή, είπε. Και υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν κάνει την επιλογή. Χωρίς απολογητική διάθεση, επιδίωξη εθνικής ισχύος. Δεν μπορούσε να το πει πιο όμα, έτσι.
1: Και επιπλέον, όποιος δεν έχει χάσει ακόμα το μυαλό του, γιατί είπαμε να χάσουμε τη χώρα μας, αλλά δεν χρειάζεται να χάσουμε και το μυαλό μας,

0: Δεν υπακούν στο διεθνές δίκαιο. Ένα, αυτό είναι μια ρητή δήλωση του πρόεδρου Τραμπ, και επιφυλάσσονται να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή σε όποια χώρα θα θέλουμε να επέμβουμε, θα επεμβαίνουμε, και αυτό έκανε άλλωστε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: και θα τις παίρνουμε και τα πετρέλαια όπως στην...
0: Ασφαλώς. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική που άσκησε ο Χίτλερ πριν από το 1941, πριν δηλαδή επιτεθεί η Σοβιετική Ένωση. Προσπάθησε να καθαρίσει όλη την Ιφίλιο και μετά να επιτεθεί τώρα ο Τραμπ να επιτεθεί στη Ρωσία και την Κίνα. Λυπάμαι, αλλά καταλαβαίνω ότι πολλοί ακροατές ενδεχομένως λένε ότι είμαι υπερβολικός και δεν θα μπορούσε να είναι Χίτλερ και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς αυτό είναι και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Φυσικά τα φαινόμενα δεν εμφανίζονται ακριβώς τα ίδια, υπάρχουν διαφωνίες. Επίσης, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Εχθές όλη την ημέρα παρακολουθούσα, αποφάσισα να κάνω την ημέρα του μαζοχισμού μου. Παρακολούθησα τα κανάλια λοιπόν, το κρατικό και τα άλλα, και είδα μια ατελείωτη σειρά γρυψίματος των ΗΠΑ και του κυρίου Ρούμπιο. Δεν βρήκα στα μέσα ενημέρωση που έψαξα κανένα σοβαρό βιογραφικό του. Και λίγο πριν έρθετε, είπα να το ψάξω. Ο κύριος Ρούμπιο είναι μια πολύ εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Εκτός των άλλων, έχει κατηγορηθεί ότι μπερδεύεται κάπως με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Φλόριντα των Κουβανοαμερικανών. Ο κουνιάδος του, αν δεν κάνω λάθος, καταδικάστηκε.
1: Γι' αυτό κάναμε και τη σύμβαση τώρα του ελληνικού στρατού με την εθνοφυλακή εκεί, για να αποκτήσουμε τεχνογνωσία.
0: Αν περιλάβει ατύπος και εμπόριο ναρκωτικών. Πάντως, παρενέβη στον Ντόναλντ Τραμπ για να φαίνεται ότι παρενέβη, τουλάχιστον δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά λέγεται ότι παρενέβη για να δώσει χάρη στον κύριο Ερνάντες. Ο κύριος Ερνάντες ήταν πρόεδρος της Ονδούρας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 45 ετών, παρακαλώ, για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και του δώσανε χάρη, ο Τραμπ του έδωσε χάρη. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ότι είναι και το καλύτερο δηλαδή παράδειγμα πολιτικού. Συνδέεται στενά. Έχει πάρει 1 εκατομμύριο από το ΑΙΠΑΚ για να εκλεγεί. Συνδέεται στενά με το λόμπι. Έχει κατηγορηθεί για απάτες και καταχρήσεις δημοσίου χρήματος, αλλά δεν πήγε πουθενά αυτή η ιστορία. Έχει πιαστεί να λέει ψέματα, γιατί ισχυρίστηκε ότι έφυγε με την ανατροπή του Μπατίστα από την Κούβα, αλλά τελικά απεδείχθηκε ότι έφυγε 2 χρόνια νωρίτερα. Υπάρχουν διάφορα. Πρέπει να σας πω επίσης είναι ότι είσαι η πιο εξτρεμιστική σιωνιστική πτέρυγα της αμερικανικής κυβέρνησης, γιατί εκεί ακόμα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ο Τζίντι Βάνς ψάχνει να βρει ο άνθρωπος κάποιο είδους συνεννόηση με το Ιράν, μπας και σταματήσει ο πόλεμος. Ο Ρούμπιο είναι στην πτέρυγα που λέει ζήτω γενοκτονία στην Παλαιστίνη, κάτω οι μουλάδες.
1: Είναι από την πιο σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών.
0: Εγώ λοιπόν δεν λέω, ας πούμε, ότι γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Ας το δεχτούμε, ας μην το πούμε και τίποτα. Άρα το ελληνικό κοινό θα ήταν χρήσιμο να αυξήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Ένας στοιχειοδός εργαζόμενος πριν από 20 χρόνια, ένας οποιοσδήποτε δημοσιογράφος κάλυπτε αυτή την επίσκεψη για λόγους αντικειμενικότητας, θα έβαζε, αν όχι όλο αυτό που σας είπα, ένα κομμάτι. Και αυτό δείχνει το που βρισκόμαστε σαν χώρα.
1: Ναι, και επίσης, και θα προσπαθούσαμε να δούμε και το τι κερδίζει η χώρα από αυτή την επίσκεψη, γιατί όπως άκουσα τις δηλώσεις του, Δημήτρη, δεν νομίζω ότι ακόμα και στο θέμα του καλωδίου κερδίζουμε κάτι. Μάλλον έβαλε στο κάδρο και την Τουρκία.
0: Αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρότερο θέμα και από το καλώδιο και από όλα τα καλώδια. Αγαπητέ Σπύρο, η χώρα καταστρέφεται. Η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει. Δεν ξέρω αν και οι βουλευτές της αριστεράς το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν υπέρογκες αμοιβές και δεν ζουν στο δικό μας το κόσμο. Η ελληνική κοινωνία μέσα στο χειμώνα θα καταρρεύσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να πληρώσει 4,5 δισεκατομμύρια στον κύριο Ρούμπιο, 3,5 ή και 6 πιθανώς τον άλλον Νταβατζή, τον κύριο Νετανιάχου κτλ. Δεν αμήνεται, καταστρέφεται με αυτά τα χρήματα. Και απορώ για ποιο λόγο.
1: Και εκτός από αυτά είναι και οι φρεγάτες οι γαλλικές.
0: Όλα είναι.
1: Ένα πρώτο πακέτο ήταν 10 δις. Δεν ξέρω αν η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν μέσα σε αυτά.
0: Ο ελληνικός λαός φεύγει με όλους τους τρόπους από την Ελλάδα. Οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι μορφωμένοι νέοι άνθρωποι, φεύγουν. Κανένας δεν σκέφτεται να κάνει οικογένεια. Συρρυκνώνει το πληθυσμό. Για ποια Ελλάδα μιλάμε? Ελλάδα χωρίς Έλληνες.

0: είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οφείλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν ελπίζω να μην έχουν λόγους να μην το κάνουν, θα έπρεπε να έχουν βγει στην πρώτη γραμμή και να λένε τι είναι αυτές οι αγορές. Τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά τα όπλα. Αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για αυτά τα όπλα, επειδή έχω ασχοληθεί, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά το καταρχήν είναι, ακόμη και καλά να είναι, που εγώ δεν νομίζω ότι είναι καλά, και ορισμένα είναι και πολύ επικίνδυνα, όπως η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Δημήτρη μου, βάλε μια ανωτελεία, να πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να πιάσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Που εσύ όπως...
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Πες να ηρεμήσει, μην ξυπνήσει η αντιπολίτευση, γράφει, γιατί ο ακροατής το αντιλαμβάνεται. Αλλά ακριβώς αυτό προσπαθεί ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ακριβώς να ξυπνήσει η αντιπολίτευση. Και είναι στο ίδιο πνεύμα και ο ακροατής μας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Αλλά είχαμε αρχίσει να λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή την περιβόητη, ας την πούμε πια, που θα μας κοστίσει από 3,5 μέχρι 6 δις ευρώ.
1: Ναι, να θα τα πω λίγο σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος σας δεν είναι απεριόριστος. Το κύριο ζήτημα με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι τα εξής. Πρώτον, βεβαίως κοστίζει πάρα πολύ, και σας είπα, δεν μπορούμε να αμυνθούμε απέναντι στη Τουρκία ή σε οποιονδήποτε άλλον, ξοδεύοντας τόσα πολλά χρήματα, διότι απλούστατα θα καταστρέψουμε την Ελλάδα. Ήδη την καταστρέφουμε. Γινόμαστε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες, με δραματική συρρήκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτοί οι εθνικόφρονες που λένε πρέπει να εξοπλιστούμε αντίον της Τουρκίας και οι οποίοι απεδέχθησαν τα διαδοχικά μνημόνια, έλεος δηλαδή πια. Βεβαίως, θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο και πρέπει να το προσεχθεί για να μπορέσει η αριστερά, για παράδειγμα, ή η αντιπολίτευση γενικώς, να ασκήσει κριτική στην πολιτική των εξοπλισμών. Θα πρέπει να μελετάει τα θέματα και πρέπει να έχει ανεξαρτησία, βέβαια, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν ανεξαρτησία, ειδικά από το Ισραήλ μου φαίνεται ότι δεν έχει σχεδόν κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να μελετάνε και τα θέματα, διότι αλλιώς θα υπόκειται στο γεγονός ότι θα τους πούνε ότι εσύ είσαι εθνομοιοδότης, εθνοπροδότης, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει... Αυτό είναι η δική του δουλειά, δεν μπορώ εγώ να την υποκαταστήσω. Εγώ από την πλευρά μου κάνω ό,τι μπορώ και στα βιβλία που έχω γράψει και μετά την αρθρογραφία μου. Τώρα, σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα, εκτός από το κόστος της, υπάρχει επίσης και ένα ηθικό και πολιτικοδιπλωματικό κόστος. Όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ ίσως αξίζει και το επίθετο φασιστικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κράτος εγκληματικό το οποίο κάνει μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας και έχει επιτεθεί σε όλες τις περιοχές γύρω-γύρω. Δεν μπορούμε. Δεν είναι χωρίς κόστος για την Ελλάδα η ταύτιση. Και εξάλλου η ταύτιση δεν γίνεται από πεποίθηση. Μας εκβιάζουν. Ο κύριος Ντζίλιαν εκβιάζει αυτή την κυβέρνηση. Όπως και πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχαν εκβιασμοί. Λοιπόν, την εκβιάζει ανοιχτά και δεν νομίζω ότι την εκβιάζει για να, πώς το λένε, να αφωθεί ο ίδιος. Είναι άλλα τα θέματα και ήδη τα έχουμε με την ασπίδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει πάρα πολλά. Έχω δημοσιεύσει ένα αναλυτικό άρθρο στο site μου, kostantakopoulos.gr, το οποίο μπορούν να συμβουλευθούν οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες σας. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που κινείται επί τη βάση των αλγορίθμων. Τι θα κρίνουν οι αλγόριθμοι ως επίθεση κατά της Ελλάδας και αν θα έχουν προγραμματιστεί ώστε να χτυπήσουν προτού εκδηλωθεί η επίθεση. Αυτά όλα είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Οι Ισραηλοί προσπάθησαν να τα βάλουν στα χειροκίνητο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το κατάφεραν τελικά με το περίφημο και ασυνάρτητο δόγμα του προληπτικού πολέμου, στο οποίο επίσης δεν είδα κανένα κόμμα να συζητάει, που λέει ότι επιφυλασσόμεθα θα κάνουμε πόλεμο στη Τουρκία όποτε γουστάρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το κάζους Μπέλι που απευθύναμε εμείς στη Τουρκία το 1987. Τι λέει αυτό? Ότι αν προχωρήσετε πέραν της γραμμής εκεχηρίας στην Κύπρο, θα σας επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να σας κάνουμε πόλεμο. Υπάρχει το κάζους Μπέλι της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα το 1995 μάλλον. Εάν διευρύνετε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, θα σας κάνουμε πόλεμο. Αυτό που υπάρχει η Ρωσία που λέει, θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα εάν απειληθεί η ύπαρξη της χώρας μου. Αυτό που κάνει ο Χούπης εδώ πέρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και νομίζω κατόπιν εντολής του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν του έδωσε εντολή, αλλά η υποβολή της ιδέας είναι, όπως λέγαμε στο στρατό, κατασκευής και σχεδιασμού Ισραηλινού. Λοιπόν, λέει ότι θα κάνω πόλεμο στην Τουρκία όποτε εγώ κλείνω σκόπι μου. Αυτό είναι κίνητρο για την Τουρκία να σου κάνει πριν πόλεμο εκείνη. Ναι. Είναι τελείως αποσταθεροποιητική τοποθέτηση. Και δεν καταλαβαίνω πώς, δεν ξέρω, ο Μητσοτάκης ελέγχει το Υπουργείο Άμυνας, το Δένδια στο ελέγχουν, δεν είμαι πια σίγουρος, διότι η διείσδυση των Ισραηλινών υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος, στον πυρήνα του ελληνικού κράτους, είναι άνευ προηγουμένου. Ο κύριος Κεσές, για παράδειγμα, ο συνήγορος, ναι, ξέρετε, των παρακολουθήσεων, είπε ότι με τη δικογραφία που μελέτησε ανακάλυψε ένα χαρτί στο οποίο η εφημερίδα Intellexa δίνει την έγκρισή της για συμφωνία μεταξύ της ΕΥΠ Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ Ελλάδος. Από πού και ως πού. Τι έχει γίνει εδώ. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι ο Ισχαρινά Πρέντατορ και Πίγασους έχουν μαζέψει όλα τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό πολιτικό, κρατικό, δημοσιογραφικό, στρατιωτικό προσωπικό. Δηλαδή αυτοί που αποφασίζουν την ασπίδα του Αχιλλέα είναι εκβιάσιμοι από τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν μια κανονική απόφαση, καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνη για τη χώρα, για την εθνική της ασφάλεια και φυσικά για το οποιοδήποτε μέλλον έχει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, εξαρτήσεως σε όλη την έκταση των θεσμών του ενός του άλλου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα έτσι όπως πάει. Και αν αύριο το Ισραήλ θελήσει να μας χρησιμοποιήσει εναντίον της Τουρκίας, γιατί αποφασίσει να κάνει σύγκρουση με την Τουρκία, θα μας χρησιμοποιήσει και εμείς θα ωφεληθούμε όσο ωφελήθηκε ο Ζελένσκι από ότι δέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας και έγινε υποχείλιο του ΝΑΤΟ.
2: Ας ελπίσουμε ότι...
1: Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι το αναφέρουν οι Ισραηλινοί στρατηγικοί αναλυτές και ο κύριος Νετανιάχου. Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή μετά το 1974 και για αρκετά χρόνια, η Ελλάδα και η Κύπρος διεθνώς είχαν την φήμη αμυνόμενων κρατηνικών, αμυνόμενων κρατών απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Μετά σταμάτησε αυτό, διότι σταματήσαμε να διαμαρτυρόμαστε. Τώρα, σιγά σιγά, μπαίνει στην διεθνή εικόνα η άποψη ότι έχουμε γίνει όργανο του Ισραήλ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Ερντογάν σε μια οποιαδήποτε κρίση.
2: Ας ελπίσουμε να επικρατήσουν κάποιες άλλες φωνές. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και να παλέψουμε κυρίως για να επικρατήσουν. Μόνος τους δεν θα επικρατήσουν.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.
1: Και εσύ το ίδιο.
2: Συγγραφέας και δημοσιογράφος, αναλυτής, διαχειριστής του Κωνσταντακόπουλος.gr.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία Μαρίνα, δηλητηριάκι, ναι. Και καλησπέρα στην Βιέννη από τον κύριο Κούρο. Νομίζω ότι σαν λαός γράφει έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Όλο και περισσότερα δυσάρεστα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο και απλά κρατάμε ομπρέλα ενώ είμαστε μουσχεμα. Έχουμε απλά την περιέργεια να δούμε τι θα γίνει στο τέλος και το γράφεται αυτό το τέλος με μεγάλα γράμματα. Ο κύριος Χελάκης. Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη. Όλοι οι αναλυτές που άκουσα εγώ χθες, όπως και τα κόμματα εκτός από εσάς, γιατί πλέον δεν σας καλούν ούτε στα κανάλια, είπαν ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στεύτηκε από επιτυχία. Εσείς από το σταθμό σας αποκαλείτε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών φασίστα. Είστε πια στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου και δημοσκοπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν όλα κριτική στην διαχείριση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ναι, από θέση αρχής κατά των εναντίον των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στάσεται μόνο το ΚΚΕ, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δεν είδα τον Νατσιό, αλλά φαντάζομαι εκεί θα κινηθεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι έκανε κακή διαχείριση της επίσκεψης Ρούμπιο, από την οποία η χώρα μας δεν βγήκε κερδισμένη, δεν πήρε τίποτα, έβαλε στο κάδρο του ενεργειακού καλωδίου την Τουρκία και μας φόρτωσε και με 4 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. Συνεπώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν κάποια κανάλια ή αυτά που βλέπετε εσείς κύριε Χελάκη το εκθιάζουν, καλά κάνετε και ευτυχώς είμαστε και εμείς εδώ για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.

0: Τώρα όσο για το ότι μας έχουν αποκλείσει, αυτό είναι το αυτό είναι το σύστημα των μέσων ενημέρωσης. Κάθε διαφορετική ενοχλητική φωνή την αποκλείουν. Τώρα, γιατί ευθυγραμμίζονται με τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του Μαξίμου, το οποίο αποτελούν και ενσωματωμένα μέρη, αυτό ας το κοιτάξουν και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και εσείς που τα ακούτε. Λοιπόν, και να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, όπως λένε και τα κανάλια, και να πάμε σε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που το έχουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Δεν είναι καινούργιο, το ξέρετε. Είναι για τα προβλήματα που δημιουργεί εκεί. Η γραμμή 4, νομίζω, του μετρό. Θα μας πει η κυρία Ντίνα Σωτηριάδη, που είναι μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Κυρία Σωτηριάδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την κάλυψη.
0: Να είστε καλά. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε περισσότερα. Γιατί εδώ φαίνεται ότι επειδή κάτι δεν πηγαίνει καλά με τις εργολαβίες και επειδή κάτι δεν έχουν υπολογίσει καλά στα έργα, αυτό το πληρώνετε εσείς οι κάτοικοι που κινδυνεύουν τα σπίτια σας.
1: Χωρίς να ξέρουμε ακόμα και ποια είναι η αιτία αυτού που συνέβη, για να λέμε την αλήθεια, γιατί κανείς δεν έχει απαντήσει υπεύθυνα μέχρι στιγμής γιατί συνέβη όλο αυτό και πώς φτάσαμε να υπάρχουν τόσες πολλές πολυκατοικίες με εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μετρό Πόντικας μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει μόνο 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή έχει φτάσει μέχρι περίπου τη συμβολή με την οδό Ζακύνθου. Παρακάτω αναρωτιόμαστε τι θα γίνει σε περίπτωση επανεκκίνησης. Για να τα πιάσουμε όμως...
0: Αυτή είναι η γραμμή 4 που λέμε?
1: Αυτή ακριβώς είναι η γραμμή 4, ένα κομμάτι της γραμμή 4.
0: Η οποία έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει κιόλας, αλλά αυτό δεν σας αφορά εσάς, σας αφορά το πρόβλημα που έχετε με τα σπίτια σας.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει έρθει από Γαλάτσι, θα πάει Κυψέλη και θα συνεχίσει προς Μουστοξίδη και Εξάρχεια. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για μας, γιατί πέραν του μεγάλου συλλαλητηρίου που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, που πραγματικά υπολογίζουμε ότι μάλλον είναι το μεγαλύτερο συλλαλητηρίο που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή, με συμμετοχή πάρα πολλών κατοίκων και πολύ παλμό απέναντι και στις εταιρείες και στην κυβέρνηση που μας φέρανε σε αυτήν την κατάσταση. Σήμερα γίναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχαμε καταθέσει οι κάτοικοι, έτσι ώστε να μας δώσουν οι εταιρείες τα αρχεία και τα έγγραφα που ζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή για τους κατοίκους, για τον αγώνα που δίνουμε, για το συλλογικό δρόμο που έχουμε επιλέξει και εντάξει, παρότι γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ μέλλον ακόμα μπροστά μας.
0: Οπότε εσείς μπορούμε να συμπυκνώσουμε, τι ζητάτε?
1: Εμείς αυτό που λέμε και το λένε και οι εμπειρογνώμονές μας και έχει γίνει νομίζω απολύτως σαφές και μέσα από τα δημοτικά συμβούλια και τις κινητοποίησεις μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πρώτον ότι δεν μπορεί να συζητάμε για επανεκκίνηση του έργου χωρίς να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χωρίς να μάθουμε την αιτία του γιατί συνέβησαν όλα αυτά, δηλαδή η αιτία, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σπίτια μας αυτή τη στιγμή και η επανεκκίνηση του έργου είναι τρία πράγματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την Ελληνικό Μετρό και τον Ανάδοχο να μας δώσουν όλα τα στοιχεία, τις μελέτες και τις μετρήσεις που είχαν γίνει πριν την εκκίνηση του έργου. Τις γεωτεχνικές μελέτες που είχαν γίνει στο έδαφος. Θέλουμε το ημερολόγιο του έργου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, όταν φτάσαμε στην πρώτη πολυκατοικία, στην οδό Κυψέλης, και εμφάνισε καθίδηση και οι πόρτες δεν κλείναν και τα παράθυρα δεν κλείναν, γιατί το έργο συνέχισε? Θέλουμε το ημερολόγιο του έργου, θέλουμε να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα ποιος πήρε την απόφαση κάθε στιγμή και πώς πάρθηκε η απόφαση κάθε στιγμή το έργο να συνεχίζει, ο Μετροπόντικας να συνεχίζει, παρότι τα σπίτια είχαν πρόβλημα. Και φυσικά θέλουμε να μας δοθούν και τα στοιχεία από τη μελέτη που έχει γίνει με τη συνδρομή και ξένων επιστημόνων που έχουν φέρει και Ελλήνων επιστημόνων για το πώς το έργο θα επανεκκινήσει. Έχουμε βάλει από την πλευρά μας με τη συνδρομή του Δήμου εμπειρογνώμονες, τον κύριο Καλιαμπάκο που είναι καθηγητής στο MEP και τον κύριο Κρασάκη που είναι δομοστατικός μηχανικός, και θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία να έρθουν στα χέρια μας και στα χέρια των εμπειρογνωμόνων, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το σημείο να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα στοιχεία. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να γίνει αποκατάσταση όλων των ζημιών, των καθιζήσεων, των φθορών που υπάρχουν στα σπίτια από τα οποία πέρασε ο Μετροπόντικας. Οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες ζούνε μέσα στο φόβο. Είναι συνεχώς υπατμών.
0: Αυτό δεν θα ήθελα να το ζω. Δηλαδή περισσότερο από όλα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν ξέρεις μέσα σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι.
1: Μα παίζουμε με το χρόνο. Δηλαδή ξέρει κάποιος στην Κυψέλη, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες η λέξη σεισμός είναι μια απαγορευμένη λέξη. Δεν τη λέμε. Μάλιστα. Δεν γίνεται να γυρνάς στο σπίτι σου που θα έπρεπε να είναι ένα ασφαλές μέρος. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες με τα παιδιά τους. Υπάρχουν άνθρωποι υπερήλικες που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Πώς γίνεται να έρχονται και με αυτόν τον τρόπο να καταστρέφουν τα σπίτια και οι κάτοικοι να ζουν για τόσους μήνες μέσα στην αβεβαιότητα. Και να μας λένε ότι οι τελικές μελέτες του ΤΕΕ θα δοθούν το Δεκέμβρη και χωρίς αυτές δεν μπορεί να ξεκινήσει, να γίνονται αποκαταστάσεις κτλ. Δηλαδή οι κάτοικοι τι θα κάνουν, θα κάτσουν ένα χρόνο μέσα σε αυτή την κατάσταση, να ζουν μέσα στον
0: απόλυτο
1: φόβο.
0: Σας έχουν πει κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως βλέπετε και καταρχάς υπάρχει μια τεράστια αντιγλωσία και η κατάσταση είχε ξεκινήσει από το «δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές» που έλεγε ο κ. Σταχιάς πριν κάποιους μήνες, μέχρι το να λέει μέσα στη Βουλή ότι υπάρχουν ζημιές και στο φέροντο οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή ο ίδιος ο κ. Σταχιάς έχει αναιρέσει τον εαυτό του πολλαπλώς τους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό...
0: Δηλαδή τι σας λέει, ότι μείνετε στα σπίτια σας no matter what?
1: Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν, και από όσο έχει μιλήσει και από τους μηχανικούς του ΤΕ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος οι κάτοικοι να εκενώσουν, γιατί τα σπίτια δεν κινδυνεύουν στην κατάσταση που είναι να πέσουν. Μάλιστα. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, μπορεί έτσι όπως είμαστε σήμερα, όντως ένα σπίτι να μην πέσει από μόνο του. Εμείς όμως πρώτον δεν ξέρουμε αν το φαινόμενο έχει σταματήσει, γιατί και μέσα στον Αύγουστο εμφανίστηκαν νέες ρογμές, για παράδειγμα, παρότι ο Μετροπόντικας είχε σταματήσει. Και δεύτερον, μιλάμε για την τωρινή κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αν αύριο γίνει ένα σεισμός, ποιος θα πάρει την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά τα σπίτια? Μάλιστα. Θα την πάρει ο κύριος Σταχιάου?
0: Ελπίζω να μην γίνει, και θεωρώ ενθαρρυντικό, κυρία Σωτηριάδη, ότι πράγματι στη συγκέντρωση που κάνατε είχατε πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα και εσείς να συνεχίσετε και εμείς όσο μπορούμε να σας στηρίξουμε. Να είστε καλά, δεν το αφήνουμε το θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί και περισσότεροι όσο περνάει ο καιρός, και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε αν οι κάτοικοι δεν δικαιωθούμε πλήρως για όλο αυτό που συμβαίνει, και αν δεν βεβαιωθούμε ότι και για τους επόμενους δεν θα υπάρξει η ίδια κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων της Κυψέλης.

Λοιπόν, η κυρία Έλενα Βρετού μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα, ένα σκίτσο μάλλον, που φαίνεται ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός, ο οποίος κατηγορείται τώρα για τις απάτες αυτές. Όσο μεγαλύτερη η κομπίνα, τόσο μεγαλύτερη και η σημαία. Τον έχει με το σήμα του λαός μπροστά και φόντο την ελληνική σημαία από πίσω, γιατί όντως ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, πρωταγωνιστής της Trust TV, μεγάλη προσωπικότητα, ήταν και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Γιώργου Καρατζαφέρη, και αφού νομίζω είχε περάσει και μια βόλτα, ήταν υποψήφιος και με την ελληνική λύση, και παραπέμπει αυτό το σκιτσάκι που μου έστειλε η κυρία Βρετού στο πώς βγήκε η φράση, ας πούμε, ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ήταν ένας Άγγλος πολιτικός που τον είχαν πιάσει πράγματι για κομπίνες, για καταχράσεις κτλ. Οπότε για να γλιτώσει έβγαλε ένα λόγο στην βουλή τους εκεί, όπου έλεγε πως επρόκειτο για μια σκευωρία προκειμένου να πλήξουν τις πατριωτικές θέσεις τις οποίες υπερασπιζότανε, και με τον γνωστό τους κινησμό και χιούμορ οι Άγγλοι είπαν ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Τώρα ο κύριος πολίτης εδώ πέρα κάνει ένα χιούμορ επειδή κάποιες οικογένειες έτσι το θέλουν στην Κυψέλη, πάνε πίσω όλη την περιοχή, σταματούν ένα έργο πνοής. Θα μπορούσε να είναι κυβερνητική ανακοίνωση. Αυτό θέλει να μου πει ο κύριος πολίτης, ξέρει τι λέει, και ότι αυτές οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους που μας κρατούν πίσω, με το συμπληρωματικό ότι πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα σκέφτονται έτσι. Ελπίζω να μην σκέφτονται, κύριε πολίτη, τουλάχιστον να μην σκέφτονται οι περισσότεροι, και ένα κρίσιμο ποσοστό. Θέλω να νομίζω ότι ακόμη υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα.

0: Λοιπόν, και σε κάτι που θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Χελάκη, λέει ότι στις εκδηλώσεις μας θα έχουμε έναν φοβερό καλλιτέχνη, τον Χάιγκ Γιατζιάν. Και αν ήταν στην Αθήνα θα ερχόταν να τον έβλεπε και εμείς θα θέλαμε να έρθετε. Περιμένουμε να έρθετε συνολικότερα οι ακροατές του Κόκκινου, οι αναγνώστες της Αυγής. Μας ακούτε από εδώ, μας διαβάζετε. Τώρα με τις καινούργιες υπηρεσίες που έχουμε φτιάξει για τα social media και πηγαίνουν και καλά, μας βλέπετε κιόλας. Ελάτε λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή να μας δείτε και από κοντά και να γνωριστούμε. Γιατί θα είναι το διήμερο φεστιβάλ μας, γιορτή προτιμώ να το λέω εγώ, είναι πιο παραδοσιακός, που δείχνει αν μη τι άλλο ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί στην Αυγή και στο Κόκκινο. Ναι, διαψεύσαμε τις Κασάνδρες, οι οποίες μας θέλανε τελειωμένους, με τη δική σας πάντα συμπαράσταση και ενίσχυση, και κάνουμε και την γιορτή μας που θα έχει όλα αυτά τα αριστερά, ξέρετε, τραπέζια για διαλόγους, ωραίες μουσικές από καλλιτέχνες, και θα έχει και σουβλάκια και μπύρες, όπως και πολλούς παραγωγούς με τοπικά προϊόντα. Εμείς θα είμαστε εκεί λοιπόν και σας περιμένουμε. Εντάξει, κύριε Πουλίτη, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι, τι να σας πω. Ο κύριος Δορλής μου γράφει ότι είχε πάρει 2,5% καμπούρης στον Δήμο Αθηναίων. Να μην το ξεχνάμε. Απορούμε κιόλας για την κατάδια μας. Για να το γράφετε, φαντάζομαι έτσι θα είναι, θα το ελέγξω. Αλλά ναι, ότι είναι κατάδια είναι. Και θα κλείσουμε μια πολύ κακή, κατά την άποψή μου, είδηση, την οποία θα την παρακολουθήσω. Είχαμε μια ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο αθώωσε τους δύο ψαράδες, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για τον φόνο του Σύφη Βαλιράκη. Ιστορική φυσιογνωμία ο Σύφης Βαλιράκης, άδικος ο χαμός του, και σίγουρα δεν μπορεί να πνίγει και ήταν ένας εξαιρετικός κολυμβητής. Παρ' όλα αυτά, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, με πλειοψηφία μάλιστα 6-1, αποφάσισε την αθώωση των κατηγορουμένων. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, και βεβαίως αντίθετη ήταν η απόφαση σε μια εισήγηση καταπέλτη, όπως είχαν πει, του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε εμφανιστεί τότε πεπισμένος ότι τα στοιχεία της υπόθεσης αποδεικνύουν πως ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν καθαρά αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Περίεργη υπόθεση, θα την δούμε. Λοιπόν, εντάξει, όχι άλλο σουβλάκι, θα φάμε και άλλα, κύριε Πουλίτη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πολίτης, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα. Γιάννης Πετρίδης. Είδατε, με μπερδεύετε.
1: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κλειστά λόγω εργασιών. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι αριθμοί της άμεσης δράσης 100 και του πυροσβεστικού σώματος 199 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο, μία μέρα μετά, το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Ματούλα Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από αύριο Παρασκευή, η Αλής, με τον αποκλεισμό μεγάλων λιμανιών της χώρας, να κερδίζει έδαφος. Μέτρα στήριξης επιπλέον της επιδότησης πετρελαίου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν τω μεταξύ, η αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και σε ετοιμότητα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων, έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι επί μήνες. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Κρυφή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας παρουσίασε αύξηση 3,6% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Σε επίπεδο οκταμήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει κάμψη, ωστόσο είναι ιδιαίτερα υψηλό και ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύοντας αδύναμη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε το μεσημέρι ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Όταν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, έσπευσε στην ΚΑΔΑ όπου κρατείται και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα ΆΣΚΙ και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η ιστορικός Βασιλική Λάζου. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 τιμήθηκε η Καναδή συγγραφέας Ann Κάρσον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Γεννημένη στο Τορόντο, η Ann Κάρσον αντλεί έμπνευση από θέματα και μύθους της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας, δημιουργώντας έργα που συχνά συνδυάζουν στοιχεία ποίησης, δοκιμίου και μυθοπλασίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζόκα από τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες μέρες, αναφέρει στη σχετική ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς και στα νησιά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι νοτιάδες 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Νότιοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελμέζη.
2: Μικρόφωνο 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε το λοιπόν, αδέρφια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM παρέα και στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, μία μέρα πριν τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, ραδιοφωνικά και με την ομπρέλα τουλάχιστον, αυτό εννοώ. Σας θέλω εδώ παρεούλα όπως κάθε απόγευμα και έχουμε και μονές προσκλήσεις για το Ολύμπιον και τον Παύλο Ζάνα, τις δύο αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι αίθουσες στο λιμάνι ακόμη δεν έχουν ανοίξει επισήμως με προβολές, οπότε θα βάλετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε πρόσκληση. Και τι βρίσκουμε βέβαια σε Ολύμπιον και Παύλο Ζάνα, έτσι. Στο Ολύμπιον καινούργια ταινία είναι το Prime Time, ψυχολογικό θρίλερ του Lance Oppenheim με το Robert Pattinson, πολύ συζητημένο από ό,τι βλέπω. Είναι μια ταινία που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το true crime, το reality θέαμα και τη δημόσια τιμωρία. Ο Πάτισον έχει πάρει εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία του. Δεν την έχω δει. Δείτε την και πείτε μου. Στο Ολύμπιον επίσης θα προβάλλεται η ταινία Αναγέννηση του B. Gunn. Μας μεταφέρει σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά σε αυτή την ανθρωπότητα. Και πάμε στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, τη μικρή αίθουσα, στον πάνω όροφο του Ολύμπιον. Συνεχίζονται λοιπόν οι προβολές του Ντίγκερ, του Αλεχάντρο Κονσάλες Ινιαρίτου με τον Ντόμ Κρούζ, του ντοκιμαντέρ Νάζα, τον Γουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σόρ για τη Γάζα και η σιωπηλή φίλη της Ήλντι Γκονιέντι, που προβλήθηκε και στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτή η ταινία προβάλλεται 5η, Σάββατο και Δευτέρα. Το λέω γιατί οι προσκλήσεις ισχύουν για την ερχόμενη εβδομάδα πάντα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και προκειμένου 12 με 14 Οκτωβρίου, οπότε φροντίζετε ποιες ταινίες προβάλλονται για να τις δείτε, όποια από όλες αυτές διαλέξετε, σε όποια από τις δύο αίθουσες, όποια μέρα, ώρα. Θα πάτε μισή ώρα πριν την προβολή στο εκδοτήριο του Ολύμπιον και θα ανταλλάξετε την μονή πρόσκληση με εισιτήριο μηδενικής αξίας με την ταυτότητά σας, έτσι. Οπότε ξεκινάτε, ξεκινάτε από ό,τι βλέπω. Καλώς τον το Γιώργο, καλώς τον τον Αποστόλη, καλώς τον και τον Κωστή μου. Και εγώ πάω σε ένα πρώτο τραγούδι.
1: Αυτό είναι ελληνικό.

Οι Αλβανοί έχουν ολούς τους πελάτες. Μα πότε πάει να γίνει βλακεία. Τους κοντινούς σας αυτούς να φοβάστε. Χριστέ μου κατέβα στη γη στην υπόγα. Οι άπιστοι κάνουνε πάλι αμαρτία. Βγάζουν τα κέρατα αφήνουν κουσούρια. Κουμπούρια βαστάνε και

Ξεκίνησα με το Νέγρο του Μοριά και Hate Most στο κομμάτι στην Υπόγα, διότι ο Νέγρος του Μοριά θα είναι σήμερα το βραδάκι στη ΔΕΘ. Υπάρχει το Θεσσαλονίκη Beer Festival που ανοίγει τις πύλες του από σήμερα μέχρι 11 του μήνα, μέχρι την Κυριακή, στο περίπτερο 16, εκεί θα γίνουν όλα. 4 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα θα είναι η ώρα λειτουργίας, 5 ευρώ είσοδος κάθε μέρα, 30 και πλέον κιόσκια με μπύρες εντός και εκτός του περιπτέρου και μουσικές. Σήμερα ο Νέγρος του Μοριά, αύριο τα Μπρατίμια, γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο 10 του μήνα και τα πολύ αγαπημένα Καντινέλια στις 11 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ ο Νέγρος του Μοριά είναι εξαιρετικός και σε ταινίες, τουλάχιστον στην Black Stone που τον είχα δει, τη Μαύρη Πέτρα. Απίθανος παιδιά, απίθανος. Καλησπέρα στη Γεωργία και τη Δήμητρα. Βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε μονή πρόσκληση για φεστιβάλ κινηματογράφου και εννοώ βέβαια για τις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Όποια από τις δύο θέλετε να βρεθείτε για να δείτε κάποια από τις ταινίες που προβάλλονται. Το prime time ξαναλέω στο Ολύμπιον καινούριο του Oppenheim με τον Robert Pattinson, όπως και η αναγέννηση του Big Gun, και στον Παύλο Ζάνα συνεχίζονται το Dicker του Γκονσάλε Ινιαρίτου, το ντοκιμαντέρ Νάζα για τη Γάζα και η σιωπηλή φίλη της Ίλντιγκο Ενιέντι. Το μήνυμά σας βέβαια με δύο τρόπους μπορείτε να το στείλετε, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Καλώς ήρθατε το Θωμά, μέρες έχω να σε διαβάσω. Τι γίνεται, πού είσαι? Ο οποίος βέβαια και πάλι έχει φαϊνή ιδέα, έτσι λέει. Οι Αθηναίοι του Κόκκινου και της Αυγής διοργανώνουν φεστιβάλ, σειρά σας. Έχει και πρόταση ο Θωμάς, εννοείται. Στα σουβλάκια ο Θεόφιλος Εκλετίδης. Πρέπει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να ξεπεράσει τα σουβλάκια από το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σωστό και αυτό. Στη σκηνή Α ο Νίκος Κεφαλάς θα τραγουδήσει γνωστές επιτυχίες του Μπίγαλη. Του Μπίγαλη. Να το δω αυτό από τον Κεφαλά. Στη σκηνή Β, χορό με χορογραφία και εκτέλεση από την Ευγενία Χατζηγεωργίου. Εδώ κάτι μπορεί να γίνει. Στην κεντρική σκηνή βάζει εμένα ο Θωμάς. Η Έλσα Σπυριδοπούλου λέει θα απαγγέλει ποίηματα. Πάλι ρε εσύ στην απαγγελία με έχεις. Αμάρεσε Θωμά. Και τέλος, τεχνική υποστήριξη από τη γνωστή εταιρεία Gucciamani Technological. Μάλιστα. Δημήτρη, στα τεχνικά σε έχει, εννοείται που θα σε είχε. Τα σουβλάκια θέλει ο Δημήτρης, λέει ο Θωμά. Να τον κάνουμε ανταλλαγή. Εντάξει, καλή ιδέα σου. Κάτσε να τη μελετήσουμε. Μέχρι να τη μελετήσουμε βέβαια, να σας πω στην απόλυτη επικαιρότητα ότι είχαμε σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Είναι οι μέρες που απονέμονται τα Νόμπελ έτσι σε όλους τους τομείς. Και πήγε το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 26 στην 76χρονη Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον. Μια γυναίκα η οποία βέβαια έχει ασχοληθεί εκτενώς με μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, γεγονός το οποίο επηρεάζει απόλυτα και το έργο της. Τα βιβλία της παρεμπιπτόντος θα τα βρείτε από τις εκδόσεις Πατάκη. Σχεδόν στο σύνολό τους όσα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα είναι από τις εκδόσεις Πατάκη.

Και έλεγα πριν για το φεστιβάλ μπίρας, να μην ξεχνάμε και το φεστιβάλ μελιού. Ανοίγει σήμερα, παιδιά, και αυτό μέχρι την Κυριακή, στο πάρκο Ξαρχάκου, απέναντι από τη Χάνθ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με την έννοια ότι γνωρίζεις πολλά προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομείας που είναι εξαιρετική. Έτσι, κάντε μια βολτίτσα και από εκεί. Δεν είναι μόνο μέλι, έχει και πάρα πολλά άλλα προϊόντα τα οποία είναι απολύτως χρήσιμα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ είναι η λειτουργία, πλην Σαββατοκύριακο που είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Και η είσοδος βέβαια ελεύθερη. Καλώς ήρθα και τον άλλο Γιώργο, καλώς ήρθα και την Παυλίνα, ναι.

Που λέμε για γεύσεις, είναι γνωστό εδώ και μέρες, έτσι, ότι τελικά μετά από πίεση βέβαια το Υπουργείο αποφάσισε να βγάλει από τη λίστα περί γαστρονομίας το επταπύργιο, έτσι ήθελε να το χρησιμοποιήσει, υπενθυμίζουμε, έτσι, για δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσια κτλ. Το λέω εγώ συγκεντρωτικά και σχηματικά. Ωστόσο, στον κατάλογο των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που προορίζονται για διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την τοπική γαστρονομία, υπάρχουν ακόμη άλλα 20 μνημεία, έτσι, τα οποία επίσης πρέπει να βγουν από τη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, από τους Δελφούς, το προάβλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου, από τη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, μέχρι, τι να λέμε τώρα, το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, την αρχαία ζώνη Εύρου, το Φρούριο Φραγκοκάστελο Σφακίων, το Βόρειο Τείχος της Αμφίπολης Ερών. Όλα αυτά, 20 μνημεία, υπάρχουν μέσα σε μια λίστα που έχει ανακοινώσει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, το έχω κοινοποιήσει στην ομπρέλα για να τα δείτε, προορίζονται και για τέτοιο σκοπό. Να μπορεί κανένας να κάνει δείπνο εκεί, γιατί μην γελιόμαστε, αυτό θα γίνει. Και θα γίνει από αυτούς που αφήνουν χρηματάκι, έτσι. Τα πάντα για το χρήμα. Και τώρα που λέω τα πάντα για τα χρήμα, παιδιά, εντάξει, παίρνει έκταση τώρα και καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα γύρω από το πολύ γνωστό ζεύγος, κάποτε και στη ζωή, αργότερα καλλιτεχνικά, Καρβέλα Σβήση. Τι θέλω κι εγώ και κοινοποιώ περί ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του Καρβέλα. Διαψεύστηκε αυτό μέσα σε λίγα λεπτά. Τέλος πάντων, έχει συνέχεια το πράγμα.

Ξαναλέω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μέσω Viber στο 6970 600 9900

Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα, η οποία λέει: ακούω και μπερδεύομαι με τα υλικά που ετοιμάζω για κέικ καρότου. Ακούω και ας μην μιλάω. Τίποτα δεν μπέρδεψε, Κατερίνα μου. Μια χαρά έστειλε στο μηνυματάκι και τα περάκι, παρακαλώ. Να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Τι τρώτε, τι ετοιμάζετε, ελάτε να το μοιραστούμε. Μην είστε μονοχοφάιδες. Καλά στον και το Σπύρο. Πες και ένα καλησπέρα, βρε Σπύρο μου, πλην από τη συμμετοχή.

Καλώς ήταν και τον Αντώνη. Και ο Θωμάς λέγει τον Καρβέλο ότι είναι γεννημένος για καταστροφές, για να κοπανάει ασφαλιστικά μέτρα και να κάνει αγωγές. Τι να σου πω, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ομπρέλα άνοιξε, πάμε μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Σας περιμένω είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Μηνυματάκια χορταστικά θέλω, τα αγαπώ πάρα πολύ, όπως και εικόνες όσες θέλετε να μοιραστούμε, και όσο πιο όμορφες τόσο καλύτερα. Και βέβαια βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε να διεκδικήσετε μονή πρόσκληση για Ολύμπιον ή Παύλο Ζάνε. Εσείς διαλέξετε πού θα πάτε, ποια μέρα, ποια ώρα να δείτε μία από τις ταινίες που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Τετάρτη της ερχόμενης πάντα εβδομάδος. Και προκειμένου 12 με 14 Οκτωβρίου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: '91 και 4.

0: Πριν λίγο καιρό, έτσι, στην αρχή της σεζόν, καθώς αρχίζαν να ανοίγουν οι χειμερινοί χώροι, έτσι, και νέοι ανάμεσά τους, αλλά μένουμε και στους παλαιότερους που ξεκινούν το πρόγραμμά τους, τα είχαμε πει με τον Μάρκο Τότσκα από τη μικρή σκηνή, από τους πολύ αγαπημένους μας χώρους πλέον αδέρφια Θαρώ, το πρώην στούντιο αγροτικό του Νικόλα Παπάζογλου, εκεί στην Επταλόφου 14, στην Κάτω Τούμπα. Είπαμε διάφορα και για το παιδικό φεστιβάλ που φιλοξένησαν εκείνη την περίοδο και για τις εκδηλώσεις που έρχονται και οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Για κάθε μήνα που περνάει έχουμε μπόλικο υλικό και είχαμε αναφέρει έτσι επιγραμματικά και την καινούργια παραγωγή της, του θεάτρου της μικρής σκηνής που έχει να κάνει με ένα μύθο του Εσώπου. Ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός εξοχής. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο το δουλέψανε και ως διασκευή και ως σκηνοθεσία ο Μάρκος Τότσκας μαζί με τη Δανάη Κλάδη και παίζουν και οι δύο στην παράσταση μαζί με τη Σοφία Αλεβιζάτου. Αυτό το δίπολο πάλι σκηνοθετώ και παίζω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δανάη, τι λες? Δανάη Κλάδη μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Έλσα, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πολύ απλά δεν έχεις κάποιον από κάτω να σου λέει πως φαίνεσαι εσύ. Είναι πολύ απλό.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε ανεβοκατεβαίνεις όλη την ώρα, προσπαθείς να καταλάβεις λίγο πως φαίνεται. Φυσικά και η Σοφία μας βοήθησε σε αυτό, έτσι, δηλαδή η δουλειά είναι ομαδική, μπορεί να γράφουμε σκηνοθεσία και διασκευή Μάρκος και Δανάη, αλλά και η Σοφία Αλεβιζάτου που παίζει στο έργο μας βοήθησε πάρα πολύ, είπε τις ιδέες της, έμπαινε και αυτή σε αυτή τη θέση, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε παραστάσεις ακόμη 11, 18 και 25 Οκτωβρίου, προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσετε.
1: Ναι, ναι, είναι για άλλες τρεις Κυριακές του Οκτώβρη στις 12. Εννοείται ότι ταξιδεύουμε σε σχολεία και φιλοξενούμε και σχολεία στη μικρή σκηνή, οπότε η παράσταση μπορεί να παίζει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και έχουμε μύθο του Εσώπου. Κλασικότατος, δεν το συζητώ, με διδάγματα που μπορεί να πηγαίνουν ανά τους αιώνες να ταξιδεύουν,
1: ναι,
0: γιατί δεν
1: ακριβώς
0: βάζουμε μυαλό και ως άνθρωποι, δεν αλλάζουν. Εννοώ να εξαλειφθούν τα αρνητικά που θέλουμε όλα, έτσι. Το παλεύουμε κάθε μέρα που περνάει. Εδώ τώρα την ιστορία αυτή τη διαλέξατε γιατί?
1: Λοιπόν, εμείς έτσι με τον Μάρκο έχουμε μια ενασχόληση, να το πούμε έτσι, με τη διατροφή. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Θα θέλαμε πολύ να ζούσαμε σε μια επαρχία και να καλλιεργούσαμε ιδανικά τα δικά μας λαχανικά.
0: Ναι,
1: οπότε
0: βέβαια,
1: όλη αυτή η σκέψη, η ιδανική σκέψη, μας έκανε να σκεφτούμε πόσο γνωρίζει ο κόσμος και τα παιδιά όσο περνάνε τα χρόνια το πώς δημιουργείται η τροφή μας ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πολλά πράγματα αγνοούμε και οι ταχύτητες που έχει η ζωή μας αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπουν κιόλας να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σκέψης, πόσο μάλλον να μπούμε σε διαδικασία πράξης.
0: Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι ζούμε και σε μια εποχή που το πράγμα έχει παραγίνει με την έννοια του fast food, με την έννοια ότι είναι πρόβλημα πλέον η παχυσαρκία, ειδικά και σε νέα παιδιά, έτσι. Οπότε
1: ναι, ναι,
0: αυτό
1: βέβαια
0: όλο φαντάζομαι, είναι μια πραγματικότητα, θα ρω, ότι συνδέεται και με την οικογένεια. Πώς γίνεται πλέον, πώς μεγαλώσαμε εμείς, ρε παιδί μου, ένα τραπέζι, φαγητό σπίτι, τρως τα πάντα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Εδώ, δεν θέλω, α, ωραία, θα πάρουμε χάμπουγκερ, κατάλαβες τι εννοώ, στην υπερβολή του το εννοώ βεβαίως, μην παρεξηγηθώ.
1: Όπως υπάρχει η ευκολία στην τεχνολογία και στο τάμπλετ και σε όλο αυτό για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και το καταλαβαίνω και όλο αυτό από την πλευρά των γονέων, αλλά πρέπει να αντισταθούμε. Έτσι με την ίδια λογική είναι και το fast food. Το fast food είναι η εύκολη λύση.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μέσα από αυτό το παραμύθι που διασκευάσαμε, παρουσιάσαμε τον ποντικό της εξοχής, ο οποίος ζει στην επαρχία και καλλιεργεί τα δικά του λαχανικά. Επίσης έχουμε και το κομμάτι μέσα της σωματικής εργασίας, το οποίο είναι και αυτό ένα κομμάτι πολύ υγιεινό, ότι φτιάχνει μόνος του, κόβει τα ξύλα για τον τζάκι του κτλ.
0: Που έχει κόπο και αυτό, έτσι, δεν είναι
1: κόπο.
0: Εύκολο.
1: Και αυτό θεωρείται και σήμερα πάλι κατά γενική ομολογία αυτές οι δουλειές, ας πούμε, θεωρούνται οι μη καλές δουλειές, ας πούμε, οι δουλειές που σε κουράζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε προτιμούνται οι δουλειές του γραφείου, οι δουλειές αυτές που θα δουλεύεις από το σπίτι, αλλά τελικά όλο αυτό νομίζω μας γυρνάει μπούμεραγκ.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έχει είναι αυτό το κομμάτι μέσα. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζει, μάλλον ξαναέρχεται ο ξαδερφός του από την πόλη και του λέει ότι έχει χάσει τα χρόνια του με τον ασχολείται με όλη αυτή την κατάσταση και του λέει ότι πρέπει να έρθει στην πόλη να γνωρίσει το γρήγορο φαγητό και την πραγματική ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Τον πείθει λοιπόν το μποντικό της εξοχής και πηγαίνει στην πόλη, ώσπου γνωρίζει εκεί πέρα την εταιρεία που φτιάχνει όλα αυτά τα προϊόντα, τα συσκευασμένα, mm-hmm. και δουλεύει κιόλας εκεί, μέχρι να ανακαλύψει φυσικά όλη αυτή τη συνωμοσία που έχει καθαρά σκοπό το κέρδος, mm-hmm. Και να προσπαθήσει να σώσει τους ανθρώπους της πόλης.
0: Ναι, ναι. Δανάη, μπαίνει μέσα και το κομμάτι οικολογικής συμπεριφοράς, με την έννοια της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς τη φύση, πως ακόμη και στις καλλιέργειες υπάρχουν θέματα στο τι χρησιμοποιεί ο άνθρωπος πλέον.
1: Βέβαια, επειδή είναι μια ιστορία για παιδιά και είναι μια απλή ιστορία, γιατί απευθύνεται σε πολύ μικρές ηλικίες, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να προσπαθήσουμε εμείς οι ίδιοι να έρθουμε λίγο πιο κοντά στη φυσική διατροφή και όχι μόνο να τη στηρίξουμε οικονομικά και να αγοράζουμε από τις λαϊκές αγορές κτλ. Αλλά να μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι, έστω σε μια μικρή γλαστούλα στο σπίτι μας, να βάλουμε ένα βασιλικό, να βάλουμε ένα λαχανικό. Γι' αυτό και στο τέλος της παράστασης κάνουμε μια δραστηριότητα με τα παιδιά με γλαστάκι και χώμα, όπου φυτεύουμε ο καθένας το δικό του σποράκι και το παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι και ελπίζω να προσπαθήσουν να το φροντίσουν ώστε να βγει το αντίστοιχο λαχανικό.
0: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα. Οι σπόροι είναι από λαχανικά,
1: Είναι λαχανικά, είναι από το κτήμα το Κουνέλι, το οποίο είναι ένα βιολογικό κτήμα στην Επανομή και μας βοήθησε πολύ και με τη φωτογράφησή μας και με τους σπόρους που μας έδωσε.
0: Ωραία σκέψη αυτή.
1: Να πούμε κιόλας και ότι τα σκηνικά μας είναι της Verena Fink. Έχουν μια καρτούν αισθητική, μια αισθητική λίγο 50's, γιατί θέλαμε λίγο να απευθυνθούμε και σε αυτό το κομμάτι της διαφήμισης που βγήκε τότε. Δηλαδή εκείνη η εποχή ήταν η εποχή που έσκασε η διαφήμιση, το συσκευασμένο τρόφιμο, τα cornflakes,
0: όλη αυτή
1: η κατάσταση. Και η Ευρώπη και Σίδου φυσικά έχει κάνει την κινησιολογική επιμέλεια.
0: Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ ωραία όλη η σκέψη, απαραίτητη θα έλεγα εγώ, και θα πω για ακόμη μια φορά ότι έχει μεγάλη σημασία η παρουσίαση από ανθρώπους που ασχολούνται με το παιδικό θέατρο, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Το έχουμε ξανασυζητήσει, Δανάη μου, έτσι, τι υπάρχει ως παιδική παράσταση που έχει μεγάλη σημασία στο πώς διαμορφώνει και τη φαντασία και το μυαλό ενός παιδιού και δεν βρίσκουμε πάντα καλές δουλειές. Έτσι, αυτό τώρα εδώ είναι όλο προσεγμένο, ακόμη και αυτό το να φυτέψει σπόρου στο τέλος έχει μια γλύκα, έχει ένα μεράκι, το βάζει στο παιδί σε μια διαδικασία δημιουργική, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθώ να πάνε πολύ καλά και οι υπόλοιπες παραστάσεις και στα σχολεία. Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλους να έρθουν τις Κυριακές μας και τα σχολεία να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και καλή σεζόν να ευχηθούμε σε όλους μας.
0: Να πούμε βέβαια ότι είναι μια παράσταση για παιδιά 4 έως 10 ετών. Έχει σημασία και αυτό.
1: Να πούμε από 4 θα έλεγα εγώ, γιατί από... Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι ενδεικτικό, αλλά φυσικά είναι πολύ ευχάριστο και για τους μεγάλους και για τους έφηβους, δηλαδή έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει μουσική.
0: Βέβαια.
1: Και ζωντανή μουσική και έχουμε και ένα τραγούδι από τα Καντινέλια τα οποία μας το προσέφεραν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τους οποίους θα έχουμε την Κυριακή στο Φεστιβάλ Μπίρας που έλεγα
1: πριν. Τέλεια.
0: Κοίτα όμως τώρα, εγώ έκανα ένα συνειρμό, μου επιτρέπεις, επειδή μιλάμε για ποντικούς. Και εδώ υπάρχει ένας ποντικός που το παίζει έξυπνος και ένας άλλος υποτίθεται είναι ο ανόητος και αφελής. Πήγα στους αδερφούς Κατσεμίχα με τη συνέλευση των ποντικών. Ποιος θα σώσει το πράγμα και τον πλανήτη, κατάλαβες. Οπότε
1: μάλιστα.
0: Με αυτό θα σε αφήσω. Η συνέλευση των ποντικών από αδερφούς Κατσιμίχα. Για να συνεχίσουμε με ποντικάκια. Σε ευχαριστώ, Δανάη Κλάδη. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Yeah.

Έτσι που λέτε με τα ποντίκια και από τη μικρή σκηνή στα ποντίκια με τους κατσιμιχαίους, νομίζω ότι δένουν λίγο τα πράγματα, ε. Ο έξυπνος ποντικός πάντα κάπου θα υπάρχει και πιστεύει ότι έχει τις λύσεις για όλα, αλλά δεν πράττει μόνος του, βάζει άλλους μπροστά. Λοιπόν, εδώ έχω τη χαρά τώρα να έχω και μια, ένα αγαπημένο πρόσωπο, την Άννα. Δεν θα μιλήσει, λέει, αλλά χαίρομαι που είναι μαζί. Σε στούντιο, έτσι, ωραία, ε, ηχομονωμένα. Αδερφιά, σας περιμένω, μην καθυστερείτε. Μηνυματάκια, όπως εδώ έστειλε η Δήμητρα. Καλώστηνα, καλησπέρα. Και ο Αναστάσης, χαίρετε. Και βέβαια βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε να διεκδικήσετε μονή πρόσκληση για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της αίθουσας Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Οι προβολές είναι Δευτέρα με Τετάρτη, δηλαδή 12 με 14. Και να πω για ακόμη μια φορά ότι παίζει στο Ολύμπιον το Prime Time του Oppenheim με τον Robert Pattinson. Αυτή είναι η καινούργια ταινία, όπως και η αναγέννηση του B. Gunn. Και στον Παύλο Ζάνα τον Digger του Γκονσάλες Ινιαρίτου, τον Νάζα, τον ντοκιμαντέρ για τη Γάζα και η σιωπηλή φίλη τη Σίλντιγκο Ενιέντι. Και φυσικά που είστε, που βρίσκεστε, πώς μας ακούτε, ακούγόμαστε καλά, FM, ε, διαδίκτυο, τι μαγειρεύετε, μην το ξεχνάτε αυτό. Η ατζέντα γεμάτη και σήμερα, και έχω να σας πω ότι γύρω στις 6 εγκαινιάζεται στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου, που είναι στη Τζιμισκή 52, ομαδική έκθεση. That Which Persists είναι ο τίτλος, έργα του Χάρη Κοντοσφύρη, του Θωμά Μακινατζή, του Γιώργου Πανταζή και του Κώστα Σολάκη, μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Και έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις. Η μία είναι στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, στη Τζιμισκή 11. 7 η ώρα παρουσιάζεται το βιβλίο της Μέρης Μικέ, «Κρατήρες, μυθικοί μονόλογοι». Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg και θα το παρουσιάσουν ο Ανδρέας Γαλανός, ο Βασίλης Γραμμένας, η Δέσποινα Μπισχινιώτη, ο Σταύρος Ζαφυρίου και ο Λάμπρος Βαρελάς. Έχουμε όμως βιβλίο και στο Καφέ Ζόγια που είναι Αλεξάνδρος Βόλου 54 και ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω πει ότι έχει ενδιαφέρον γιατί μιλά για την έμφυλη βία. Μπάστα, 92 γυναίκες κατά της έμφυλης βίας, ανθολογία μικροδιηγημάτων. Είναι ένα βιβλίο της Λουίζα Μαρισόλ Φουέντες Μπουσταμάντε από τις εκδόσεις Άνω.τελεία και θα μιλήσουν γι' αυτό η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Καλώστηνα και την Άννα, καλώστηνα και τον Αντώνη. Η Άννα εδώ, η φίλη μου, πάντως το απολαμβάνει με ό,τι φαίνεται. Ε? Δεν μιλάει, όχι, όχι, δεν θα πει τίποτα. Ξέρετε, είναι κάτι που σας το έχω πει και εσάς, έτσι. Όποιος περνάει εδώ από το Κοκκινάκι, Βενιζέλο 74, δεύτερος όροφος, ανεβαίνει και γινόμαστε μια παρέα. Μπορεί κάτι να σου έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας και θες να το πεις, βρε αδερφέ. Έζησα αυτό και αυτό και αυτό. Ε, αν είναι όμορφο, ακόμη καλύτερα. Αλλιώς βγάζει ο καθής τον καημό του. Δεν υπάρχει θέμα. Fringe Festival. Παραστάσεις σε διάφορους χώρους ανά την πόλη και συγκεκριμένα σε 8 χώρους της πόλης. Φιλοξενούνται 25 παραστάσεις από 11 χώρες διεθνούς εμβέλειας όλο αυτό και μπορείτε να τις αναζητήσετε, δείτε τις καλύτερα μέσα στο διαδικτυό, η κάθε μία έχει ενδιαφέρον για να μην τα λέω αναλυτικά, είναι και ομάδες που δεν τις πολύ ξέρουμε, οπότε είναι ευκαιρία να τις μάθουμε. Καλησπέρες, καλησπέρες και σε σένα Φρόσο, καλώς την και τη Δόμνα. Και βέβαια μην ξεχάσετε προσκλήσεις όσοι έχετε κερδίσει για την παράσταση «Εγυμνιστέ», το έργο του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη με τον ίδιο τον Σίμωνα, τον Γιώργο Τζαβάρα και τη Ματίνα Περιουδάκη, σήμερα και αύριο στο θέατρο Αμαλία στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Κωμωδία για να περάσετε καλά, έτσι. Περιμένω εντυπώσεις από όσους και όσες θα πάτε με προσκλήσεις από εδώ.
και συνεχίζονται και οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ θα βρείτε το φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, της Ροδή Στεφανίδου. Με Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να υποδύεται τη Marilyn Monroe στις τελευταίες μέρες της ζωής της, καθώς κάνει μια αναδρομή σε όσα έχει ζήσει. Και στη Μονή Λαζαριστών στο Μικρό Θέατρο θα βρείτε το Μισό του Μηδέν, το έργο του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτζίδη. Πάνω κάτω αυτά τα σημερινά, αδέρφια. Και δεν είναι και λίγα, και έχουμε άλλα τόσα να πούμε και για τις επόμενες μέρες φυσικά.

Και να υπενθυμίσω βέβαια ότι δεν φεύγει κανείς και καμία πριν τις 6, έτσι. Και ιδιαίτερα όσοι στέλνετε συμμετοχή για την κλήρωση, μη σας ψάχνω. Αρχίζω, γίνομαι αυστηρή πάλι. Με πιάνει το αυστηρό μου ούτως ή άλλως. Αυτό θα το έχετε κάθε φορά. Εδώ η παρέα μου η Άννα ακούει, σου λέει τι γίνεται. Εγώ την ξέρω, αυτή είναι πιο γλυκιά. Κι όμως πρέπει να τους κρατώ σε εγρήγορηση. Βλέπω τώρα εντωμεταξύ και την είδηση ότι αποκαλύφθηκαν ψηφιδωτά εκεί στον άκτορο του γαλερίου. Τα συντηρούν ένα καιρούς και πολύ καλά πράττουν μέσα στο καυσαέριο, μέσα στην βρωμιά. Διάφοροι πετούν διάφορο μέσα στο ανάκτορο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οπότε η συντήρηση είναι απαραίτητη. Για ακόμη μια φορά λοιπόν αποκαλύπτονται εκ νέου για να τα θαυμάσουμε, με την ελπίδα ότι δεν θα πέσουν θύμα βανδαλισμών. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που ζούμε με ελπίδα και ζούμε και τα τείχη, είναι αδιανόητο, έτσι. Και την ίδια ώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός μας είναι εδώ σε έναν άλλο θησαυρό που λέγεται χρυσός, για την ακρίβεια ελληνικός χρυσός. Στη Χαλκιδική πήγε, στη νέα επένδυση στις Σκουριές, εκεί που θα έχει και συναυλία αύριο Παρασκευή, στην Ιερισσό, στο Πολιτιστικό Κέντρο, συναυλία αλληλεγγύης και για τις Σκουριές και για τα Τέμπη, για να μην ξεχνιόμαστε, με Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννη Χαρούλη, Δημήτρη Μιστακίδη, Δημήτρη Αποστολάκη και Social Waste. We'll be right back.

στην όμορφη πλευρά των πραγμάτων. Υπέροχο αυτό το αγγείο που βρέθηκε στο δυτικό νεκροταφείο της Νεάπολης, αρχαίο Αιγυπτιακό αγγείο, σε τάφο του 275 π.Χ. Και όπως μαρτυρούν, λέει, τα ίχνη της χρήσης του, θα πρέπει να είναι λίγο αρχαιότερο από τον τάφο, έτσι, άρα πάει ακόμη πιο πίσω. Βέβαια, κάθε φορά που βλέπω ευρήματα, το ξέρετε, αδέρφια, εμένα τρέμει το φιλοκάρδι μου, που θα καταλήξουν. Θα τα σπάσουμε κομματάκια να τα πανακολλήσουμε, θα τα παραχώσουμε κάπου που δεν φαίνονται ποτέ κτλ. Κτλ. Εδώ η Δόμνα έχει στείλει υπέροχη φωτογραφία από θάλασσα, με βάρκα την ελπίδα, λέει, παντού και πάντα. Δυστυχώς τα ψηφιδωτά που δεν έχουν στέγαστρο καλύπτονται με άμμο από τις αρχές Νοεμβρίου στα τέλη του Απριλίου να προστατεύονται. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα ρω, Δόμνα μου. Την ίδια ώρα όταν στα αποκαλύπτουν όμως, ισχύει, ξέρετε, σε μένα ως αίσθηση και σε εσάς φαντάζομαι, αυτό που αισθάνομαι και στη φύση. Το θεωρώ ιεροσιλία να βλάψεις έστω και λίγο οτιδήποτε υπάρχει, είτε στη φύση είτε έτσι ως έβριμα, που κάποιος έχει κάνει και κόπο να το παραδίδει στην ομορφιά του, την όποια κουβαλάνε τους αιώνες. Το στέγαστρο είναι μια καλή λύση, λέει η Δόμνα. Ναι, βεβαίως. Εδώ δεν έχουμε ανθρώπους να βρίσκονται ως προσωπικό ασφαλείας, τι να λέμε τώρα. Καλησπέρα Κόκκινο, καλησπέρα Έλσα. Τι ήταν αυτό που βρήκαν στον τάφο, ρωτάει ο Θανάσης. Να, αυτό που σου έλεγα τώρα, αρχαίο Αιγυπτιακό αγγείο, εξαιρετικό. Σε γυναικείο τάφο, έτσι. Στο δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι η Νεάπολη. Πλούσιος γυναικείος τάφος που χρονολογείται γύρω στο 275 π.Χ. Και είναι φτιαγμένο από αιγυπτιακή φαγεντιανή, κονιορτοποιημένος χαλαζίας με γαλάζια ή πρασινοπή αλώδη επίστρωση. Τώρα τα διαβάζω κι εγώ αυτά, έτσι, δεν τα ξέρω τη στοιχεία, αλλά είναι εντυπωσιακότατο, παιδιά, και είναι πάρα πολύ καλά καλοδιατηρημένο, υπέροχο. Καλώς όρισε λοιπόν στην παρέα μας. Λοιπόν, έχει πάει 5 παρα 5. Τι λες, Δόμνα, βλέπω νέο μουσείο του μετρό. Σε περιπτώσεις που υπάρχει στέγαστρο δίπλα και όχι στα ψηφιδωτά, είναι λίγο άκυρη επιλογή. Βλέπε νέο μουσείο του μετρό. Α, ναι, σαφώς. Σαφώς. Καλά. Και ειδικά για μουσείο του μετρό τώρα. Άστο, άστο. Πού θα το πηγαίναμε, πού πήγε, πού δεν πήγε. Εκεί στο Παύλου Μελά το μουσείο να έχει φωτογραφικό και κάποια ευρήματα. Θα ήταν στο Αλκαζάρ, δεν είναι, θα είναι το Μόμους. Από πού να το πιάσεις για το τι μπορεί να γίνει, το τι γίνεται και που καταλήγουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Βρωμάει από παντού, λέει η Δόμνα. Ζέχνη. Συνεχίστε, στέλνετε μηνύματα, βάλτε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για μονές προσκλήσεις. Κλείνω με τραγουδάκι. Σας έλεγα για Δημήτρη Μιστακίδη που θα είναι στην Ιερουσό αύριο. Ας ακούσουμε και τη Σκυτάλη, από ένα πολύ ωραίο δίσκο, έχει παλιώσει βέβαια πλέον, αλλά από τους πιο πρόσφατους του, ας το πούμε έτσι. Μίτσος Μιστακίδης λοιπόν. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα τέμπη, για τις σκουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Προσωρινά εκτός λειτουργίας στέθηκαν οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής, με τους πολίτες να καλούνται σε περίπτωση ανάγκης να επικοινωνούν με το 112. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου, αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που υπήρξε σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν έγινε δεκτή στο σύνολό της και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθυζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ζητήσει νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις σκουριές. Πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό ή Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο, μία μέρα μετά το κίνημα κατά τη εξόριξη χρυσού στις σκουριές, ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό, όπου θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Θα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Αμποφίλιο, Ματούλα Ζαμάνη. Όπως λένε, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με 7 χρόνια καθυστέρηση, η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις για τα αυτονόητα σχετικά με τη διαφάνεια και ενημέρωση των δανειοληπτών. Για φάμπρικα σε βάρος ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, έκανε λόγο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου, μιλώντας στο Κόκκινο για τους πληστηριασμούς. Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατήγγειλε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστήσει την Τουρκία προνομιακό στρατηγικό εταίρο στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανέφερε. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους από αύριο οι αλλοιείς, με τον αποκλεισμό μεγάλων λιμανιών της χώρας να προκρίνεται ως μέτρο μέτρα στήριξη επιπλέον της επιδότησης πετρελαίου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, αγορά ψαριών και θαλασσινών σε όλη τη χώρα έχει στερέψει λόγω της απεργίας, ενώ τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει τις τουρκικές παρενοχλήσεις και συστηκάνεται. Του δείχνεται το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας. Τον ισογραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Να ενταχθεί η βιοτεχνική αρτοπία στο πρόγραμμα επιδότησης του ενεργειακού κόστου, ζητεί η Συντεχνία Αρτοπιών Αθήνα. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η βιοτεχνική αρτοπία αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και της φορολογίας. Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των καρτέλ είναι η μόνη λύση που έχεις για να ζήσεις, σημειώνει. Αύξηση κατά 3,6% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας τον Αύγουστο του 2026. Σύμφωνα με την Ελιστάτ, ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα μαζί με τη σύζυγό του και άλλα άτομα στο πλαίσιο υπόθεσης απάτησε βάρος του ΕΦΚΑ. Όταν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε ότι έχει συμπτώματα κεφαλικού, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στη Γαδά όπου κρατείται και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού όρκου του δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο ψαράτες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη. Ρεβενών από αέρο συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Η τιμή του βαρελιού Brent αυξήθηκε κατά 5% στα 105,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό ενισχύθηκε κατά 5,12% στα 92,80 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζόκα από τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες, αναφέρει στη σχετική ενημέρωση της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το κόκκινο.

0: Είμαστε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 FM και στο διαδίκτυο μέσω του avi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Αχ, η φωνή βγαίνει λίγο, επειδή τώρα λέγαμε εδώ με τη φίλη την Άννα περιφωνής. Βγαίνει λίγο ζόρικα, παιδιά. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί πολύ πολύ, έτσι. Και πάω να καλησπερίσω έτσι με αυτήν την κατάσταση την αγαπημένη μου Χαρούλα Αποστολίδου, τον άνθρωπο που είναι, τι να πρωτοβάλλω τώρα, συγγραφέας, δημιουργός του In Situ μαζί με ολόκληρη ομάδα εκεί στην Κασάνδρου 42, και απλώνεται αυτό το πράγμα με μεγάλη επιτυχία. Καλώς τη Χαρούλα. Χαρούλα, μας ακούς? Πού είναι η Χαρούλα? Θα την ξαναπάρουμε τη Χαρούλα. Μιλάω μόνη μου εγώ. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας εδώ πέρα, και βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε. Μονές προσκλήσεις για τις δύο αίθουσες στο Ολύμπιον. Ολύμπιον ή Παύλο Ζάνας. Να πάτε να δείτε την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, όποια ταινία διαλέξετε εσείς, έτσι, από αυτές που προβάλλονται. Το Prime Time του Oppenheim με το Robert Pattinson στο Olympion, και Αναγέννηση του Big Gun, και στον Παύλο Ζάνα, Digger του Ινιαρίτου, το Νάμα, το ντοκιμαντέρ Νάζα, συγγνώμη για τη Γάζα, και Σιωπηλή Φίλη της Ιλντικο Ινιέντη. Θανάση, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα, μποτιλιάρισμα πάλι. Υπομονή, παρέα με εμάς. Και με τη Χαρούλα, την έχω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την, ναι. Χαιρετούσα εγώ μόνη μου πριν. Σε είχα
1: εγώ
0: χάσει.
1: Εγώ άκουγα, αλλά μάλλον εσείς δεν με ακούγατε.
0: Καλώς την, πώς είσαι, Χαρούλα Αποστολίδου?
1: Νομίζω είμαι και εγώ για βραδινή εκπομπή. Με
0: α, ωραία.
1: Αλλά είμαστε όλοι μαζί.
0: Θα κάνουμε όλοι μαζί μια βραδινή εκπομπή. Θα σπάσει τα μία που λένε. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, In Situ, Χαρούλα μου, συνεχίζεται και αυτή τη σεζόν και απλώνεται, απλώνεται. Θέλω να μας τα πεις όλα. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Λοιπόν, για τρίτη χρονιά συνεχίζουμε, είναι η τρίτη μας χρονιά. Mm-hmm. Και εντάξει, πάμε, πώς το λένε, δυνατά. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει τα εργαστήρια στο χώρο που αφορούν τη μουσική ρεμπέτικη και παραδοσιακή, το θέατρο, την αφήγηση, τη ζωγραφική. Έχει δηλαδή
0: έχει κίνηση. Εκλογές. Μάλιστα. Ο κόσμος πώς πάει? Υπάρχει συμμετοχή?
1: Ναι. Και ξεκινάνε και οι παραστάσεις. Ήδη ξεκίνησε η παιδική που επαναλαμβάνεται από την Άνοιξη. Mm-hmm. Το Μαύρο Θέατρο, Σποράκος και το Ταξίδι της Καρδιάς.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο.
1: Ναι. Και προγραμματισμένο τώρα, εντάξει, αυτή τη βδομάδα είναι και η συμμετοχή μας στο Fringe Festival. Mm-hmm. Που έχει δύο παραγωγές από τη Γερμανία και μία από την Τουρκία. Φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, είστε ένας από τους χώρους που φιλοξενείτε το Fringe Festival, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και έπειτα έχουμε δύο παραστάσεις σε έργα του Θανάση Τριαρίδη. Το ένα είναι το Σωσίβιο, mm-hmm. σε σκηνοθεσία της Μαρίας Γρίβα, και το άλλο είναι το HIV, από εκείνη την απίθανη ομάδα θεατρική από το φοιτητές και φοιτητρίες της νομικής του Απιθήτα, mm-hmm. που είχε παίξει και στο Σοφούλι την Άνοιξη, και τώρα το επαναλαμβάνουμε, και μάλιστα θα είναι και ο ίδιος ο Θανάσης ο Τριαρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Και στις δύο παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μία ακόμα προς τα τέλη του μηνός, της Αφινάς Τσικνιά από τα Γιάννενα. Τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Οι γυναίκες που σιωπούν, οι γυναίκες που τραγουδούν. Ένα έργο αφιερωμένο έτσι στις γυναίκες.
0: Και στο θέμα εμφυλής βίας, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι έτσι ο προγραμματισμός για τον Οκτώβριο. Και αυτό που σκεφτόμουν, ξέρεις, επειδή περίμενα λίγο να συνδεθούμε, είναι τι ωραία που τώρα μπορεί να με θεωρήσετε και έτσι υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά
0: έλα,
1: κάτι γίνεται στην
0: κάνουμε.
1: Πόλη ότι ναι, ανοίγουν χώροι. Έχουν ανοίξει 2-3 καινούργοι σε αυτή τη φάση. Και ας μην ερμηνευθεί ότι τέλος πάντων όσο ο κόσμος νιώθει καλά με την κυβέρνηση, και άρα κάνει βήμα και ανοίγει.
0: Mm-hmm.
1: Κρίνοντας από εμάς, θα πω ότι επειδή ακριβώς δεν νιώθει καλά, καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνει για να μην τρελαθεί.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: έτσι είναι.
1: Κάνει, κάνει βήματα τέτοια για την ομορφιά, για την συνάντηση των ανθρώπων και νομίζω είναι, είναι παρήγορο, ας πούμε.
0: Νομίζω, Χαρούλα, ότι αν δεν υπάρχει συνάντηση των ανθρώπων, ας το πω και χαριτωμένα αυτό του Noah's Better, να βρεθούμε, να τα πούμε, να βάλουμε κάτω όσα μας ενώνουν, να δούμε και ποια μας χωρίζουν. Είναι όλο γόνιμο και υγιές αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε παρακάτω κίνηση,
1: ελπίδα,
0: καμία ως ανθρωπότητα, καμία ελπίδα. Το ότι ανοίγουν χώροι ή διευρύνονται ή έχουν μεράκι, το κυριότερο για μένα, να μην το βάζουμε κάτω και να δημιουργούνται πράγματα που μας φέρνουν κοντά. Εγώ δεν θα το πω απλά έτσι χαρούμενο. Θα το πω το απόλυτο στο CV-ό μας. Παίρνω και τον τίτλο του, του έργου που θα φιλοξενήσετε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Και όταν μιλάμε και για πολιτισμό, από το να βλέπουμε να κλείνουν χώροι, το μόνο που θέλουμε είναι να ανοίγουν. Δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Είναι αυτό που έλεγε και μου έλεγε και ο Τριαρίδης όταν ξεκινούσαμε. Καλά μάνα είσαι εσύ. Λέω γιατί. Άμα έχεις χρήματα, αντί να πάρεις ένα σπίτι στα παιδιά σου, ένα μαγαζί, κάθεσαι και ανοίγεις θέατρα.
0: Ναι, αυτό θα τους αφήσω,
1: ναι. Έτσι, έτσι.
0: Και για πες τώρα και για τον καινούριο χώρο, ακριβώς δίπλα στο in-situ.
1: Ναι, λοιπόν,
0: είναι, έτσι.
1: Ακριβώς πάνω από το in-situ, από την πλευρά του θεάτρου, υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια αποθήκη ξυλουργείο και άδειασε και μπήκαμε λοιπόν εμείς εκεί, γιατί μεταφέραμε κάποια πράγματα από το in-situ εκεί. Ο χώρος ονομάζεται Amon Arte και το λέω για κάποιους δημοσιογράφους που το λένε Amon Arte.
0: Έτσι δεν το είπα και εγώ στην αρχή. Και το έκανα και ποντιακό ή τίποτα.
1: Amon Arte, όπου έχουμε μεταφέρει τις εκδόσεις μας. Γιατί ετοιμάζουμε τώρα το έκτο μας βιβλίο.
0: Α, μπράβο. Και γι' αυτό θα πούμε, ναι.
1: Ναι. Και έχουν μεταφερθεί και τα εργαστήρια της Κατερίνας Φωτιάδου που φτιάχνει κοσμήματα από ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και διάφορα άλλα διακοσμητικά. Και της Γεωργίας της Αργυροφθαλμίδου, το εργαστήριο με τα χειροποίητα σημειωματάρια. Και φυσικά έχουμε και από διάφορες φύλες πράγματα άλλα, πάλι χειροποίητα. Και ο στόχος είναι ότι από μέσα Οκτωβρίου θα γίνονται και κάποιες δράσεις εκεί, κάποιες συναντήσεις. Είτε αυτό θα είναι εργαστήρια χειροποίητων αντικειμένων, είτε θα είναι συναντήσεις συζήτησης, ανταλλαγής προβληματισμού για την πολιτική, για την τέχνη, για διάφορα ζητήματα. Είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 20-25 άτομα σε τέτοιες συνθήκες.
0: Ωραιότατα.
1: Οπότε, ναι, κάπως έτσι
0: ξεκινήσαμε. Η ανάγκη τώρα, κοίτα Χαρούλα, επειδή έχουμε δύο εγχειρήματα που τα ξεκίνησατε σχεδόν παράλληλα. Μιλώ για τις εκδόσεις από τη μια που πέρυσι ξεκίνησαν και την επέκταση αυτού του χώρου, το Amon Arte. Πώς σας γεννήθηκε? Και δεν είναι και εύκολο να παίρνεις ρίσκα τέτοιου είδους, έτσι, και για τις δύο δράσεις.
1: Με τα βιβλία ήταν μια ανάγκη που προέκυψε στην πορεία, γιατί και από εμένα αλλά και από διάφορους φίλους, φίλες που έχουν εκδώσει, βλέπαμε ότι δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος που εκδίδει ένα βιβλίο του να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πουλάει.
0: Βεβαίως,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι έτσι κάτι που θα μείνει για πάντα άγνωστο, ας πούμε, στην ανθρωπότητα. Οπότε οι όροι μας είναι κάπως διαφορετικοί εμάς. Είναι με τέτοιο τρόπο η διαδικασία και η συμφωνία δομημένη, ώστε ο συγγραφέας ελέγχει όλα τα αντίτυπα που έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην αναφέρομαι τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά είναι κάτι λίγο, όχι κάτι, είναι πιο έντιμο απέναντι στον άνθρωπο που θέλει να εκδώσει. Αυτό.
0: Ναι. Και ο πάνω χώρος έτσι όπως άνοιξε, θέλατε απλά να ας το πω, να απελευθερωθεί χώρος και από την κάτω πλευρά του νησίτου.
1: Ναι, από την κάτω, γιατί όλα αυτά μαζί στο χώρο κάτω ήταν λίγο έτσι ζόρικα.
0: Mm-hmm.
1: Αφενός και καθώς μεταφερθήκαμε πάνω και μεταφέραμε και υλικά και εργαστήρια, έχει απελευθερωθεί και ο χώρος που λειτουργεί ως φουαγέ, ας πούμε, κάπως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί παράλληλα να φιλοξενεί και εργαστήρια ζωγραφικής, δηλαδή γίνονται παράλληλες δράσεις στους δύο χώρους κάτω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ περιμένω πώς και πώς, όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι και όσες ακούμε τόση ώρα, να μπουν σε λειτουργία έτσι full όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και να το χαρούμε αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε. Καλά να είμαστε όλοι και όλες, χαρούλα μου.
1: Όλοι. 5η-22
0: mm-hmm.
1: θα βγάλουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε, ας πούμε, εγγένεια.
0: Άντε, αυτό λέμε. Περίμενα να πεις.
1: Ναι, να πιούμε ένα κρασί, να σας δείξουμε λίγο τι κάναμε και τι θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και
0: βεβαίως.
1: Όλες εκεί. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Ωραία. Αντάμα μας αυτή την υπέροχη αυλίτσα που έχει πίσω το νησίτου.
1: Ναι.
0: Ο καιρός να είναι καλός, ελπίζουμε. Ούτως ή άλλως θα το χαρούμε. Και παραγγελιά εγώ ρακί. Δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρούλα, Αποστολίδου. Είμαστε εδώ και αγκαλιά συνεχίζεται. Να καλύψουμε ούτως ή άλλως για τα θεατρικά. Τα έχω κατά νου, θα τα πούμε αναλυτικότερα και όσο νούπο. Και επειδή ξέρω πολύ καλά την αγάπη σου για Θανάση Παπακοσταντίνου, το σκουλαρίκι διάλεξα, αλλά από το Χαρούλι. Δεν μας πειράζει.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Και σε αφήνω με
1: μόνο
0: αυτό.
1: Μόνο η ομορφιά λοιπόν. Έτσι. Και οι παρέες και λίγη ρακή.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Χαρούλα Βασταλίδου. Να είσαι πολύ καλά.

Έτσι, για να χαρούμε και εμείς, να χαρεί και η Χαρούλα, όπως το λέτε που τους αρέσει. Θανάση Παπακοσταντίνου, Μαγιάννη Χαρούλη, βέβαια το σκουλαρίκι, το γνωστό, έτσι. Λοιπόν, καλησπερίζω τη Χριστίνα, καλώς την και την Ζήνα, καλώς τον και τον Ανδρέα. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα, έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμη. Καλησπέρις και στον Κώστα. Και για να μου κάνετε παρέα, εννοείται όπως πάντα, βάζοντας και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να μπείτε συγκλήρωση για μονές προσκλήσεις για τις αίθουσες στο Ολύμπιον, Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας, για να δείτε όποια ταινία εσείς επιλέξετε, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή 12 με 14 Οκτωβρίου, αφού θα πάτε μισή ώρα όσοι και όσες κερδίσετε πριν την προβολή στο ταμείο, με την ταυτότητά σας θα ανταλλάξετε την πρόσκληση, μονή πρόσκληση, με εισιτήριο μηδενικής αξίας. Λοιπόν, in situ, Κασάνδρου 42 και Amon Arte, ολοκένουργιος χώρος ακριβώς δίπλα στο in situ, επί του πεζοδρομίου, γιατί το in situ είναι υπόγειο, έτσι. Τα περιμένουμε πώς και πώς, με πάρα πολλές δράσεις όπως μας είπε η Χαρούλα. Καλά να είμαστε να ανταμώνουμε, και κρατώ βέβαια και το 22 Οκτωβρίου που θα έχει παρτάκι εκεί πέρα, έτσι, για να γνωρίσουμε τους χώρους, να ανταμώσουμε όλοι μαζί και να το χαρούμε.

0: Και φτάσαμε 5:30 περίπου. Ένα κλείσωμα ακόμα ένα τραγούδι και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο με Σοκράτη Μάλαμα και Τζόρτζα Κεφαλά, με παρτενέρ τη Σελήνη, από τα πολύ ωραία κομμάτια που έχει γράψει ο Γιώργος Μίχας Θαρώ. Με αυτό σας αφήνω και προχωράμε.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε 9. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμηλό.

και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε

Ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζοντας δίσκο στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Και μόλις μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρελίτσας μας για σήμερα, οπότε ο χρόνος λίγος, γύρω στις 6 παρα 10 όπως κάθε απόγευμα θα κάνω την κλήρωση, δεν φεύγει κανείς και καμία, θα περιμένω okay, ότι ακούσα το ονοματάκι, τα ξέρετε πλέον έτσι. Απλά τα λέω για κάποιον κάποια που τυχόν τα ξεχνάει. Α, βλέπω εδώ μπροστά μου ωραία έκθεση που υπάρχει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τι απέγιναν οι αρχαιότητες του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην κατοχή. Νέα έκθεση λοιπόν φωτίζει την κατάσχεση του 44 και τις δύσκολες ελληνογερμανικές σχέσεις στον χώρο της αρχαιολογίας. Κοιτάξτε τώρα, αυτό έρχεται και δένει λίγο με αυτά τα κοιμήλια που ανταλλάξαμε και χαρήκαμε, όπως το παρουσιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού πριν λίγες μέρες, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αγαπημένη Γιώργο, καλώς όρισες. Τώρα εισήλθα, λέει, τις αιθούσεις. Γιατί καθυστερεί στον τελευταίο καιρό και δεν έχω εγώ αυτό το βελουδόφωνη που με προσφωνείς κάθε μέρα από την ώρα που ξεκινάω? Κάτι δεν πάει καλά. Είσαι σε τσίπουρα, παραδέξου το. Και δεν είμαι εγώ εκεί, έτσι? Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί.

Λοιπόν, αύριο που έρχεται Παρασκευή, να σας πάω μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Λέσχη Ανάγνωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο ξεκινάει τις δράσεις της και έχει καλεσμένο τον Κώστα Ακρίβο. Ωραίο συγγραφέα. Εμένα μου αρέσει πολύ η γραφή του. Τα έχουμε πει πολλές φορές στην Ομπρέλα με τον Κώστα Ακρίβο. Και μάλιστα για αυτά τα τρία βιβλία για τα οποία θα μιλήσει. Όνομα Πατρός Δούναβης. Πότε Διάβολος, Πότε Άγγελος. Και Ποιος Θυμάται τον Αλφόνς. Και τα τρία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχουμε κάνει συζήτηση και για τα τρία κάτω από την Ομπρέλα με τον κύριο Ακρίβο. Γελάω με τον Γιώργο που γράφει βεβαίως και ήπια, αλλά γενώσιμα δυστυχώς, όχι η αματικό λιβαδί Ολύμπου. Εμά, τι να σε κάνω. Συνεχίζω εγώ με τις εκδηλώσεις και πάω ξανά σε βιβλίο και αυτή τη φορά στο βιβλιοπωλείο Σεξπυρικών εκεί στην Πατριάρχου Ιωακήμ 8 αύριο στις 7.30 παρουσιάζεται το βιβλίο της Ελεάνας Γιάκου «Εξομήτριο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σεξπυρικών και θα το παρουσιάσουν η Μαρία Πατακιά, ο Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Γιώργος Αλισάνογλου που είναι επικεφαλής και του ομότιτλου βιβλιοπωλείου και εκδοτικού οίκου. Έχουμε πρεμιέρα αύριο για δεύτερη χρονιά βέβαια στη Μονή Λαζαριστών στη μεγάλη σκηνή Σοκράτης Καραντινός του έργου Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας όσοι κερδίσατε. Σκηνοθετεί ο Λευτέρης Γιοβανίδης και ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδίεται τον Ζορμπά. Νομίζω ότι του ταιριάζει, τι λέτε? Και συνεχίζεται στο θέατρο Τάφι 7 μέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός της Κάρολ Φρεσέτ σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου, Μαρίνας Κωνσταντινίδου και στο Radio City πριγκίπισσα τον Αγίο 40 του Χάρη Ρώμα σε δική του σκηνοθεσία και ερμηνεία. Εν τω μεταξύ αύριο στο Σινέα Απόλλων στη Σαρανταπόρου, το οποίο συνεχίζει ακάθεκτα, δεν είναι το μόνο θερινό, αλλά εδώ επειδή έχει τα αφιερώματα, παιδιά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό, το αφιέρωμα αυτό στον Ακίρα Κουροσάουα, κάτι έχει γίνει. Αύριο έχει ξανά ταινία, έχει το Καγκεμούσα, η σκιά του πολεμιστή. Έβλεπα την προχθεσινή προβολή. Φύσκα το σινεμά για ακόμη μια φορά, δεν έχει θέσεις για Κουροσάουα έτσι. Και δεν είναι μεγάλης ηλικίας μόνο οι θεατές. Είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει, εξαιρετικό και... Το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, το συζητούσα πρόσφατα και με φίλους. Είναι απίθανο, παιδιά, η κίνηση που γίνεται και πάει από στόμα σε στόμα. Δεν είναι ότι υπάρχουν μεγάλες αφίσες ή δεν ξέρω τι. Και τα social βεβαίως παίζουν το ρόλο τους. Αλλά υπέροχο, απλά υπέροχο που συμβαίνει. Καλώς τον Στέφανο από την Καλαμαριά. Στέφανε, σοβαρά τώρα μου το ρωτάς αυτό ή κάνεις χιουμορ? Αν υπάρχει ταυτότητα παλαιού τύπου ή καινούρια, αν ισχύει, ταυτότητα, Στέφανε. Δεν θα κοιτάξει ο άλλος αν είναι καινούρια ή παλιά. Να αναγράφονται τα στοιχεία σου. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε Black Pumas, το Black Moon Rising και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Καλησπέρες στον Αντώνη, χαίρετε. Σας έλεγα για τις εκδηλώσεις, σας έλεγα ότι έχετε λίγο χρόνο. Ναι, και ακούσαμε και Black Mouth μας που νομίζω ότι τους αγαπάτε. Εδώ ο φίλος ο Κυριάκος λέει τους αγαπάει ιδιαίτερος, και εγώ γι' αυτό τους διαλέγω. Έτσι που λέτε, σας έλεγα για το αφιέρωμα στον Κουροσάο, χαμός. Και να πω ότι υπάρχει ακόμα μία προβολή. Είναι η αυριανή, το Καντεμούσα, και μετά 14 Οκτωβρίου τώρα Σωμών, το περίφημο. Και έτσι κάπως ολοκληρώνεται αυτό το αφιέρωμα, το οποίο υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε την περίοδο της ΔΕΘ, που είχε ως θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Επίσης, όσοι θελήσετε να πάτε αύριο στη μικρή σκηνή, αύριο 9 του μήνα, για να δείτε τους Polkar, δεν θα μπορέσετε, αν δεν έχετε βγάλει ήδη εισιτήριο και δεν έχετε κάνει κράτηση. Παιδιά, είναι sold out εδώ και πολλές μέρες. Έχουν τελειώσει όλα τα εισιτήρια, εκτός και αν υπάρξει κάποια ακύρωση. Οπότε θα το δείτε έτσι. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, και ως μουσικός και ως ηθοποιός, καταφέρνει πάντα να γεμίζει τα πάντα. Έχει μια ενέργεια απίστευτη. Ας πω για ακόμη μια φορά ότι θα επιστρέψει μέσα στο Νοέμβρη. Νομίζω 6 Νοεμβρίου έρχεται στο Θέατρο Αυλαία ξανά με το 1984. Διασκευή, σκηνοθεσία, ερμηνεία του Γιώργου Παπαγεωργίου στο πολύ γνωστό έργο του Orwell. Και είναι μια παραστασάρα. Μην τη χάσετε όσοι δεν την έχετε δει. Σκληρό έργο, πολύ. Δυστοπικό κάποτε, σήμερα δεν ξέρω αν είναι δυστοπικό, δυστυχώς. Παιδιά, όλο αυτό που περιέγραφε ο Orwell, εξαιρετική απόδοση σκηνικά, σκηνογραφικά και ερμηνευτικά του Γιώργου Παπαγεωργίου, οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ακόμη και αν είναι βαρύ έργο, έτσι, το λέω πολύ σχηματικά, μην το χάσετε και ξαναδείτε το όσοι θέλετε, αξίζει. Επίσης θα έλεγα να μην χάσετε στο Soul SKG αύριο Norman Baker με το τρίο του σε blues και rock notes. Εξαιρετικό όνομα. Από τα ονόματα που έρχονται στην πόλη και πολλές φορές λες αλήθεια, υπάρχει κοινό. Εγώ πάντα θα πιστεύω ότι υπάρχει κοινό για όλα και για τους πάντες. Το θέμα είναι να ακούγεται κιόλας. Λοιπόν, στο Soul SKG, στην περιοχή των Σφαγείων αύριο. Για όσους και όσες δεν πάτε κιόλας προς Χαλκιδική, Ερισσό. Ξαναλέω ότι είναι αύριο στις 6 η συναυλία και για τα Τέμπη και για τις Σκουριές με πολύ πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Το Σάββατο τώρα για πείτε μου, εγώ να πάω ή να μην πάω επιτάει. Σας έχω ξαναβάλει τέτοια διλήμματα έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μερδόνη. Το ξαναβάζω. Να πάω ή να μην πάω στο Αλκαζάρ που θα κάνει την απόδοση του έργου στους πολίτες. Μέχρι να απαντήσετε, πάμε σε Μάικλ Κιανούγκα, το One More Night.

Μάικλ και Άνογκα, αγαπημένος λοιπόν. Τι λες εδώ, Φρόσο, ε? Όχι, δεν θα τη χαρίσω, λέει, την παρουσία μου και το χρόνο μου για την υπουργό που ρωτούσα πριν αν είναι να πάω ή να μην πάω το Σάββατο. Ναι, η αλήθεια είναι το σκέφτομαι από τη μια. Απ' την άλλη, παιδιά, πέρα από το χαριτωμένο τώρα ή έτσι όπως το τοποθετώ πράγμα του ζητήματος, αξίζει να περάσουμε από το Χαμζά Μπεϊ, όπως λέγεται το Αλκαζάρ, για να δούμε πώς διαμορφώθηκε, πώς αποδίδεται, όπως και από τα Λουτρά Παράδεισος, έτσι, εδώ επί της Εγνατίας. Είναι χώροι οι οποίοι για χρόνια γινόταν η συντήρηση, καλά το Αλκαζάρ δεν το συζητώ, αυτές οι λαμαρίνες, πόσα χρόνια, έχω χάσει και τον Μπούσουλα πόσο ήταν εκεί, σχεδόν από την πολιτιστική πρωτεύουσα και μετά, πιο πριν, θα σας γελάσω, αλλά είναι σπουδαία μνημεία. Όταν γίνεται ωραία δουλειά μέσα, χίλια μπράβο, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα πως στο πέρασμα του χρόνου τα διαχειρίζονται, τα αξιοποιούν, είναι ανοιχτά με προσωπικό και δεν έρχεται κάποιος να το δει ή κάποιος πολίτης πόλης να πάει να το δει και το βρίσκει κλειστό. Αυτά είναι που καίνε. Ευχαριστώ για τη συμβουλή πάντως, Φρόσο. Ναι, θα το σκεφτώ. Μήπως δεν πάω τελικά. Ξέρετε, διαστροφή του επαγγέλματος τώρα είναι πιο πολύ αυτή. Δεν είναι ότι δεν και καλά πρέπει να είσαι εκεί. Είναι πολύ ωραία εκδήλωση αυτή που υπάρχει και το απόγευμα του Σαββάτου, 6 ώρα, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι. Φίλος Αριστοτέλης Χαϊτίδης, γιατί φίλος είναι εδώ και τόσα χρόνια, που ζει στο Βερολίνο, ένας απίστευτος κόντρα τενόρος, επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του φύλακα της Αλικής μαζί με την παρέα του, με τη Γλυκερία Ροηλίδη τη Σοπράνου και τον Αντώνη Ασπρίδη στο πιάνο, σε μια συναυλία μπαρόκ by the sea. Είσοδος ελεύθερη βεβαίως. Ξέρω αν θα γίνει στον εξωτερικό χώρο, αλλά είτε έξω είτε μέσα στο σπιτάκι θα το απολαύσετε όσοι και όσες βρεθείτε εκεί.

Και να επιστρέψω λίγο στο Σινέ Απόλλων, που είπαμε ότι έχει τις ταινίες του Κουρουσάο, δεν είναι οι μόνες. Το Σάββατο έχουμε και βραδιές Cine Dog, αυτή η ομάδα που φέρνει επίσης πολύ ωραίες επιλογές. Και αυτό το Σάββατο θα έχει στις 9.30 προβολή της ταινίας Ghost Dog, The Way of the Samurai, Jim Jarmusch. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, θαρώ. Ταινία του 1999. Θα γίνει και παρουσίαση ενός βιβλίου από την ομάδα Cine Dogs, 2-1. Κρατήστε το κι αυτό για βράδυ Σαββάτου. Και έχουμε και στο Ηλεκτρον, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 13, στη Ροτόντα, Μωρικόνε. Βραδιά αφιέρωμα στο Μωρικόνε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ένιο Μωρικόνε Ελλάδος. Θα γίνει και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιδιοφυΐα, ο άνθρωπος, ο πατέρας», που έχει γράψει ο γιος του μαέστρου, ο Μάρκο Μωρικόνε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Και θα μιλήσουν γι' αυτό ο Θανάσης Μπιλιλής, η Μάνη Χατζημουνουήλ, ο Κωνσταντίνος Παπακώστας. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ήχοι του Μωρικόνε από DJ, βέβαια, τον DJ Pale Penguin. Όλα αυτά στο Ηλεκτρον, έτσι, πλατεία Αγίου Γεωργίου 13, Ρωτώντα. Ένα πολύχρωμο τοπίο γενικώς, αδέρφια, πολύχρωμο. Λοιπόν, εδώ έχω και την αντίθετη άποψη από αυτό που μου είπε η Φρόσο, να μην πάω. Η ιδέα Κατερίνα μου λέει, και βέβαια να πας. Η διεισόμαση, τι παραδίδεται μετά από τόσο χρόνια. Απλά ο χειροκροτητής. Φυσικά και ποτέ χειροκροτητής, με την έννοια αν δεν δεις κάτι εντυπωσιακό και σπουδαίο, έτσι. Αλλά όχι τώρα στην Υπουργό, αυτά είναι και τα θεσμικά της υπόθεσης. Αλλά το τι παραδίδεται μετά από τόσα χρόνια, θα πάω να το δω ούτως ή άλλως, Κατερίνα μου, η διεισόμαση. Τη μέρα των εγγενείων να ξέρετε ότι πάντα είναι όλα λαμπερά και υπέροχα και άσπυλα. Το μετά έλα να δεις τι γίνεται. Μην το ξεχνάτε, την περίοδο της ΔΕΘΗ υπουργός βρέθηκε εδώ, άνοιξε το μνημείο, είπε κοιτάξτε τι ωραίο, φύγανε σκαλοσιές, την επομένη ξαναμπήκαν. Δεν μας είχε ενημερώσει για κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε κουβέντα περί επιπλέον εργασιών που οφείλουν και πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, πάμε σε κλήρωση για να δω. Είστε όλοι καλώς εδώ. Δώσ' μου, Δημήτρη μου, 5 νούμερα από το 1 ως το 15. Να δούμε ποιοι και ποιες θα πάνε Ολύμπιον ή Παύλο Ζάνα, που διαλέξει ο καθένας την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Για πες. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γιώργος Μπρατάνης, Κατερίνα Τσιακάλη, Σπύρος Παμπουκίδης, Ζήνα Λεύκου και Χριστίνα Αρπουδή. Γιώργος Μπρατάνης, Κατερίνα Τσιακάλη, Σπύρος Παμπουκίδης, Ζήνα Λεύκου, Χριστίνα Αρπουδή. Για να δω τα ok, ότι ακούσε το όνομα να έρχονται. Και υπενθυμίζω ότι μπορείτε να πάτε Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη την ερχόμενη εβδομάδα σε όποια ταινία εσείς διαλέξετε, όποια ώρα, μισή ώρα πριν την προβολή, θα πάτε στο ταμείο που είναι εκεί στο Ολύμπιον και θα ανταλλάξετε, θα πείτε το ονοματάκι σας, μόνη πρόσκληση με την ταυτότητά σας και θα ανταλλάξετε την πρόσκληση με εισιτήριο μηδενικής αξίας. Θα σας το δώσω τα κορίτσια δηλαδή εκεί. Εννοείται ότι περιμένω πάντα εντυπώσεις από όσα και βλέπετε και ακούτε με οι χωριζικές μας προσκλήσεις. Ξαναλέω, Χριστίνα Αρπουδή, Ζήνα Λεύκου, Σπύρος Παμπουκίδης, Κατερίνα Τσιακάλη, Γιώργος Μπρατάνης, οι νικητές. Υπέροχοι και υπέροχες, εδώ, συντονισμένοι, στο κοκκινάκι. Λοιπόν, φτάσαμε προς το τέλος. Κλείνω, Δημήτρη, σιγά σιγά ή όχι ακόμη? Πριν κλείσω να πω για τη μνήμη, τη σπουδαία μνήμη, να μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής. Φυσικά από το τρίτο στεφάνι τον ξέρουμε οι περισσότεροι. Ιδιόρυθμη προσωπικότητα, ιδιαίτερη,
και με άδοξο γρήγορο τέλος. Και σαν σήμερα έφυγε το 2017 στα 89 της χρόνια η σπουδαία Λούλα Αναγνωστάκη. Αυτή και δεν ήταν ιδιαίτερη, και δεν μας άφησε πίσω. Σπουδαία, σπουδαία κείμενα. Πώς το λέμε, τέλος εποχής? Πολλές φορές έχει έρθει ένα τέλος εποχής με ανθρώπους που φεύγουν τέτοιου μεγέθους. Λοιπόν, σας αφήνω με Soul το Wildfires και να πω και ένα ευχαριστώ στην Άννα εδώ, την αγαπημένη που ήταν παρεούλα μου όλη αυτή την ώρα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές, για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Λειτουργούν ξανά κανονικά οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100-166 και 199 μετά το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε δυσχέρεια στην επικοινωνία των πολιτών με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες του κόκκινου σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Σφοδρά πείρα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για το μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕ στον Λάτσι, έγινε καρτέλ Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές πριν κόψει την κορδέλα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου, καλεί τον Πρωθυπουργό, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγένειων του μεταλλίου από τον Κυριακό Μητσοτάκη, αύριο το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, που θα συναντηθεί με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων των ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σχέδιο νόμου για τη λειτουργία funds και servicers, που δεν αντιμετωπίζει ωστόσο το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται από αύριο Παρασκευή αλληλείς στο τραπέζιο αποκλεισμός μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση, είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας, είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας, είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις και εσείς τι κάνετε, του δείχνετε το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας. Τον ισογραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών. Στο νοσοκομείο γεννηματάς λόγω αδιαθεσίας διακομίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κρατούνταν στη Γαδά μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει, δήλωσε η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να αθωώσει τους δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ, αφού οι Σαουδαραβικές αρχές δήλωσαν ότι αναχέτησαν δύο πυράβλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες στην Ιεμένη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και αμεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης, εκπομπή Globalista, εδώ συνδεδεμένος με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη απέναντι στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, πάντε πάνω αριστερά στην οθόνη, ακούτε ζωντανά κόκκινο, επιλέγετε Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Υπάρχει και το κατευθείαν link της εκπομπής από το live24.gr, πάτε στη Θεσσαλονίκη και διαλέγετε στο κόκκινο. Εμείς να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μια καινούρια κυκλοφορία από έναν αγαπημένο μπασίστα και τραγουδοποιό, ο οποίος έχει και πολύ ωραία φωνή. Μας ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, τι πρόσφατα, έχουν περάσει λίγες μήνες, με τον κουβανό Αλφρέντο Ροντρίγκες. Μιλάμε για τον σπουδαίο Καμερουνέζο Ρίτσαρντ Μπόνα, ο οποίος έχει καινούριο κομμάτι.

Ντούνια 2, υπέροχος μπασίστας και γλυκύτατος τραγουδοποιός με την παιχνιδιάρικη φωνή ο Ρίτσαρντ Μπόνα, που έχει έρθει επανειλημμένα μέσα στα χρόνια στην Αθήνα μόνο νομίζω. Και τώρα πάμε σε άλλη μια πρόσφατη κυκλοφορία από τους Jemba Groove, που τα τελευταία χρόνια έτσι μας εφοδιάζουν με καλό αφρικάνικο υλικό. Η μπάντα που στήθηκε στο Βερολίνο το 2020, ουσιαστικά ντουέτο είναι με τον Yannick Nolting, τον μπασίστα και παραγωγό, και τον περκασιονίστα και βοκαλίστα, τον Γκανέζο, τον Eric Owusu, ο οποίος έχει σπουδαία θητεία σε μεγάλα ονόματα όπως ο Pat Thomas και ο πρόσφατα κλοιπόν ο Ebo Taylor. Εδώ έχουμε guest από την Νιγηρία, ο Tim Lire και οι Cavemen. Είναι καινούργιο το EP στην Agogo Records. Jemba Groove λοιπόν, Be a Lover, με Tim Lire και τους Cavemen.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Τζέμπα Γκρούβ από το Βερολίνο, ένας Γερμανός, ένας Γκανέζος που κάλεσαν και έναν Νιγηριανό, τον Τιμ Λίρε, και ένα σχήμα Νιγηριανό, του Σκέιβμεν. Και πάμε στον Κογκολέζο, ένα πρωτοπόρο γενικά πάνω σε πειραματισμούς αφρικάνικης μουσικής με άλλα ιδιώματα, τον κιμπορντίστα και πιανίστα και κιθαρίστα ολίγων, τον Ρέι Λέμα, στα 80 του χρόνια, ο οποίος επέστρεψε με πολύ καλό δίσκο, με το Ensemble Partage, το Passion Congo, και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Salsa Gombo.

σημαντικό κεφάλαιο για την δυτικοαφρικανική μουσική, την κογκολέζικη και όχι μόνο, ο Ρέι Λέμα, ο οποίος ζει από το 1982 στο Παρίσι, στα 80 του χρόνια σήμερα, πιανίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και εθνοπειραματιστής. Στον καινούριο του δίσκο ακούμε μια κλασικίζουσα δυτικοαφρικάνικη μουσική. Passion Congo δίσκος, Ρέι Λέμα και το Ensemble Partage. Ακούσαμε το κομμάτι Salsa Gombo. Και επιστρέφουμε σε νιγηριανούς ήχους με τον Αζούκα Μουέτα, ο οποίος παίζει το νιγηριανό ιδίωμα της μουσικής High Life, το οποίο είναι περισσότερο γκανέζικο ιδίωμα, και έβγαλε έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο πρόσφατα. Είναι από την Ασάμπα στο Δέλτα του Νίγηρα και παίζει το ιδίωμα Εκόμπε, τον Ανιώμα. High Life μουσική, τον Ανιώμα, μουσική Εκόμπε λοιπόν. Ο δίσκος λέγεται Κενετσούκου, Αζούκα Μοέτα and his Ανιώμα Brothers Band. Δώσε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια

0: Η ταινία έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: There is a reason for everything on the sun. And anything that happens, it happens for a reason.
1: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista με τον τραγουδοποιό τον Μονρόβια, ο οποίος γεννήθηκε στην Μονρόβια της Λιβερίας, με το όνομα το κανονικό να είναι το Τζαντζάι Λόουε ή Τζαντζέι Λόου, δεν ξέρω πώς το προφέρει. Τον απασχολεί η ρίζα του, όπως λέει και το ομότιτλο κομμάτι στον καινούριο του δίσκο Bloodline. Ψάχνει την γραμμή του αίματος, την γενεαλογική του ρίζα. Ταλαντούχος τραγουδοποιός, τον έχουν χαρακτηρίσει αφροαπαλαχιανό, μια και ύστερα από την αρχική ζωή της οικογένειάς του ως μετανάστες στη Φλόριντα, μετά στη Μοντάνα, μετά πήγαν στις Μπαχάμες και κατέληξαν στην Τσατανούγκα του Τένεσι, όπου εκεί γνώρισε και την αμερικάνικη folk μουσική και τραπάντρεψε όλα αυτά στις ρίζες του και παίζει την κιθάρα, το γιουκαλίλι, αλλά και άλλα όργανα. Χαρισματικός λοιπόν ο Μονρόβια. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας να ακούσουμε το νέο απόκτημα στο ρόστερ της εξαιρετικής εταιρείας Gondwana, του τρομπετίστα Μάθιου Χόλσολ, που κάποτε μας είχε έρθει και στο ξεκίνημα του Duende, που δεν υπάρχει πια στην Καλαποθάκη. Από το Μάντσεστερ με ρίζα στην Γκάνα, ο κιθαρίστας και συνθέτης ο Rory Green. Moments Brighter Than the Sun, το νέο όνομα της Gondwana Records.

Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Moments Brighter Than The Sun, το ομότιτλο κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο στην Gondwana Records του Rory Green, του κιθαρίστα και συνθέτη, που θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου από το Manchester με ρίζες στην Γκάνα. Και βέβαια η Gondwana Records που διανέμεται εδώ από την Αλφα και Νη του φίλου Νίκου Βοζίκη, εξαιρετικό label, με αυτό που λέμε label identity. Έχει έναν ήχο που περιτυλίγει όλους τους καλλιτέχνες, κάποια κοινά σημεία και ιδιαίτερες ατμόσφαιρες. Τα λέγαμε και με τον Θωμά Μελετέα προχθές για αυτό τον ήχο. Λοιπόν, μένουμε στην Gondwana Records, πάμε σε έναν δίσκο τον οποίο είναι λίγο προγενέστερος, ο οποίος είναι λίγο προγενέστερος, η 16μελής μπάντα από το Leeds της Βόρειας Αγγλίας, η Ancient Infinity Orchestra, ο νέος δίσκος, πρέπει να είναι ο τρίτος κατά σειρά στην Gondwana. Λέγεται It's Always About Liberation. Θα ακούσουμε το κομμάτι Mountain. Του σχήματος μπροστάρης είναι ο κοντραμπασίστας και συνθέτης ο Όιζι Μόιζι. Πάμε λοιπόν, Ancient Infinity Orchestra από το Leeds της Βόρειας Αγγλίας.

Mountain, λοιπόν, από τον τελευταίο δίσκο της 16 μελούς μπάντας από το Leeds της Βόρειας Αγγλίας, με το υπέροχο όνομα αυτή η μπάντα, Ancient Infinity Orchestra. Μένουμε στην Γκοντουάνα, πάμε σε άλλη καινούργια κυκλοφορία, το δίσκο Eternal Spring. Έχουμε ακούσει το ομότιτλο κομμάτι. Μιλάμε τώρα για τον Jack Willy, γράφεται με W-Y-2-L-I-E, σαξοφωνίστας, φλαουτίστας, συνθέτης και συνιδρυτής του πολυβραβευμένου σχήματος Πόρτικο Quartet, που παλιότερα μας είχε έρθει και στην Θεσσαλονίκη στο WE, μια μπάντα πρωτοπόρα για τον νέο jazz ήχο της Βρετανίας. Ένας δίσκος με καλεσμένους και από τους Πόρτικο Quartet, ο drummer Duncan Bellamy, ο μπασίστας Milo Fitzpatrick, η Πολωνέζα πιανίστα Χάνια Ράνι, που έχει βγάλει δίσκους στην Γκοντουάνα, στο τσέλο Ντομπράβα Τσόχερ, που έχει συνεργαστεί με την Χάνια Ράνι, και η Λότε Μπέτς Ντίαν, μέτσο σοπράνο. Όλα αυτά σε έναν εξαιρετικό δίσκο που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου. Juniper, λοιπόν, από το Eternal Spring του Jack Willy, τον Portico Quartet.

πρωτοπόρος για την σύγχρονη αγγλική jazz, για αυτό το νέο ήχο που δεν είναι πια νέος, ο Jack Willis, σαξοφωνίστας, φλαουτίστας και συνθέτης των Portico Quartet, νέος δίσκος στην Gondwana Records του Matthew Halsall, Eternal Spring, ακούσαμε το Juniper. Και τώρα πάμε να αναφέρουμε ένα ευχάριστο νέο συναυλιακό, 1 Φεβρουαρίου στο Βασιλικό Θέατρο. Θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχει παίξει στην Ελλάδα και αν θα συνοδευτεί εμφάνιση αυτή με νότιες εμφανίσεις ή εμφάνιση στην Αθήνα. Ο Αντρέα Βάντσο από την Μπολόνια, συνθέτης νεοκλασικής μουσικής, με επιρροές από ambient, μινιμαλισμό κλπ. Ήχη που είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στο ευρύ, θα έλεγα, ελληνικό κοινό. Και έχουν ανοίξει το δρόμο μεγάλα ονόματα στο παρελθόν βεβαίως. Ακούμε τον Αντρέα Βάντσο στο Soulmate, ο πιανίστας από την Μπολόνια, 1 Φεβρουαρίου στο Βασιλικό Θέατρο.

Ιταλός πιανίστας από την Μπολόνια, διεθνώς ανερχόμενος, Ανδρέα Βάντσο, 1 Φεβρουαρίου στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε βεβαίως με τον τεράστιο Λουντοβίκο Εϊνάουντι από το Summer Portraits με τις παιδικές του καλοκαιρινές αναμνήσεις, To Be Sun.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, όπως είπε. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όλες τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποίηση ζητούσαν το αυτονόητο, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕΣ. Τον Λάτσι έγινε καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, και ζητά απαντήσεις για αλλίωση των μετρήσεων για την οποία ήδη διεξάγεται έρευνα. Στη σκιά των εγγενείων του μεταλλείου από τον Κυριακό Μητσοτάκη, αύριο το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές ετοιμάζει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Ιερισσό, που θα συναντηθεί και με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στα Τέμπη. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των ειδικών εμπειρογνωμών και για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, χωρίς να μάθουμε τις αιτίες για τις ζημιές, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατήγγειλε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστήσει την Τουρκία προνομιακό στρατηγικό εταίρο στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανέφερε. Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προσανατολίζονται από αύριο οι αλλοί στο τραπέζι ο αποκλεισμός των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις. Και εσείς τι κάνετε, του δείχνετε το δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Να ενταχθεί η βιοτεχνική αρτοποιία στο πρόγραμμα επιδότηση του ενεργειακού κόστου, ζητεί η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας. Μην ψάχνει το πορτοφόλι και την τσέπη σου, η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πάρει τα λεφτά, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή και τα στοιχεία της Ελστάτ για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών. Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μικτόρου Κοτού Δικαστηρίου Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Στις 14 Ιουνίου του 2020 η πλευρά των κατηγορουμένων δεν είχε να αντιπαρατάξει τίποτα απέναντι στα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στο δικαστήριο και σε όσα είπαν οι μάρτυρες κατηγορίας για τα χτυπήματα που δέχτηκε ο Βασίλειος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών έκτακτης ανάγκης 100, 166 και 199. Σύμφωνα με πληροφορίες του κόκκινου, υπήρξε δυσλειτουργία σε πλατφόρμα software του παρόχου τηλεφωνίας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31, στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τροπική καταιγίδα Ισαΐας που σχηματίστηκε χθες στον κόλπο του Μεξικού ενισχύθηκε και μετατράπηκε σήμερα στον πρώτο κυκλώνα της φετινής χρονιάς στον Ατλαντικό και κατευθύνεται βόρεια. Σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων, ο κυκλώνας συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν 130 χιλιόμετρα την ώρα και βρίσκεται σε απόσταση 280 χιλιόμετρων βόρεια των ακτών του Γιουκατάν στο Μεξικό και 620 χιλιόμετρα νότια του Δέλτα του Μισισίπι στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ολόφρεσκος Βινίτσιο Καποσέλα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Old Trail Bosco, πέρα από το δάσος.
4: Dorme il bosco e dal mare soffia un vento.

Λοιπόν, ο πολύ αγαπητός και στο ελληνικό κοινό και με τις ελληνικές συνεργασίες, ο Βινίτσιο Καποσέλα, επέστρεψε με καινούριο κομμάτι «Oltre il Bosco», σημερινή κυκλοφορία το κομμάτι αυτό. Ο επερχόμενος δίσκος που θα βγει και σε περιορισμένα αντίτυπα σε διπλό άσπρο βινίλιο έχει τον ιδιαίτερο τίτλο «Milkwood Bar». Τον απολαύσαμε και το καλοκαίρι εδώ στην ταράτσα του Soul και οι φίλοι μας στην Αθήνα στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Εδώ πάντα παρεούλα με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην εκπομπή Globalista, στο καθιερωμένο μας ραντεβού 6 με 8 και από αυτό το Σαββατοκύριακο τα μεσάνυχτα θα παίζουν δύο φουλ εκπομπές και από τα ραδιοκύματα της Αθήνας και με συναυλιακή επικαιρότητα αθηναϊκή ενίοτε και με τις δισκοπαρουσιάσεις που κάνουμε επιλεγμένες Σάββατο και Κυριακή και από τους 105 και 5 στο κόκκινο μεσάνυχτα με δύο. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο συναυλιακό νέο. Ένας σπουδαίος μαντολινίστας, ο Ισραηλινός Αβία Βιτάλ, λίγες μέρες πριν συμπληρώσει στις 19 Οκτωβρίου τα 48 του χρόνια, εμφανίζεται στα πλαίσια των Δημητρίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα project που λέγεται Ιτάλια και θα συνεργαστεί και με μέλη της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Και από την Ιταλία η σπουδαία Αλέσια Τόντο, η τραγουδίστρια των Καντσονιέρε, Γκρεκάνικο, Σαλεντίνο. Θα υπάρχουν και παραδοσιακά της κάτω Ιταλίας στο ρεπερτόριο, ακόμα και το ελληνικό Ράικο και κονσέρτο για Μαντελίνο του Εμμανουέλε Μπαρμπέρα, ένα ποικίλο ρεπερτόριο. Όπως είπαμε 13 του μηνός την Τρίτη στο λιμάνι ο Αβιτάλ από τους κορυφαίους μαντολινίστες στον κόσμο παρουσιάζει το project Between Worlds. Ιταλία λοιπόν με την Αλέσια Τόντο, πάμε σε ζωντανή ηχογράφηση που κυκλοφόρησε και από την Deutsche Grammophon, Ταραντέλα Di Sanicandro.

ζωντανά από την Πιέρ Μπουλέ Ζάλ στο Βερολίνο το 2023, ο Ισραηλινός μαντολινίστας Αβία Βιτάλ, από τους κορυφαίους του οργάνου στον κόσμο που παίζει μπαρόκ μουσική αλλά και μουσικές του κόσμου, το project του Between Worlds Ιταλία με την Αλέσια Τόντο, Ταραντέλα, τη Σανικάντρο. Υπάρχει και η full συναυλία στο streaming service της Deutsche Grammophon. Λοιπόν, ο Αβί Αβιτάλ θα κλείσει τα 48 του χρόνια στις 19 Οκτωβρίου από την Μπερ Σέβα εκεί στην έρημο Νεγκεύ στο νότιο Ισραήλ. Με σπουδές στην Ιταλία ασχολήθηκε πολύ, στην Πάντουα ασχολήθηκε πολύ με την Ιταλική μουσική και διασκεύασε έργα για βιολί, τοποθετώντας, αντικαθιστώντας το βιολί με το δικό του μαντολίνο. Όπως είπαμε, στα πλαίσια των Δημητρίων, 13 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, με μέλη της κρατικής ορχήστρας, μέλη από το σχήμα του και με την τραγουδίστρια που ακούσαμε, την εξαίρετη Αλέσια Τόντο, του θρυλικού σχήματος Κανσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο. Κρατάμε την Αλέσια, την ακούμε σε ένα κομμάτι από το δικό της ρεπερτόριο, έχει κάνει προσωπικό δίσκο, Πατσέντζα, υπομονή. Η εξαίρετη Αλέσια Τόντο, την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη.

Αλέσια Τόντο, η ερμηνεύτρια των Κανσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο της θρυλικής οικογενειακής μπάντας που έκλεισε 50 χρόνια και πλέον και τα γιόρτασε με επαιτειακό δίσκο, ένα κομμάτι από την προσωπική της καριέρα, Πατσέντσα, υπομονή. Θα βρίσκεται λοιπόν με τον Ισραηλινό κορυφαίο μαντολινίστα που έχει ασχοληθεί με την ιταλική μουσική σε ρεπερτόριο μπόλικο της κάτω Ιταλίας, την 3η 13 του μηνός στο λιμάνι στα πλαίσια των Δημητρίων μαζί με μέλη και της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Και άλλο ένα τρίτο στη σειρά για την Αλέσια Τόντο, εδώ ως guest στο κομμάτι που αναφέρεται στη Λέουκα του Σαλέντο από τον δίσκο συνεργασίας, δύο οι δίσκοι συνεργασίας του Μάουρο Ντουράντε, του λίντερ των Κανσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, με τον σπουδαίο Άγγλο κιθαρίστα και παραγωγό Justin Adams.

91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές, για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Και πάμε Νέα Ορλεάνη για ένα νέο οικολογικό κομμάτι, Hold on Earth, από τον θρυλικό drummer των Meters, τον Ziggy Poo, Modelist.

Πέρασαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Βρεθήκαμε στη Νέα Ορλεάνη, Hold on Earth, βάστα γερά η γη, μάλλον εμείς ας βαστήξουμε γερά, μπας και σώσουμε τη γη, ο Ζίγκαμπου Μοντελίστ. Ένα τραγούδι, όπως λέει ο ίδιος, για τον κόσμο που αφήνουμε πίσω μας και την ευθύνη που έχουμε να προστατεύσουμε αυτόν στον οποίο ζούμε. Το Hold on Earth γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας, αναστοχασμού και αυξανόμενης συνειδητοποίησης του πόσο βαθιά συνδεδεμένοι είμαστε όλοι με τον κόσμο γύρω μας. Ο Ζίγκαμπου Μοντελίστ, γεννημένος 28 Δεκεμβρίου του 1948 στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα, Τζόζεφ Ζίγκι Μοντελίστ ή Ζίγκαμπου Μοντελίστ, ιδρυτικό μέλος της θρυλικής funk μπάντας The Meters, μαζί με τον George Porter Jr. στο μπάσο, τον Λίωνο Σαντέλη στην κιθάρα και τον αείμνηστο Art Neville στα keyboards. Ο Ζίγκαμπου Μοντελίστ, καταξιωμένος drummer της Νέας Ορλεάνης, με σπουδαίο βιογραφικό, με funk, με jazz, με rock και το χαρακτηριστικό συγκοπτόμενο ρυθμό της Νέας Ορλεάνης, το Second Line. Είναι σιρούλα με τον επόμενο καλλιτέχνη, τον Cyril Neville, ο οποίος πότε είναι, το Σάββατο θα κλείσει, αυτός λίγο πιο νωρίς, στα 78 του χρόνια. Ο Cyril Neville, ο οποίος μπήκε και αυτός στους Meters του αδερφού του, του Art, του κιμπορντίστα, και μετά όταν το group διαλύθηκε μπήκε στην οικογενειακή μπάντα, τους οποίους κάποιοι από εσάς είχαν απολαύσει στις αρχές της δεκαετίας του 90, τους θρυλικούς Neville Brothers. Εγώ τους είδα στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Cyril Neville, ο περκασιονίστας των Neville Brothers, έχει παίξει με Bob Dylan, Robbie Robertson, Eddie Brickell, Willie Nelson, Dr. John και πολλούς άλλους ακόμα. Και επιστρέφει με τον καινούριο δίσκο Don't Wait Till I'm Gone. Να μην φύγει ο άνθρωπος και τα ακούμε όλα μετά, να προλάβουμε να πάρει και κανένα δικαίωμα για κανένα μπαξίσι, να χαρεί και την επιτυχία της προσωπικής του καριέρας. Επιστρέφει με solo δίσκο ύστερα από χρόνια. Πάμε να δρεσιστούμε με μια λεμονάδα. Cyril Neville.

ο θρυλικός περκασιονίστας της Νέας Ορλεάνης και τραγουδοποιός, ο Cyril Neville, και στους Meters και βεβαίως στους Neville Brothers. Don't Wait Till I'm Gone, ο νέος δίσκος από όπου ακούσαμε το Lemonade, Κυριακή 10 του μηνός, κλείνει τα 78 του χρόνια, και όπως κάνουν αυτοί οι μουσικοί της Νέας Ορλεάνης, πολύ ωραία ντυμένος, μέσα στα μοβ, μέσα στα χαϊμαλιά, τις χάντρες και λοιπά και λοιπά, και πάντα με καβουράκια ωραία πολύχρωμα επίσης ταιριαστά. Είναι να τους χαίρεσαι να τους βλέπεις. Θα κρατήσουμε το Cyril Neville ως guest στο συγκρότημα νέα ορλεανέζικου funk και brass band βεβαίως, η Bone Rama, από τα καλύτερα σχήματα της Νέας Ορλεάνης, που στον τελευταίο τους δίσκο διασκευάζουν το Ohio, κομμάτι που έγραψε ο Neil Young. Το κομμάτι αυτό το ηχογράφησε ο Neil Young με την τότε μπάντα, το Crosby, Stills, Nash & Young, και αναφέρεται στο μαγκελιό που έγινε 4 Μαΐου του 1970 στο Ohio, στο Kent State University, όταν και φοιτητές έκαναν διαδηλώσεις ενάντια στο βομβαρδισμό και στην είσοδο των Αμερικανικών δυνάμεων στην Καμπότζη κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Λοιπόν, εδώ τους Bone Rama, πέρα από τον Cyril Neville, συνοδεύουν ο Trombone Shorty, ο σπουδαίος αυτός τρομπονίστας από τη Νέα Ορλεάνη, και ο ανιψιός του Cyril, ο οποίος συνεργάζεται και δισκογραφικά μαζί του κατά συρροή, ο Ivan Neville, ο οποίος είναι γιος του τραγουδιστή των Neville Brothers, έχει αποσυρθεί η φωνάρα, η βελούδινη του Aaron Neville. Ο Cyril λοιπόν με τον ανεψιό του, τον Trombone Shorty, στο Ohio του Neil Young, με τους Bone Rama.

Πανδεσία Νέα Ορλεάνη, όργιο εκρηκτικών ήχων, η Bone Rama, συγκρότημα νέα ορλεανέζικου funk και brass band. Λοιπόν, η Bone Rama παρέα με τον Trombone Shorty, με το φοβερό τρομπόνι του, το Cyril Neville και τον ανιψιό του, το γιο του Aaron, τον Ivan Neville. Το κομμάτι διασκευή του Ohio του Neil Young που ηχογράφησε με τους Crosby, Stills, Nash & Young που αναφέρεται στην δολοφονία 4 φοιτητών που διαδήλωναν στο Ohio από την Εθνική Φρουρά του Ohio στο Kent State University, διαδήλωση ενάντια στην εισβολή των Αμερικανών και στο βομβαρδισμό της Καμπότζης κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. 4 τα θύματα για τους φοιτητές. Και πάμε σε φρέσκο κομμάτι και αυτό έχει την πολιτική χρειά του, μια και συμπεριλαμβάνεται σε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνη, το Musk, ένα κομμάτι για την ζωή και την επιρροή του Elon Musk. Let me sell you a dream. Ο David Byrne συνεργάζεται με τον συνθέτη Daniel Pemberton. I'm extremely hardcore. You know my mind is a storm.

Όλο φρεσκό κομμάτι, σημερινή κυκλοφορία, Let Me Sell You a Dream από τον David Byrne, που μας μάγεψε και μας θύμισε και τα παλιά και άλλα και τα καινούργια το καλοκαίρι στο Νιάρχος, μαζί με τον συνθέτη Daniel Pemberton, ένα κομμάτι που βρίσκεται στο ντοκιμαντέρ Mask του Alex Gibney για την ζωή και την επιρροή αυτού του τραγικού Elon Musk, του ζάμπλου του. Και για το τέλος θα κλείσουμε δυναμικά με μια πολύ ωραία διασκευή, μου άρεσε πάρα πολύ, της Αλάνης Μορισέτ, η οποία διασκευάζει ένα κομμάτι του 1966 του Donovan, το Season of the Witch, στο οποίο είχε και συγγραφικά credits ο Sean Phillips. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο τρέιλερ της μεταφυσικής σειράς μυστηρίου Yaga. Λοιπόν, Alanis Morissette, Season of the Witch του Donovan, σε νέα εκδοχή τόσα χρόνια μετά, από το Μάνο Τζανακάκη και το Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Καλό βραδάκι!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μετά την αναφορά για οσμή αερίου την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να υπάρχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Όπως υπογραμμίζει, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποίηση ζητούσαν το αυτονόητο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζεται την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη, οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι φοιτητές προγραμματίζουν παράλληλα κατασκήνωση στην πλατεία με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου σήμερα τους δρόμους του Παρισιού, διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η Διασυνδικαλιστική Ένωση Φοιτητών και Επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων για απεργία στις 13 Οκτωβρίου. Πορεία στη μνήμη της Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που πέθανε χθες βράδυ, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει απόψε στις 9 από τον καταβλισμό διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα στέγασης που έχει στηθεί στην Πουέρτα Ντελ Σολ στη Μαδρίτη. Προορισμός της πορείας στο σπίτι της Μαρή Κάρμεν, από όπου προσπάθησαν να τη διώξουν, μια έξωση που ήταν η απαρχή ενός σαρωτικού κύματος διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση, προκαλώντας και πρόωρες εκλογές. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε από τότε που περάσατε το management των Ελπέστιο. Στο Λάτσι έγινε καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα διελιστήρια. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, με αφορμή τα εγγένεια του νέου μεταλλίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλη συναυλή αλληλεγγύης αύριο στην Ιερισσό διοργανώνει το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, χωρίς να μάθουμε τις αιτίες των ζημιών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού του δικαστηρίου Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του 26χρονου Βασίλειου Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 2020. Η πλευρά των κατηγορουμένων δεν είχε να αντιπαρατάξει τίποτα απέναντι στα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στο δικαστήριο και σε όσα είπαν οι μάρτυρες για τα χτυπήματα που δέχτηκε ο Βασίλειος, τόνισε μιλώντας το κόκκινο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31, στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε αύξηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Στα δυτικά μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει ως τους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

10 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας για άλλη μια φορά πέμπτη βράδυ με την καινούρια, στο πω έτσι, εκπομπή, με την νέα εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μας που ονομάζεται «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», όπου κάθε πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, δίσκους που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει οι δίσκοι αυτοί άλλαξαν τον κόσμο. Δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας απόψε έχω τον Σπύρο Παπακώστα και απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο τον Παντελή Νταβανέλο, που υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777 για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή να προσθέσετε σε όλα όσα έχω να πω για τον απόψινό δίσκο που άλλαξε τον κόσμο. Μπορείτε επίσης, πέρα από το 210-3217-777 στο τηλέφωνο, να στέλνετε και γραπτός όσα θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό φυσικά, με γραπτό μήνυμα που το στέλνετε στην μέσω της εφαρμογής Viber στο 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber 69-85-87-0059. Ο δίσκος που επέλεξα να ακούσουμε απόψε κομμάτια του και να πούμε μερικές ιστορίες για αυτόν στην εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» είναι ένας δίσκος που άλλαξε πολλά στην αμερικάνικη και την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το 1966, ακριβώς πριν από 60 χρόνια, για την ακρίβεια 60 χρόνια και 2 μήνες, τον Αύγουστο του 1966, κυκλοφόρησε το άλμπουμ East West της σπουδαίας μπάντας, της σπουδαίας παρέας μουσικών από το Σικάγο, που άκουγε στο όνομα The Butterfield Blues Band. Πήραν το όνομά τους από τον μπροστάρι τους, τον τραγουδιστή και βινό φυσαρμονικίστα Paul Butterfield, άλλοτε ως The Butterfield Blues Band σκέτο και άλλοτε ως The Paul Butterfield Blues Band. Έμειναν ενεργοί για κάποια χρόνια, κυκλοφόρησαν 6-7 δίσκους και μετά ο καθένας πήρε το δρόμο του και είχαν τη δυνατότητα να πάρει ο καθένας το δρόμο του, γιατί ήταν πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίοι μουσικοί, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες αυτοί που απάρτιζαν το συγκρότημα. Ένας από αυτούς ήταν φυσικά ο μπροστάρης που λέγαμε, ο Paul Butterfield. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος, ο αξεπέραστος κιθαρίστας Michael Bloomfield, που τις κακές του συνήθειες τις πλήρωσε και εγκατέλειψε νωρίς το μάτιο του το κόσμο το 1981, αν θυμάμαι καλά. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος κιθαρίστας Elvin Bishop, επιζήσας της παρέας αυτής μέχρι σήμερα. Ένας άλλος ήταν ο σπουδαίος πιανίστας Mark Naftalin. Και υπήρχε μια παρέα από φίλους και συνεργάτες πίσω από την κουρτίνα, ας το πω έτσι, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο Ελληνοαμερικανός ήρωας του blues και του rock, ο Νίκ Γκραβενίτης, ο οποίος συνεργαζόταν με το συγκρότημα, με τα μέλη του συγκροτήματος πριν καν σχηματίσουν αυτοί τους Butterfield Blues Band. Θα τα δούμε όλα αυτά καθοδόν. Προς το παρόν να πω ότι ξεκίνησα την ανασκόπηση, έτσι, την ανασκολόπηση μάλλον, του δίσκου The Paul Butterfield Blues Band East West ακούγοντας το ένα από τα 3 παραδοσιακά blues που επέλεξαν να διασκευάσουν για το άλμπουμ τους, το All These Blues, δηλαδή με την υπογραφή και με το όνομα του τι ακριβώς κάνουμε εδώ μέσα, παίζουμε όλα αυτά τα blues, είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Και πηγαίνω τώρα σε ένα κομμάτι σύγχρονο της εποχής που κυκλοφόρησε ο δίσκος, ένα κομμάτι του σπουδαίου μουσικού ενορχιστρωτή και παραγωγού από τη Νέα Ορλεάνη, του Αλέν Τουσέν με το όνομα, που το έχουν τραγουδήσει και το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ μουσική, και γιατί όχι και τα παιδιά από το Σικάγο και η Paul Butterfield Blues Band, η Butterfield Blues Band σκέτο, που τους ακούμε τώρα στο Get Out of My Life Woman του Αλέν Τουσέν.

παικταράδες, τα παιδιά από το Σικάγο, τέσσερα λευκά παιδιά, ο Πολ Πάτερφιλ, ο Μάικ Μπλούμφιλντ, ο Όλιβιν Μπίσοπ και ο πιανίστας Μαρκ Νάφταλιν, και δύο μαυρούκοι, δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι μουσικοί στο rhythm section που λέμε, μπάσο και τύμπανα, ο Τζερόμ Άρνολντ, ο μπασίστας, και ο ντράμερ Μπίλι Ντάβενπορτ. Όλοι αυτοί συναποτέλεσαν τους Butterfield Blues Band. Να πω για τους δύο μουσικούς που μόλις ανέφερα, τον μπασίστα και τον ντράμερ, τον Τζερόμ Άρνολντ και τον Μπίλι Ντάβενπορτ, ότι ήταν ο μπασίστας και ο ντραμίστας του σπουδαίου bluesman Howlin' Wolf. Έφερναν μαζί τους έναν απόϊχο από το original blues, το οποίο να σημειώσω ότι από τη δεκαετία του 30, ας το πούμε έτσι, που άρχισε να εμφανίζεται δισκογραφικά με τον Robert Johnson κυρίως, τον άνθρωπο που καθόρισε το αστικό blues, να το πω έτσι, παρότι στην Ήπεθρο έπαιζε, στην Ήπεθρο περιτριγύρναγε στο διάστημα που πρόλαβε να ζήσει, γιατί έζησε πολύ λίγα χρόνια ο Robert Johnson. Αυτός καθόρισε το blues, το blues που δισκογραφήθηκε, το blues που μπήκε στη δισκογραφία, το blues που έφυγε από τα χωράφια, από την Ήπεθρο, από τα βαμβακοχώραφα, και το έβαλε στη δισκογραφία με πρωτόγονους, ας το πούμε έτσι, τρόπους. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ηχογράφησε καμιά 25 κομμάτια που έμειναν σαν μια βαριά κληρονομιά για τους επίγονους, τα ίχνη του χάθηκαν, ο θρύλος του μεγάλωνε, και σιγά σιγά φτάσαμε από τη δεκαετία του 30-32, το 32 αν δεν κάνω λάθος απεβίωσε ο Robert Johnson, μεσολάβησε ο πόλεμος, φτάσαμε στη δεκαετία του 50 για να αρχίσει πια να εξηλεκτρίζεται το μουσικό αυτό ιδίωμα και να μπαίνουν μέσα οι μεγάλες φυσιογνωμίες σαν το Muddy Waters, σαν το BB King, και να το κάνουν γνωστό μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις συναυλίες στον αμερικανικό λαό. Τα λευκά παιδιά δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να μιλήσουν, και ένας λόγος που είναι σπουδαίο αυτό το group, η Butterfield Blues Band, και σπουδαίος αυτός ο δίσκος, είναι ότι είναι τα λευκά παιδιά που αποφασίζουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, και όσο και αν ακούγεται περίεργο σήμερα, με τον δίσκο αυτόν, τόσο Paul Butterfield και με μερικούς άλλους δίσκους άλλη λευκή μουσική σύγχρονη του, έδωσαν πίσω στους μεσήλικες μαύρους μουσικούς τις καριέρες τους, τις εκτείναξαν κατά μία έννοια, διότι έκαναν το ιδίωμα αυτό, το blues, δημοφιλές όσο ποτέ πριν. Έλεγα για τον Robert Johnson, τον πατριάρχη, ας το πούμε έτσι, του blues, και φυσικά δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε κομμάτι του Robert Johnson η Butterfield Blues Band. Είναι το περίφημο Walking Blues, που ανοίγει άλλωστε το δίσκο που ακούμε σήμερα.

Παικταράδες, η Paul Butterfield Blues Band. Ο Paul Butterfield, κατά κόσμο Paul Vaughan Butterfield, γεννήθηκε το 42 στο Σικάγο. Έζησε μόνο 44 χρόνια πάνω σε αυτή τη γη. Απεβίωσε το 87 στο Los Angeles, λόγω των κακών συνηθιών που απέκτησε καθοδόν. Ο Paul Butterfield αρχικά έπαιζε κιθάρα, αλλά όταν και μάλιστα είχε και κλασική εκπαίδευση τόσο στην κιθάρα όσο και στο φλάουτο. Αυτό το δεύτερο, το φλάουτο, πιθανώς και να τον βοήθησε όταν πρωτόπιασε φυσαρμόνικα στα χέρια του να

έτσι εύγλωτος και πολύ εύκολα γινόταν αποδεκτός, και έτσι έγινε, και έγινε αποδεκτός και από τους μαύρους bluesmen που συναντούσε μπαίνοντας στα γκέτο του Σικάγο, στο λεγόμενο South Bound του Σικάγο. Εκεί λοιπόν άρχισε να συναντά τις μεγάλες φυσιογνωμίες του blues που ήταν ακόμα εν ζωή, όπως ας πούμε το Muddy Waters, και σύντομα άρχισε να φέρνει και τους κολλητούς του εκεί να τους μοιήσει σε αυτό το νέο θησαυρό που είχε ανακαλύψει, στα blues δηλαδή. Οι οποίοι κολλητοί του ήταν ο κιθαρίστας Elvin Bishop και ο Ελληνοαμερικανός bluesman και τραγουδοποιός Nick Gravenites. Αυτοί οι μπαινόβγαιναν εκεί, έτσι αποφάσισαν σιγά σιγά να αρχίσουν να παίζουν αυτή τη μουσική. Δεν ήταν δύσκολο για τον Butterfield να πείσει τους δύο μουσικούς που σας είπα νωρίτερα ότι έπαιζαν με τον Howlin' Wolf και περιόδευαν μαζί του, τον Jerome Arnold και τον Sam Lay αρχικά, και μετά όταν ο Sam Lay έφυγε τον άλλο drummer, τον Billy Davenport, και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Εκτός από το να παίζουν παραδοσιακά blues, είχαν και τους φίλους τους που έγραφαν τραγούδια και τα ηχογραφούσαν. Ο Γκραβενίτης ήταν ένας από αυτούς, και ο Michael Nesmith ήταν αυτός που έγραψε το κομμάτι που ακούμε, το Mary Mary. Λίγο μετά ο Michael Nesmith το πήρε και έφτιαξε τη δικιά του μπάντα, τους Monkeys, μια αλλιώτικη ιστορία, όπου το επανηχογράφησε, αλλά εδώ το ακούμε στην πρώτη του εκδοχή από τους Paul Butterfield Blues Band.

0: Πάμε με τους Butterfly Blues Band και το Merry Merry Merry.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

Και οι μουσικοί παίζουν απίστευτα σφιχτά, δεμένα και με έμπνευση, μπορώ να πω. Ειδικά οι δυο κιθαρίστες, ο Bloomfield και ο Bishop. Και ο Paul Butterfield μπροστά όμως, που είναι δίπορτο το έργο του, και να τραγουδά και να παίζει φυσαρμόνικα με αυτό το, σαν ατμομηχανή είναι ο τρόπος που παίζει φυσαρμόνικα. Γι' αυτό άλλωστε η μουσική που συναποτέλεσαν αυτή την μπάντα στα δύο πρώτα άλμπουμ των Butterfield Blues Band, το πρώτο που κυκλοφόρησε το 65 και το δεύτερο που κυκλοφόρησε το 66, αυτό που ακούμε σήμερα δηλαδή, το East West, αυτή η μουσική πολλά χρόνια μετά, όταν οι περισσότεροι δεν ήταν εν ζωή δυστυχώς, και κυρίως μιλάω για τον ίδιο τον Butterfield και για τον μεγάλο κιθαρίστα, τον Mike Bloomfield, γνώρισαν δόξες και τιμές τις ανώτερες, ας πούμε, στο ανώτερο επίπεδο που κάποιοι μουσικοί μπορούν να τιμηθούν. Αρχικώς το 2006 έγιναν μέλη του λεγόμενου Blues Hall of Fame, ας το πω έτσι, της Ακαδημίας του Blues, και 9 χρόνια αργότερα, το 2015, στο ακόμα μεγαλύτερο σκαλοπάτι, έγιναν μέλη του Rock and Roll Hall of Fame, της Ακαδημίας, πάντα εντός πολλών εισαγωγικών, του Rock and Roll. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για κάποιον μουσικό που παίζει αυτά τα ιδιώματα. Είναι, όπως το λέω, σαν να μπαίνεις στην Ακαδημία. Ο Butterfield πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 87, στα 44 του. Το 81, από την ίδια αιτία, ο Mike Bloomfield. Αυτοί συναποτελούσαν με τον δικό μας τον Νίκο Γκραβενίτη, που επιβίωσε όλων. Ο Γκραβενίτης μας άφησε χρόνους πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε, τέτοιες μέρες, το 2024, στα 82, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί οι τρεις λοιπόν από πιτσιρικάδες ήταν κολλητοί, ήταν φίλοι, και τους άρεσε να περιδιαβαίνουν στα καταγόγια του Σικάγο, να ανακαλύπτουν έτσι σκοτεινές και μυστηριώδεις περιοχές της γενέτειράς τους. Έλεγα και ακούγαμε νωρίτερα τραγούδια, ας τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες που ερμήνευε ο Butterfield με την μπάντα του, ειδικά για τα δύο πρώτα άλμπουμ τους, αν μιλάμε. Η μία κατηγορία ήταν τα παραδοσιακά blues, κομμάτια σαν το All This Blues με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή, ή το Walking Blues του Robert Johnson, ή το Two Trains Running που μόλις ακούσαμε, του Muddy Waters. Τα άλλα ήταν η άλλη ομάδα, η άλλη κατηγορία, ήταν τα κομμάτια που γράφαν οι κολλητοί τους, οι φίλοι τους, όπως το Mary Mary που ακούσαμε, από που το έχει γράψει ο Michael Nesmith, που αργότερα είπαμε ότι έφτιαξε τους Monkeys. Αλλά το πρόσωπο, το κομβικό σαν τραγουδοποιός γύρω από αυτό το group που μας απασχολεί σήμερα, γύρω από τους Paul Butterfield Blues Band, είναι ο δικός μας ο Νίκ Γκραβενίτη. Στον πρώτο τους δίσκο έγραψε ένα κομμάτι που παραμένει μέχρι σήμερα το σπουδαιότερο, το πιο, μάλλον να μην πω το σπουδαιότερο, είναι λάθος, το πιο δημοφιλές τραγούδι που έγραψε ο πολυγραφότατος Νίκ Γκραβενίτης. Παραμένει όμως και το πιο δημοφιλές τραγούδι που ηχογράφησαν οι Butterfield Blues Band. Είναι αυτό που τους έβαλε στο χάρτη από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Born in Chicago, που λέει και την αλήθεια, λέει και τη ζωή αυτών των παιδιών που ήταν όλα γεννημένα στο Chicago, εξού και το Born in Chicago. Στο δεύτερο δίσκο τώρα, πάλι ο Γκραβενίτης γράφει το κομβικό κομμάτι που δίνει και τον τίτλο στο δίσκο, το East West. Είναι ένα ορχιστρικό έπος 13 λεπτών, μια ράγκα όπως την ονομάζουν οι μουσικοί που έπαιξαν, δανειζόμενοι τον όρο από την Ινδική μουσική. Ξεχωρίζει η κιθάρα του Mike Bloomfield. Ο Bloomfield και ο Γκραβενίτης το υπογράφουν σαν δημιουργοί. Είναι το κομμάτι που έδωσε, όπως είπα, τον τίτλο στο δίσκο, είναι το East West, με το ένα, πώς να το πω, με το ένα μάτι στρέφονται προς την Ανατολή, με το άλλο προς τη Δύση, με το ένα αυτοί ακούνε επιρροές από την Ανατολική μουσική, με το άλλο από τη Δυτική.
ο Γκραβενίτης με το ελληνικό του αίμα είναι εύκολο να συντεριάξει αυτά τα ουσάκ μινόρε με τις blues συγχορδίες των υπολείπων. Είναι ένα κομμάτι που ξεχώρισε, ένα κομμάτι που έφτιαξε μια δικιά του κατηγορία και είναι και ένα κομμάτι για το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι, ο Γκραβενίτης, ο Bloomfield, ο Butterfield, δοξάστηκαν και δοξάζονται μέχρι σήμερα όταν με κάποια αφορμή κάποιος γράψει, μιλήσει ή ηχογραφήσει κάτι σχετικά με το East-West. Παραβιάζοντας για λίγο τους ραδιοφωνικούς κανόνες, θα μου επιτρέψετε να το αφήσω να παίξει σε όλη του τη διάρκεια.

Το East West που έγραψαν ο Bloomfield και ο Γκραβενίτης, ένας διάλογος όπως τον είχαν στα κεφάλια τους της ανατολίτικης και της δυτικής μουσικής, ένας διάλογος που σύμφωνα με όσα λένε οι μάρτυρες, οι άνθρωποι που ήταν παρόντες σε αυτή την ηχογράφηση, ένα γερό ταξίδι με LSD του Mike Bloomfield δύο βράδια πριν την ηχογράφηση του, άνοιξε το παράθυρο προς την ανατολική, προς την ινδική πλευρά του κομματιού. Αυτό το East West είναι τόσο καθοριστικό κομμάτι που χρόνια αργότερα, με πρωτοβουλία του πιανίστα του Mark Naftalin, που σήμερα είναι 82 χρονών, ένας από τους δύο επιζώντες, ο άλλος είναι ο Elvin Bishop στα 83 του, ο Naftalin λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια, το 96 την ποινικά, 30 ολόκληρα χρόνια πριν, και κυκλοφόρησε τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του East West που μόλις ακούσαμε σε ένα άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που ονομάζεται The Paul Butterfield Blues Band East West Live. Η μία βερσιόν του τραγουδιού είναι 12,5 λεπτά, η άλλη 16 και η άλλη 28, και οι τρεις είναι ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου του 66-67. Και εντάξει, σπάνιο τώρα ένα τραγούδι ενός γκρουπ να αποτελέσει το υλικό ενός δίσκου με αυτό το τραγούδι και μόνο στα περιεχόμενα. Να πω επίσης ότι το 67 πια ο Bloomfield έφυγε και μαζί με τον Γκραβενίτη ίδρυσαν τη σπουδαία μπάντα Electric Flag. Να πω τέλος ότι η Butterfield Blues Band ήταν τόσο σπουδαίοι που έπαιξαν και στο περίφημο φεστιβάλ Monterey που εγγενίασε τα γιγαντιαία μουσικά φεστιβάλ, και στο ακόμα πιο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Δεν έλειψαν ποτέ και από πουθενά. Και μέσα σε όλες αυτές τις αναζητήσεις και σε όλες τις επιλογές συνθέσεων που ερχόντουσαν από τον κόσμο του blues, από τους φίλους τους τύπου Γκραβενίτης ή Μάικλ Νέσμιθ, ή και αυτή την πειραματική ηχογράφηση του East West που ακούσαμε, που συνδιαλέγεται και με την ινδική και με την ανατολίτικη μουσική, έχουν και ένα άνοιγμα στη jazz μουσική. Αυτό το work song που ακούμε κλείνοντας την απόψινή εκπομπή, ένα κομμάτι δύο σπουδαίων φυσιογνωμιών της jazz μουσικής, του Nat Adderley και του Oscar Brown Jr. Αυτό το work song δείχνει και πόσο ανοιχτά μυαλά και ανοιχτά αυτιά είχαν αυτή η μουσική προς οτιδήποτε τους συγκινούσε.

Θυμίζω ότι στην εκπομπή αυτή οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα είχαμε την εκπομπή νούμερο 4. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Astral Weeks του Van Morrison. Μετά ακούσαμε το The Psychomodo των Cockney Rebel. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε το Chapter 1 Latin America του μεγάλου Αργεντίνου Gato Barbieri. Και απόψε σταθήκαμε στο δεύτερο άλμπουμ των Butterfield Blues Band από το Chicago, στο East West. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την έτερη εκπομπή που έχω ξεκινήσει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας, τη συνέντευξη της εβδομάδας. Την Τρίτη προχθές μεταδίδεται στην πρώτη μετάδοσή της η εκπομπή αυτή, και την Παρασκευή το βράδυ παίζει σε επανάληψη. Προχθές την Τρίτη φιλοξένησα τον ποδοσφαιριστή και κάποτε εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Γιάννη Γκούμα, με πολλά και ενδιαφέροντα που είπαμε γύρω από την εθνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο τον Γιάννη. Αν θέλετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη αύριο στις 8, και βέβαια το Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί στις 5 το απόγευμα με την τακτική μου εκπομπή εδώ και 6 χρόνια στο σταθμό μας, με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Κλείνοντας, ευχαριστώ τον Παντελίντα Βανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ όλους και όλες από εσάς που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα, και βέβαια το Σπύρο Παπακώστα που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ να έχετε, κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την Αλιέα έδειξε πως τα προβλήματα των Αλιέων δεν περιορίζονται μόνο στην τιμή του πετρελαίου. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητά τους να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητά τους να αλλιεύουν απερίσπαστοι από τους λεγόμενους γείτονες. Είτε αυτοί έχουν κακές διαθέσεις, όπως συμβαίνει στο βορειοανατολικό Αιγαίο, για παράδειγμα, είτε έχει να κάνει με το Λιβικό Πελάγος και την Αδριατική. Εκεί η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να στείλει το λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό. Το κρατάει, βλέπετε, επιφυλακή για την Ερυθρά Θάλασσα και τις διελεύσεις των πετρελαιοφόρων. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο. Είναι ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο. Και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων μετά την αναφορά για οσμία αερίου την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Όπως υπογραμμίζει, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανένα συμβιβασμό. Τις προηγούμενες μέρες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με κινητοποιήσεις ζήτουσαν το αυτονόητο: να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έκανε την αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνική Μητρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες τροτότητας των κτηρίων. Δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του έργου χωρίς την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια μας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Ντίνα Σωτηριάδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Για μια μεγάλη νίκη των κατοίκων έκανε λόγο και ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζεται την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, προγραμματίζουν παράλληλα κατασκήνωση στην πλατεία με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν και σήμερα τους δρόμους του Παρισιού διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η Διασυνδικαλιστική Ένωση Φοιτητών και Επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργίας την Τρίτη, στις 13 Οκτωβρίου. Πορεία στη μνήμη της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ που πέθανε χθες βράδυ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει απόψε στις 9 από τον καταβλισμό διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα στέγασης που έχει στηθεί στην Πόρτα Ντελ Σολ της Μαδρίτης. Προορισμός της πορείας στο σπίτι της Μαρή Κάρμεν από που προσπάθησαν να τη διώξουν. Μια έξωση που ήταν απαρχή ενός σαρωτικού κύματος διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση, προκαλώντας μάλιστα και τις πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Να απαντήσει τις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης αύριο στην Ιερισσό διοργανώνει το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές. Την εξίσωση εκ μέρους του ΚΚΕ των πολιτικών που άσκησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο με τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της Νέας Δημοκρατίας στυλίτευσε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βούλης ο Νίκος Παπάς. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαενότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα κρατώντας τις τιμές χαμηλά και ήρθε ο κ. Μετσοτάκης να δείξει στο λαό τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια της αναφοράς του Νίκου Καραθανασόπουλου. Αθωοκρίθηκαν οι ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του αντιδικτακτορικού αγώνα και του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την ενοχή των κατηγορουμένων, το δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία 6-1 την αθώωσή τους. Μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Για άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδώσουν δικαιοσύνη μιλάει η οικογένεια Βαλιράκη, αποτέλεσμα δικανικής πεποίθησης πως οι κατηγορούμενοι δεν τέλεσαν το αδίκημα, λένε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕ στον Λάτσι έγινε καρτέλ Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, λέγοντας απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Οικονομικών γιατί δεν βάζετε πλαφόν κέρδους. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα, σημειώθηκε αύξηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 τιμήθηκε η Καναδή συγγραφέα Σαν Κάρσον σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις σε όλη την χώρα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου για την Αττική, στους 27 βαθμούς για την Θεσσαλονίκη. Πάμε στην πρώτη στάση της σημερινής ημέρας. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Στη Βουλή σήμερα είχαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά προφανώς η συζήτηση επεκτάθηκε εφ' της ύλης, δεδομένης και της θεσινής επίσκεψης του κυρίου Ρούμπεο, δεδομένης της τροπολογίας της κυβέρνησης που θεωρείται κοροϊδία από την αντιπολίτευση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Αξίζει να πούμε ότι μεταξύ πολλών άλλων διατάξεων, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου που έγινε πλέον νόμος του κράτους πριν από λίγα λεπτά, mm-hmm. με το οποίο η τιμολογιακή πολιτική μεταφέρεται στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών λιμένων, των λιμανιών δηλαδή, μάλιστα. που αυτά πλέον θα μπορούν να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές πέρα από τις προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, mm-hmm. λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι σε κάθε νομοσχέδιο περνάνε στα μουλωτά και διατάξεις που αλλοιώνουν εντελώς το δημόσιο χαρακτήρα κρίσιμων υποδομών. Γι' αυτό το τονίζω αυτό, Μπάμπη. Δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση. Τώρα, επειδή θα έχει δει, προφανώς θα έχουν δει οι ακροατές και οι ακροάτριες, το ζήτημα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, Ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου, ο Νίκος Παπάς, τόνισε ότι η ελληνική αλεία σβήνει, τα καΐκια λιγοστεύουν, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο. Αυτά είναι τα αιτήματα που θέτουν οι ψαράδες μπάμπι που ετοιμάζονται να, να αποκλείσουν τα λιμάνια. Και ιδιαίτερα ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε την αντίφαση μεταξύ της συρρήκνωσης της παράκτης αλείας και ταυτόχρονα της επέκτασης των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων και των φαντς σε ηχθειοκαλλιέργειες. Ουσιαστικά δηλαδή, μπάμπι, αυτό που λέει ο Νίκος Παπάς είναι ότι τα καΐκια χάνονται και ταυτόχρονα μεγάλα επενδυτικά σχήματα επεκτείνονται στις ηχθειοκαλλιέργειες, κυριαρχώντας έναντι των ψαράδων. Ουσιαστικά άλλη μια ταξική διάσταση στις κινητοποιήσεις που βλέπουμε αυτή την περίοδο.
0: Τάσο μου, να ακούσουμε το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Παπά και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
2: Η ελληνική αλεία σβήνει. Τα καΐκια λιγοστεύουν. Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο και οι ψαράδες ετοιμάζονται να αποκλείσουν λιμάνια. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. 520 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 360 εθνική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πόσα έχουν εκταμιευθεί από αυτό το πρόγραμμα, πόσα έφτασαν στους μικρούς παράκτιους ψαράδες, πόσα κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Γιατί τα καΐκια χάνονται και μεγάλα επενδυτικά σχήματα και φαντς επεκτείνονται στις ηχθειοκαλλιέργειες. Ποιος θα κρατήσει λοιπόν τις ελληνικές θάλασσες αν αδειάσουν αυτές από τα ελληνικά καΐκια? Ο ψαράς είναι παραγωγή, τροφή και παράδοση. Είναι η διεθνής φήμη της ελληνικής θάλασσας. Είναι άγρυπνος φρουρός των νησιών μας. Είναι αυτός που αντιμετωπίζει και τουρκικές παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Και εσείς τι κάνετε? Του δείχνετε τον δρόμο της εγκατάλειψης της θάλασσας.
0: Για πάμε, Τάσο. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Το επίσης ενδιαφέρον, Μπάμπη, είναι ότι σε μια δεύτερη παρέμβασή του, ο Νίκος Παπάς, απαντώντας στις κατηγορίες του ΚΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκριτικά θέτει πλέον το ζήτημα της επαναφοράς της ΔΕΗ στο δημόσιο, ο Νίκος Παπάς απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι το ίδιο για τα λαϊκά στρώματα τα 9 λεπτά η κιλοβατόρα που υπήρχε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την εκτόξευση σήμερα των τιμών που είχαμε μετά την ιδιωτικοποίηση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έτσι, με αυτή την αφορμή, ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε και την πρόταση του κόμματος που έχει διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο να γίνει ο ΕΦΚΑ εθνικός επενδυτής για να επανέλθει η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων ημών των καταναλωτών και των οικογενειών και όχι των ιδιωτών μετόχων της, όπως η αγαπημένη του Πρωθυπουργού η εταιρεία CVC. Ξανά δηλαδή το θέμα της ΔΕΗ με αφορμή και το σημερινό νομοσχέδιο, ενώ πρέπει να τονίζουμε, Μπάμπη, ότι σε αυτό το νομοσχέδιο πέρασε και η τροπολογία την οποία παρουσίασε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός, για το μηχανισμό της επιδότησης του πετρελαίου, που θα ανακοινωθεί η τιμή μάλλον της επιδότησης στις 14 του Οκτωβρίου. Και εκεί υπήρξαν σφοδρά πειρά, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη, που ήταν σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Θύμισε μάλιστα ο Παύλος Πολάκης ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το κέρδος των δηληστηρίων ήταν μόλις 8 με 10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ έχει φτάσει σήμερα να κυμαίνεται από 26 μέχρι 29. Ακούστε την τεράστια διαφορά. Και είπε ο Παύλος Πολάκης ότι με το καρτέλ που έχει γίνει, αφού πέρασε και το management των ΕΛΠΕ στον όμιλο Λάτσι, το καρτέλ δηλαδή Λάτσι-Βαρδινογιάννη, τα κέρδη τους έχουν γίνει δυσθεώρητα και βγάζουν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Και γι' αυτό και επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δύο δηληστηρίων της χώρας μας, ενώ κράταγε και μία αποκάλυψη ο Παύλος Πολάκης στην κύρια ομιλία του, που θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα ξεδιπλωθεί. Ανέφερε ότι έχει στην κατοχή του και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο πορίσματα του Σώματος Ορκωτών Λογιστών για την περιφέρεια Αττικής επί Πατούλη, δηλαδή την τριετία 2020-2023, που αφορούν συνολικά, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης, 300 εκατομμύρια ευρώ συμβάσεων με έναν μόνο συμμετέχοντα, και έχουν αποσταλεί εδώ και 20 μήνες αυτά τα απορίσματα στην εισαγγελία και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όπως είπε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι να δούμε αυτό το ζήτημα τις επόμενες μέρες τι διαστάσεις θα πάρει, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό. Και επειδή έχει ανοίξει ο φάκελος Πατούλη, θα λέγαμε, με αφορμή όσα είδαμε στο χώρο της εισαγωγικά αναγεννητικής ιατρικής, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Πατούλης εκ των πραγμάτων δέχεται μια ολιστική επίθεση, έτσι, κβαντικού μεγέθους. Το γεγονός μάλιστα ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τον παρέπεψε και σε σχέση βέβαια με το ρόλο του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κάνει κατανοητό σε όλους ότι μάλλον έχει βρεθεί σε δυσμένεια και αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις. Ο Παύλος Πολάκης εδώ και χρόνια κυνηγάει εντός εισαγωγικών τον κύριο Πατούλη ούτως ή άλλως.
1: Πολύ σωστά, ναι. Να δούμε αν και αυτή η αποκάλυψη θα κοστίσει ακόμη περισσότερο στον πρώην Περιφερειάρχη και νυν Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, μια ιδιότητα που απορεί κανείς πως ακόμη τη διατηρεί ο κύριος Πατούλης.
0: Ο κύριος Πατούλης σχεδόν ισόβιος είναι, έτσι, κοντεύει αν δεν κάνω λάθος 20 χρόνια. Μπορώ να έχω χάσει το μέτρημα βέβαια, αλλά
1: ναι, αλλά μετά από όλα αυτά δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι το θράσος ώστε να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Καλό σου βράδυ και χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Έχουμε διαλέξει 2-3 σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή έγινε νωρίτερα η αναφορά και στο κομμάτι της... στο κομμάτι που αφορά τη δυνατότητα των ψαράδων να ψαρεύουν στα ανοιχτά νερά της Μεσογείου αλλά και του Αιγαίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σε σχέση με τα ζητήματα της αλιείας και της εθνικής ακεραιότητας.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Επειδή και εγώ πάω στη θάλασσα πολύ. Το μεγαλύτερο κόστος είναι τα καύσιμα. Ξέρετε, η τριβή του θαλάσσιου κήτους είναι πολύ μεγάλη στο νερό. Η αντίσταση που έχουν τα σκάφη καίνε πολύ. Δηλαδή, το να έχει πάει το πετρέλαιο από 0,55 σε 1,40 είναι τριπλασιασμός του κόστους. Δεν βγαίνουν. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότηση των ανθρώπων αυτών, που πάλι δεν τα έχετε δώσει. Για ποιο λόγο? Τρίτον, εγώ δεν θα κάνω διαγωνισμό πατριωτισμού. Είναι προφανές. Μην κάνετε και εσείς το ανήξερο όμως, έτσι. Ότι έρχονται τα τουρκικά και μπαίνουν και τα 6 μίλια και λέτε τραβάμε ένα βίντεο κτλ. Έτσι. Όχι, όποιος περνάει το όριο πρέπει να συλλαμβάνεται. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Γιατί εδώ υπάρχουν αντίστοιχα, συμβαίνουν και στην κάτω μεριά. Δεν έρχονται τα ιταλικά μόνο στο ενδιάμεσο Κρήτης Γάβδος, έρχονται και πιο κοντά. Έτσι. Και εκεί πρέπει να αυξηθεί η αστυνόμευση. Τώρα πάρθηκαν και κάποια πλωτά τα οποία μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν γίνεται να παρανομούν, γιατί, πώς το λένε, οι ιχθυοπληθυσμοί που υπάρχουν στο Αιγαίο, γιατί έχουμε πλούσιες θάλασσες και τα λοιπά και καθαρές ακόμα, δεν μπορούν να τους τριγούν άλλοι. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Και είναι προφανές ότι αυτό που ανακοίνωσε δεν τους καλύπτει. Δεν τους καλύπτει. Όπως δεν καλύπτει, και θα πω μια κουβέντα μόνο, και τα είπα πριν στην τρίλεπτη παρέμβασή μου, αυτή η τροπολογία που κατεβάζεται για την ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης. Σας είπα πάρα πολύ καθαρά. Έτσι, και πριν, απλά θέλω να απαντήσω, γιατί τόλμησε ο κύριος Μαρκόπουλος να πει, λέει, ότι δεν χτυπήσαμε εμείς τα καρτέλ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα χτύπησε τα καρτέλ, κύριε Κικίλια μου, και λείπει ο Μαρκόπουλος, γιατί εμείς κρατήσαμε τη ΔΕΗ δημόσια. Την κρατήσαμε δημόσια, εσείς την πουλήσατε. Εμείς κρατήσαμε. Τι. Χρεοκοπημένο είναι το μυαλό σας, κύριε συνάδελφε. Χρεοκοπημένο είναι το μυαλό σας. Εμείς τέσσερα, ακούστε με. Εφόσον προκαλείτε, θα τα ακούσετε μέχρι το τέλος. Εμείς, βεβαίως. Εμείς, τη ΔΕΗ, ναι, θα το απαντεί. Τη ΔΕΗ, όχι, είναι. Είναι, γιατί λέει χρεοκοπημένη. Γιατί είναι ένα ψέμα. Διότι παραλάβαμε μια ΔΕΗ με 5 δις χρέη, τα κατεβάσαμε στα 3 μέσα στα μνημόνια, δεν είχαμε αυξήσει ούτε 1 λεπτό του ευρώ το ρεύμα και μόλις βγήκατε απάνω, πρόωρη απολιγνητοποίηση επίτηδες για να κάνει το ντυλάρισμα ο Μητσοτάκης με τις γερμανικές ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και το φυσικό αέριο, το LNG που έρχεται και κάνει σαν πράκτορας ο Ρούμπιο και η Γκυλφόιλ τώρα, για να και αυτό έγινε απολιγνητοποίηση για κανένα άλλο λόγο, και έχει εκτιναχτεί η τιμή του ρεύματος. Λέτε, θα μπουν οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά και θα φτηνίνει το ρεύμα. Τι θα φτηνίνει. Αυτό που έχει πλουτίσει είναι η μισθή του Στάση και των στελεχών, είναι το CVC Fund που τους έχετε δώσει και έχει πάρει την πλειοψηφία, έχουμε χάσει την πλειοψηφία από το πακέτο που πήρε το CVC Fund, και όλοι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα. Πανάκριβο ρεύμα.
0: Ότι ακούσατε λίγος πολύ, ο Παύλος Πολάκης θα απευθύνεται προς την Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές. Και ποιος άλλος μπορεί να μας πει τι συμβαίνει στην κέντρο δεξιά πολυκατοικία από τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Μπάμπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πούλησε επενδυτικό success story σήμερα από τις Σκουριές. Έστειλε μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε, ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και μάλιστα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συνθέσει ένα θετικό αισιόδοξο αφήγημα. Είπε πως εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων και είπε και άλλα διάφορα πως η εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα στις Σκουριές είναι μια αισιόδοξη εικόνα, είναι μια εικόνα της Ελλάδας η οποία ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία και άλλα διάφορα. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στις καταγγελίες περί του δυσμενούς περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής της επένδυσης και μεταξύ άλλων να θυμίσουμε πως διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων και πως αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες πρόκειται και μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση. Αυτό άλλωστε τόνισε και η Ρένα Δούρου σε σχετική τοποθέτησή της.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό λοιπόν ήταν το, ο πυρήνας του προγράμματος του Πρωθυπουργού σε ομιλία του στους πολίτες νωρίτερα. Πρόταξε ξανά το αφήγημα της αυτοδυναμίας και είπε ότι τόσα μπορώ να δώσω, τόσα δίνω σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Προσπαθεί δηλαδή να πουλήσει ένα αφήγημα υπευθυνότητας, παρακάμπτοντας εδώ και τις εσωτερικές αντιδράσεις βουλευτών που ζητούν από την κυβέρνηση να ανοίξει περαιτέρω το πουγγί της, ώστε να στηριχθεί ο κόσμος, καθώς αν μη τι άλλο όλη αυτή η κατάσταση και από τη στιγμή που έρχεται ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνας σε κάθε επίπεδο, αυτό συσσωρεύει το πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, ο οποίος προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία όταν θα ιδρύσει το κόμμα του. Νωρίτερα, νέα πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ποιος ο διευθυντής του γραφείου τύπου, του κ. Σαμαρά, ο Νίκος Τσιούτσιας, σε συνέντευξή του, κάνοντας λόγο για άλλη μια φορά για ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς, πολύ πριν τη διαγραφή του, έχοντας δει κάποια φαινόμενα ιδεολογικής μετάλλαξης της παράταξης του κόμματος, είχε μιλήσει για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι. Επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, λέγοντας πως υπάρχει μόνο η επικράτηση του ποταμιού ως ιδεολογικό στίγμα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ σύν της άλλης σημείωσε πως ο κύριος Σαμαράς δεν κυβέρνησε με στελέχη του Πασόκ, συγκυβέρνησε καθώς τότε δεν γινόταν αλλιώς. Πρόκειται για μια κατηγορία που προσάπτει για άλλη πλευρά στον Σαμαρά. Σύν της άλλης, να πούμε πως στυλίτευσε την φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Επιπλέον, σε σχέση με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, επανέφερε στο προσκήνιο ο κ. Τσιούτσια στην υπόθεση της Κάσου, αλλά και τη συνθήκη υπό τις οποίες διαγράφηκε ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Αντί να αποπευθεί τότε ο Γεραπετρίτης, διαγράφηκε ο Σαμαράς. Δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσου, επεσήμανε ο κ. Τσιούτσια, και ρωτηθεί εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της, εδώ είναι η ταμπακέρα, απέφυγε κατά πολλούς να απαντήσει επί της ουσίας. Αυτό είναι ένα extreme σενάριο, δεν θέλω να μπω, παρατήρησε χαρακτηριστικά, κοινώς δεν το διέψευσε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μία ανάγνωση. Άλλη ανάγνωση είναι ότι πιθανότατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατέλθει του εκλογικού στίβου, διότι είναι ήδη δύο φορές πρωθυπουργός, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι προηγείται, δεν νομίζω
4: σίγουρα θα κατέβει,
0: πως θα αμφισβητηθεί, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
4: Μετά την πρώτη κάλπη τι θα γίνει, καθώς όλα τα σενάρια αναφέρουν και δεν τα έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο κ. Σαμάρας και δεν το διέψευσε και ο ίδιος ο κ. Τσιούτσιας, ότι σε περίπτωση που στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει ένα χαμηλό ποσοστό και τα κουκιά είναι αρκετά περιορισμένα, να θέσει ο κ. Σαμαράς, εφόσον μπει στη Βουλή, ως προϋπόθεση την αντικατάσταση του κ. Μητσοτάκη για να συμμετάσχει στο κυβερνητικό παιχνίδι. Αυτό είναι το σενάριο. Μένει να δούμε αν θα βγει ή όχι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεσίνιος δεν το έχει διαψεύσει και δεν το έκανε ούτε ο στενός συνεργάτης του.
0: Ναι.

0: της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς αυτό θα αναπαραχθεί από κυβερνητικά στελέχη και φυσικά είναι όντως γεμάτο το ταμείο κατά πολλούς των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων από την επίσκεψη του Ρούμπιο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις, οι οποίες μάλλον θα είναι ενδιαφέρουσες δεδομένου και ότι δεν διαψεύστηκαν και οι πληροφορίες σε σχέση με την κυρία Γκίλφοιλ και την παρέμβασή της ή τη συζητησούλα που είχε με τον κύριο Παπασταύρου. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν και τα νέα της Νέας Δημοκρατίας.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά και κάτι ψηλά σε δευτερόλεπτα και έχουμε τον Αντώνη Ριγόπουλο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για πες μας πώς πήγε σήμερα. Έχει φουσκώσει, έχει φουντώσει συζήτηση για το χθεσινό τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Έχει φουντώσει μέσα σε μία μέρα, δηλαδή έχουμε και μία, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς, και έχουμε και

0: πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επανέλθει στο θέμα. Να τα πάρουμε τα θέματα από την αρχή, θα έλεγα. Χθες, μάλλον την Τετάρτη, ναι, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει πως μέχρι την επόμενη Τετάρτη οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν ένα τελεσίγραφο. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα με σκοπό να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχουν ένα τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη να αποφασίσουν τι θα κάνουν και να παραδώσουν τις έδρες. Δηλαδή, είτε να ενταχθούν επισήμως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να δημιουργήσουν βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να επιστρέψουν τις έδρες παρετούμενοι, όπως άλλωστε ζητούσε και η Ελλάς να συμβεί. Αυτό έχει προκαλέσει προφανώς πολύ έντονες συζητήσεις και στα κοινοβουλευτικά έδρανα και γενικότερα μεταξύ των κομμάτων. Αυτό το τελεσίγραφο που δόθηκε από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ χθες, σήμερα υπήρξε μια πρώτη απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα έμεσα φυσικά, λέγοντας σε συνέντευξη που έδωσε στα παραπολιτικά σήμερα ότι προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες. Αυτά είναι η αντίδραση Τσίπρα, αυτό ενόχλησε την Κουμουνδούρου γιατί θεώρησαν ότι κλείνει το μάτι στους βουλευτές να παραιτηθούν ακόμα και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή τους δίνει ένα πράσινο φως να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι, κατέχοντας τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Και να παραιτηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου. Γι' αυτό υπήρξε και μια αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες, πριν από πολύ λίγη ώρα, τα οποία αναφέρουν ότι ένα κόμμα το οποίο ενδεχομένως πάρει βουλευτές που έχουν έδρες του ΣΥΡΙΖΑ μετά την Τετάρτη που έρχεται στις 12 το μεσημέρι, που λύγει και το τελεσίγραφο, θα είναι ένα κόμμα ηθικά έκθοτο, όπως τονίζουν και χαρακτηρίζουν απογοητευτική την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Η έμιστη αποχή τους, των ανεξάρτητων βουλευτών δηλαδή, από την αντιπολιτευτική μάχη του καθεστώτος Μητσοτάκη, θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Αυτό είναι το τελεσίγραφο που έχει τεθεί.
1: Μάλιστα. Αυτό ακούγεται αρκετά σοβαρό, Αντώνη, και είναι και μια σαφής αλλαγή στην προσέγγιση και στη γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους όμορους, ας το πούμε έτσι, χώρους. Βάζει δηλαδή πλέον την Ελλάς απέναντι, έτσι. Ή
0: ναι, νομίζω
1: έχει περισσότερο να κάνει με τους βουλευτές και όχι με την Ελλάς.
0: Σε πρώτη φάση δεν είχε να κάνει με την Ελλάς, δηλαδή ακόμα και στελέχη που μας είχαν μιλήσει για αυτό το τελεσίγραφο αρχικά είπαν ότι εμείς συμφωνούμε με την αρχική στάση ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι είναι να έρθουν στο κόμμα μας. Αυτό ούτως ή άλλως ζητάνε και με το τελεσίγραφο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον όμως αυτό αρχίσει και μπαίνει το ζήτημα του να παραιτηθούν ακόμα και το Φεβρουάριο, εκεί αρχίζει και μπαίνει το θέμα του πολέμου με την Ελλάς. Δηλαδή και θα αρχίσουν και πιστεύω και οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή αυτό που αναφέρουν ως ηθικά έκτοτο κόμμα ή αυτό που ανέφεραν και πάλι οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας για κλεπταποδόχους, πολιτικούς κλεπταποδόχους. Νομίζω πως ειδικά μετά τη λήξη του, ας το πούμε έτσι, τελεσιγράφου, θα ενταθούν πολύ περισσότερο.
1: Μάλιστα, άρα θα περιμένουμε και εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Τώρα, είχαμε και μια τοποθέτηση της Ρένας Δούρου αναφορικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Σκουριές, όπου ούτε λίγο το πολύ πήγε και εγκαινίασε μια σπουδαία επένδυση, όπως ο ίδιος θεωρεί.
0: Ναι, η κυρία Δούρου στυλίτευσε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, διενεργείται, θύμισε μάλλον η κυρία Δούρου, ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλίωση μετρήσεων. Και αν επιβεβαιωθούν οι κατηγγελίες, όπως είπε, πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση. Και ζητά άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις η κυρία Δούρου πόσα στοιχεία, στα εξής ερωτήματα, πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και για πόσο διάστημα, αν γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ για τις αλλοιώσεις και κυρίως αν θα κάνει το ΙΠΕΝ το δικό του ανεξάρτητο έλεγχο ή θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας της εταιρείας. Αντί να παρέχει πολιτική κάλυψη ο Πρωθυπουργός, οφείλει να απαντήσει ποιος ελέγχει πραγματικά την δραστηριότητα της ελληνικής χρυσός στη Χαλκιδική, ανέφερε η κυρία Δούρου για το θέμα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι δύσκολες, σύντομες και είναι ένα σοβαρό ζήτημα εκ των πραγμάτων, διότι είναι πολύ πιθανό να μιλάμε και για το τέλος της περιοχής της Κασάνδρας πλέον Χαλκιδικής, ως τόπο που να μπορούν να ζήσουν άνθρωποι.
0: Να μην ξεχνάμε και το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει χρόνια από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση εκεί από τον κόσμο στις Κουριές για την συγκεκριμένη επένδυση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη μου.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, για να πούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση και στις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών, που ομολογουμένως άργησε να έρθει ως αντίδραση, αλλά και, και την αντίδραση σε σχέση με την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Κουριές Χαλκιδικής, εκεί στην Κασάνδρα. Και οπότε ανοίγει η συζήτηση για τις επενδύσεις και για τα χρήματα. Αυτομάτως στο μυαλό μας έρχεται ο Γιώργος Λωράτος. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός επέστρεψε κατά μία πολιτική έννοια στον τόπο του εγκλήματος στη Χαλκιδική, και το πολιτικό έγκλημα αφορά στον απεγκλωβισμό της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από μία σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο που δεν μπορούσε και δεν ήθελε να εκπληρώσει.
1: Μάλιστα.
2: Ευτυχώς όμως ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να βοηθήσει τους επενδυτές και τη χώρα μας. Η επίμαχη περιοχή, η Μπάμπη, υφίσταται μια εξαιρετικά βαριά περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Επιτράπηκε από την ελληνική δικαιοσύνη κατ' εξαίρεση, μόνο και μόνο λόγω του προσδοκόμενου ισχυρού δημοσιονομικού οικονομικού συμφέροντος από την εγχώρια παραγωγή χρυσού και την εξαγωγή του. Και με προϋπόθεση προσθέτει μία μέθοδο που απέκλεισε τη χρήση κυανίου, τη λεγόμενη flash smelting. Πρέπει να τα πούμε αυτά λίγο για να ξαναθυμηθεί και ο κόσμος που μας ακούει. Σήμερα γίνεται κουβέντα για έσοδα 2 δις ευρώ το χρόνο, στις επόμενες δεκαετίες και όλα αυτά. Ωστόσο, πρόσεξε αυτό, Μπάμπη. Με τη νέα σύμβαση δεν υποχρεούται η εταιρεία να παράγει χρυσό εντός της χώρας. Οπότε δεν χρειάζεται και την νίκη ανούχα μέθοδο που είχε τεθεί ως αυστηρή προϋπόθεση. Αν και η περιβαλλοντική επίπτωση υφίσταται με πολλούς τρόπους, από έκκληση αερίων και σκόνης μέχρι την αποψήλωση του δάσους και τη γενικότερη αλλίωση του φυσικού τοπίου.
1: Μάλιστα.
2: Οι αλλαγές στις υποχρεώσεις εταιρείας επισφραγίστηκαν το 2021 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με πάρα πολύ ανεβασμένους τόνους και χαρές. Υποτίθεται ότι έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία.
1: Το είπε και όλα στην ομιλία του σήμερα αυτό.
2: Ναι, η οποία προηγουμένως μας είχε κάνει τη χάρη να δώσει 11 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ για να εκμεταλλευτεί το χρυσό της περιοχής. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μακάρι να επεκταθεί αυτή η δραστηριότητα, ουσιαστικά είναι μία ταφόπλακα μίας περιοχής εξαιρετικού καλούς φυσικού, που έχει επίσης, πρέπει να πούμε, πάρα πολλές δραστηριότητες. Πριν πάω σε αυτές, να πω μόνο, γιατί πρέπει να ακούσει, πιστεύω, ο χρυσός, αφού δεν παράγεται ο χρυσός προς εξαγωγή, αλλά γίνεται ένα συμπίκνωμα χαλκού χρυστού, το ελληνικό δημόσιο εισπράττει λιγότερα έσοδα ανατόνων προϊόντων από όσα περίμενε. Λιγότερο στο φόρο εισοδήματος, αφού τα κέρδη εντός της Ελλάδας είναι λιγότερα. Γιατί χώμα εξάγει, για χώμα πληρώνεται, ας πούμε, η ελληνικός χρυσός. Λιγότερα έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη, αφού στέλνουμε ένα συμπίκνωμα έξω. Και χάνονται και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας από τη μη υλοποίηση του εργοστασίου flash melting, με απώλεια φόρων, εισφορών και τα λοιπά, που θα είχε μια βαριά βιομηχανία.
1: Άρα είναι ένα σπουδαίο deal αυτό που έγινε. Αλλά για τον, επενδυτή, για την Ελντοράντο.
2: Μας μένουν και πράγματα. Τα υπολείμματα από το συμπίκνωμα, που λένε τα φυλάνε γερά, αν μην γεμίσει ο τόπος δηλητήρια, αρσενικό, μόλυβδο, βαρέα μέταλλα. Και τα υπόλοιπα πάνε στην Κίνα, γίνονται χρυσός εκεί, και εκεί γίνεται το deal.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Άντε ψάξει και βρες τώρα εσύ, ελληνικό κράτος. Άρα θέλω να πω, εν κατακρίδη, ότι οι λόγοι που επιτράπηκε αυτή η επένδυση έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και να σου πω τι άλλο έχει αλλάξει. Όταν, ας πούμε, έβγαινε το 2013, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας και έλεγε μπορούν να συνεχιστούν οι οικονομικές οι δραστηριότητες της εταιρείας παρά τις αντιδράσεις κατοίκων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι είναι αμεληταία η επιβάρυνση. Τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, ξέρεις τι, η αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα σε καταλήματα και εστίαση με 2.200 εργαζόμενους να απασχολεί. Και μαζί με αυτά, τον τουρισμό έχουμε μεταφορές, για ανεμπόριο, αναψυχία, κίνητα, δραστηριότητες υπαίθρων, τοπικά προϊόντα κτλ. Που πολλαπλασιάζουν και τις θέσεις απασχόλησης και τα οικονομικά μεγέθη. Έχουμε εκεί πέρα πάνω από 100.000 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων, πάνω από 250.000 στρέμματα βοσκοτόπων, πάνω από 1.000 αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε ποιες συνθήκες και απειλές, Μπάμπη? Μιλάμε για απώλεια οικοτόπων, επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα, οδικά δίκτυα, διαδρόμους και άλλα.
1: Υδροφόρος ορίζοντας φυσικά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά θα καταλήξουν στη θάλασσα μετά, οπότε θα χάσουμε και την πλήρη σημαία, πάει και ο τουρισμός. Μάλιστα.
2: Η σημαία, η αλληλεία. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλουχία που δεν μπορείς να τη δεις μόνο θα βγάλω 2 δισεκατομμύρια σε 20 χρόνια, ας πούμε, που 20 χρόνια είναι και η οροφία εκμετάλλευση, έτσι λέει η εταιρεία.
1: Ναι.
2: Και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυστηρά νούμερα. Είναι άνθρωποι που μπορεί να απασχολούνται και στην Ελληνικός Χρυσός, ένα αρκετά μεγάλο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν μπορείς να κυρώσεις τους άλλους. Πρέπει να το δεις. Και αφού εκλείπουν οι αρχικοί λόγοι να γίνει όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε, ας πούμε, 42 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο των καταλυμάτων και την εστίαση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, σε βάθος δεκαετιών, πόση αξία έχουν αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από το νερό, το δάσος, το τοπίο, την ποιότητα του περιβάλλοντος? Πόση μπορεί να απαντήσει κανείς? Νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν πάμε μόνο για ξεπούλημα των ορυχείων, των χρυσορυχείων, αλλά πάμε και για ξεπούλημα της γης πια. Έτσι, διότι καθίσταται πλέον η Κεντρική Μακεδονία μη βιώσιμη, η Χαλκιδική, εν πάση περιπτώσει.
2: Άμα γίνουν επεκτάσεις, εκεί δεν θα είναι. Εκεί θα το κάνουν το πολύ πολύ να πηγαίνει κόσμος για τουρισμό κρανίου τόπου, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Το πούνε. Αυτό, εκεί οι τύποι με τα ραβδιά που βρίσκουν τα πολύτιμα μέταλλα. Μάλιστα, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Εύκολα. Γεια.
1: Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος τι έκανε, μας είπε μέσα σε άκρες τι σημαίνει με πραγματικούς όρους αυτή η πολύβουη επένδυση που έκανε, εγκαινίαζε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κουρίας Χαλκιδικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που έκανε και επιστρέφουμε για να δούμε και σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης τι ισχύει τελικά.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Δήμαρχε, dear George, madam ambassador, κυρίες και κύριοι αγαπητοί εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, πράγματι διέκρινα στις ομιλίες οι οποίες έγιναν μια έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Και προσωπικά πρέπει να σας πω ότι την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι γιατί σε ένα βαθμό την συμμερίζομαι κι εγώ. Πρώτη φορά που βρέθηκα στις Σκουριές ήταν το 2008 ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα τότε έρθει για να δω ο ίδιος αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα κατά το πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017 όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης. Και θυμάμαι επίσης και πάρα πολύ καλά την ομιλία την οποία είχα κάνει στην Αρναία, κάτω από ένα ωραίο πλατάνι. Μάλιστα επισκέφθηκα και πάλι το χωριό πριν έρθω να βρεθώ σήμερα μαζί σας, όπου τότε είχα προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης στις Κουριές ως εμβληματική κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μάλιστα έλεγα τότε ότι οι Σκουριές μαζί με το ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να μας δείξουν το δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι την Ελλάδα του παρελθόντος, την οποία θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μετά από πολλές και επώδυνες διαδικασίες, δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την επένδυση. Μάλιστα, σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, σημείωσε ότι μια τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και όταν αναρωτηθήκαμε τι λέει η τοπική κοινωνία, σκέφτηκαμε να ρωτήσουμε το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και την συνάδελφο την Ευγενία Χατζηγεωργίου. Γεια σου, Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, η κοινωνία της Χαλκιδικής, το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, το οποίο ναι μεν είναι λαβωμένο, παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα έτσι, υπάρχει μία ανάκαμψη και δυναμώνει τη φωνή του απέναντι σε όσους θεώρησαν ότι έχει τελειώσει. Αυτό που λένε με αφορμή τα εγγένεια, τα σημερινά εγγένεια και το τι αυτά σηματοδοτούν, είναι ότι εγγενιάζεται η επίσημη καταστροφή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν και στέκονται στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν τώρα που το έργο περνά σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, στην επικείμενη εμπορική παραγωγή. Νωρίτερα, το αρχές Σεπτεμβρίου, η Ελληνικός Χρυσός είχε ανακοινώσει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και τη μετάβαση του έργου από την κατασκευή στην λειτουργία. Σήμερα λοιπόν ήταν τα επίσημα εγγένεια. Ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος όντως υπενθύμησε πως είχε προτάξει τη συγκεκριμένη επένδυση ως κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό αποδείχθηκε και, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωράτος, από τη σύμβαση, τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε, την αναφερμένη σύμβαση του 2021, η οποία έχει καταγγελθεί ότι είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εταιρείας. Υπάρχει, θα διακρίνετε κι εσείς αυτό που διαφημίζεται ως νέα εποχή. Υπάρχει μια συντονισμένη έτσι, επικοινωνιακή προσπάθεια της εταιρείας όλο αυτό το διάστημα να παρουσιάσει μια εικόνα μιας σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Δίνει έμφαση στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία, την ασφάλεια, το περιβάλλον κλπ. Και αυτό το αφήγημα, είμαι σίγουρη ότι το έχετε διακρίνει κι εσείς, βρίσκει σταθερά χώρο στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρικές ανακοινώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, κυρίως ανυπόγραφα, και υπάρχουν και διάφορες δράσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Από την πλευρά του, το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού αμφισβητεί όλα τα επιχειρήματα της εταιρείας. Το ένα είναι το οικονομικό αφήγημα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος κάποια πράγματα. Πέρα από το ως μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση των τελευταίων δεκαετιών παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό σήμερα το έργο στις Κουριές. Όμως δεν είναι μόνο το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου. Στέκονται ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Χαλκιδικής στο ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που έχουν διοικητευτεί στο έργο προέρχεται όχι από την Ελληνικός Χρυσός, αλλά από δανεισμό και από δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, αντικρούει το κίνημα όλη αυτή την εικόνα ενός σημαντικού εθνικού ωφέλους και λέει ποιο τελικά θα είναι αυτό που θα κερδίσει η ίδια περιοχή της Χαλκιδικής από τη συγκεκριμένη επένδυση και αν όλο αυτό αντισταθμίζεται με το κόστος που υπάρχει για την περιοχή. Και όταν μιλάμε για κόστος, μιλάμε και για άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον τόπο και σταδιακά υποβαθμίζονται, όπως η δασοκομεία, όπως η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός. στα οποία αναφερθήκατε και λίγο νωρίτερα. Είναι οι θέσεις εργασίας επίσης. Ξέρετε, η εταιρεία από την πρώτη στιγμή προέταξε το κομμάτι των θέσεων εργασίας. Ακόμα και σήμερα, μια πρόβλεψη που υπήρχε 90% του προσωπικού να προέρχεται από την περιοχή δεν τηρείται. Και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι, η αντίδραση και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής Αριστοτέλη, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε έτσι, εκφράσει την αντίρρησή της για όλη αυτή την εξέλιξη. Το βασικό όμως είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, Μπάμπη. Το είπατε νωρίτερα. Ας δώσουμε περισσότερη συνέχεια σε αυτό. Γιατί όσοι και όσες είχαν την ευκαιρία να δούνε το πριν και το τώρα στις σκουριές, στην πραγματικότητα θρηνούν ένα θαυμάσιο τόπο που χάνεται. Χιλιάδες δέντρα έχουν ξεριζωθεί, πηγές και ρέματα γύρω από την εκμετάλλευση έχουν στερέψει. Επίσης υπάρχει θέμα με το νερό. Εκφράζουν ερωτήματα οι άνθρωποι. Τι περιέχει το νερό που επανισπιέζεται στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι το νερό που θα επιστρέψει στο υπέδαφος είναι από το βιολογικό καθαρισμό του μεταλλίου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Yeah, και μιλάμε για μια περιοχή πολύ κοντά στις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν με νερό τις γύρω περιοχές. Και είναι βέβαια και το κοινωνικό αποτύπωμα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό που επικρατεί στη συλλογική μνήμη έτσι, ενός τόπου που ο αγώνας τους, ο οποίος κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, δεν κατάφερε τελικά να αποτρέψει το έργο, αυτό που επικρατεί είναι μια αίσθηση αδικίας. Μιλάμε για έναν κόσμο, θυμίζω, που βγήκε στους δρόμους, αγωνίστηκε, κινητοποίησε, ενέπνευσε άλλους αγώνες. Δέχτηκαν καταστολή, αστυνομικοί, μπλέξανε σε δικαστικές περιπέτειες, στοχοποιήθηκαν. Όμως με έναν τρόπο, παρότι ατόνισε, είναι η αλήθεια, το κίνημα ενάντια στην εξόριξη χρυσού, ξαναδυναμώνει.
1: Και έχουμε αύριο και τη συναυλία, έτσι.
4: Ναι, και έχουν προηγηθεί και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Υπήρξε παρέμβαση και στη ΔΕΘ, έγινε και το ξεσκουριάζω αυτός ο αγώνος ορεινού τρεξίματος την προηγούμενη Κυριακή. Σήμερα, μάλιστα, μέρα των εγκυνίων, έγινε και μια διαμαρτυρία μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Και αύριο είναι προγραμματισμένη μια συναυλία, μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή πάρα πολλών καλλιτεχνών, διοργανώνεται στην Ιερισσό. Και εκεί το κίνημα ενάντια στην εξόριξη χρυσού θα συναντήσει τον αγώνα για δικαιοσύνη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί αγώνες που συναντιούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λαμπρίδη, γεια σας, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
1: Απολογούμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην σας κάνουμε δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σήμερα για την Αλία. Είναι άλλωστε και στο, ας το πούμε με κάποιο τρόπο, κομμάτι της πολιτικής σας γνώσης και ευθύνης. Και θα ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσω από, κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό, που είναι η παράνομη τουρκική Αλία στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο.
5: Ναι. Χαίρετε, είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα. Μια και έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να αναφερθώ στα εξής. Σήμερα ζούμε πραγματικά μια πολύ καλή κατάσταση, μια πολύ κακή κατάσταση, με συγχωρείτε, για τους Έλληνες αλλοίς, με την παράνομη τουρκική αλληλεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, ωστόσο, από πολλούς μπορεί να φαντάζει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε κυβέρνηση, όταν είναι αντιπολίτευση, βγάζει κορώνες. Δεν είναι όμως έτσι. Να σας πω ότι το έχουμε πει και με αφορμή άλλα ζητήματα. Τον καιρό που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν τέτοια ζητήματα τα λύναμε σε διπλωματικό επίπεδο. Τότε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Ράφης, τότε είχε έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τουρκικές αρχές και είχαμε διευθετήσει ζητήματα, αλλά ξέρετε, τότε η χώρα είχε άλλο διπλωματικό κύρος και είναι διαφορετική η κατάσταση σήμερα και έχει και άλλη βούληση. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναπτυχθεί το ενιαίο σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είχαν ένα σύστημα με κάμερες, ραντάρ κλπ. Επιτηρούσε κάθε τετραγωνικό μέτρο του θαλάσσιου χώρου. Το σύστημα αυτό είχε φτιαχτεί ως προς τις προδιαγραφές του. Είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 62 εκατομμυρίων ευρώ και θα μπορούσε να εντοπίσει τις περιπτώσεις αλλοίας, παράνομης αλλοίας από τα τουρκικά σκάφη. Να. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2019 όχι μόνο δεν το υλοποίησε, αλλά έρχεται σήμερα σχεδόν 8 χρόνια μετά και φέρνει, προσπαθεί να προωθήσει το ίδιο έργο με το διπλάσιο κόστος, 120 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι καταρχήν οι Έλληνες αλλιείς παραμένουν απροστάτευτοι, γιατί πραγματικά θα μπορούσαν να έχουμε εντοπίσει κάθε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, μερικές φορές δεν αρκεί μόνο να καταγγέλουμε. Mm-hmm. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μας βοηθούσε, το ΕΣΟΘΕ, το λεγόμενο ΕΣΟΘΕ, να εντοπίζουμε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που υπάρχει παράνομη αλληλεία και να το καταγγέλουμε.
1: Mm-hmm.
5: Χωρίς το ΕΣΟΘΕ, λοιπόν, απέναντι στην παράνομη αλληλεία έχουμε μόνο καταγγελίες σήμερα. Με το ΕΣΟΘΕ θα είχαμε και αποδείξεις. Έτσι είναι. Γιατί τα σύνορα, γιατί μιλάγανε πολύ για τη φύλαξη των σύνορων. Τα σύνορα όμως δεν φυλάσσονται με ανακοινώσεις, κύριε Χρυστακόπουλε, αλλά με σύγχρονα μέσα επιτήρησης που είχε διασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υλοποίησε ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς με διαφορετικό τρόπο λύναμε τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι Έλληνες αλληλείς πληρώνουν το κόστος με λιγότερα ψάρια, χαμένο εισόδημα και μια αίσθηση εγκατάλειψης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρίδη. Θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα και θα ήθελα να είμαστε πάλι μαζί για να, και να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι και μια πολιτική απάντηση στα κλισέ που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια περί σύνορων στη θάλασσα και αν έχει ή δεν έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Καλώς σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Βαθιά γνώση της ναυτιλίας, άλλωστε είχε υπάρξει και γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εκείνη την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κλείνουμε για σήμερα. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβάνελο που ήταν σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, παραδίδουμε σκυτάλι στο Θανάση Μίνα και στα Inner City Blues και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη Κανελόπουλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινώντας, να θυμίσω για το φεστιβάλ που συνδιοργανώνουν η Αυγή και το Κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου, σε 7 το απόγευμα και μετά, με συζητήσεις, με live και με ξεχωριστό χώρο με παραγωγούς προϊόντων από όλη τη χώρα υπό τον γενικό τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Σε ό,τι αφορά τα live, το Σάββατο θα έχουμε συναυλίες από τους Παπατζό με guest την Πένι Μπαλτατζή, τις Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal και τους Thrax Punk, και την Κυριακή τον Χάι Γκιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτά, αλλά και stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο. Πάμε τώρα στην σημερινή μας εκπομπή. Στο πρώτο μέρος γενικά θα ακούσουμε ηχογραφήσεις που περιστρέφονται γύρω από τους Μπάσκοκς, οι οποίοι εμφανίζονται αύριο βράδυ στο Κύτταρο, το ιστορικό punk rock group από το Μάντσεστερ που γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Ενώ στο δεύτερο μισάωρο θα συνομιλήσουμε με τον τον Νίκο Βαριέτη από τις εκδόσεις Κυψέλη για τον συγγραφέα Κορνέλ Γούλριτς, έναν πολύ αξιόλογο Αμερικάνο συγγραφέα του νουάρ, με έμφαση στο μυθιστόρημά του «Η νύφη φόρεσε μαύρα», που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στα ελληνικά. Ξεκινάμε λοιπόν γρήγορα με μια ηχογράφηση που μας έρχεται από το 1976.

πριν από 50 χρόνια, τον Ιούνιο του 1976, για κυκλοφόρηση το Shake Some Action, το τέταρτο και πιο ιστορικό άλμπουμ των Flaming Groovies από το San Francisco, ένα γκρουπ που πάντα βρισκόταν έξω από την εποχή του. Το 1967-68 όταν σχηματίστηκαν, την εποχή της ψυχεδέλειας, αυτοί έπαιζαν βασικό rhythm and blues. Μερικά χρόνια μετά, την εποχή του hard rock και του progressive στις αρχές των 70's, κλήριναν και έπαιζαν ένα είδος garage proto-punk, ενώ την εποχή του punk, εκεί γύρω στα 1976, έπαιζαν μπιτλικές μελωδίες. Παρόλα αυτά, είχαν σημεία επαφής με το punk rock κοινό. Το 1976 τους βρήκε στο Λονδίνο να ηχογραφούν το εν λόγω άλμπουμ και τότε έδιναν συναυλίες εκεί, παρέα με τους Ramones αλλά και με τους Damned. Παραμένουμε στην ίδια περίοδο, πάμε στο 1978.

Τον Οκτώβριο του 1978 κυκλοφόρησε σε σίγγλ το ιστορικό Teenage Kicks των Ιρλανδών, των Undertones. 1,5 χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 1977, οι Buzzcocks, που θα μας απασχολήσουν για τη συνέχεια, είχαν ήδη κάνει τον ντεμπούτο τους στη δισκογραφία, κυκλοφορώντας το πρώτο τους Do It Yourself Extended Play με τον γενικό τίτλο Spiral Scratch. Με τον Howard Devoto να είναι ακόμα στη σύνθεση του συγκροτήματος, θα αποχωρούσε όμως γρήγορα για να σχηματίσει τους Magazine. Τα άλλα δύο βασικά μέλη ήταν ο Pete Shelley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018, και ο Steve Dingle, που συνεχίζει ακόμα και σήμερα ο βασίστας του συγκροτήματος. Και με τον Boredom από το πρώτο τους EP θα πάμε για τη συνέχεια.

8, αυριανό live των Μπάσκοξ στο κέντρο θα ανοίξουν οι Stress. Και παραμένοντας στο συγκρότημα το Manchester, πάμε στο 1978 που ήταν και η πιο παραγωγική χρονιά στην καριέρα τους, κυκλοφορώντας το ένα καταπληκτικό σύγκλι μετά το άλλο. Χρονιά που κυκλοφόρησαν διαδοχικά το Orgasm Addict, το What Did I Get, λίγο αργότερα το Promises και το Haven't Fallen In Love With Someone. Θα ακούσουμε τα δύο πρώτα διαδοχικά για τη συνέχεια. Well, you tried to...

Αν και έκανα την καριέρα τους και πολύ καλά άλμπουμ όπως το Love Bites, οι Buzzcocks ήταν πρώτα απ' όλα ένα συγκρότημα των singles, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να τους προσεγγίσει κανείς που θα τους προσεγγίσει για πρώτη φορά είναι αυτή η φοβερή συλλογή των singles Going Steady, που έχει συγκεντρώσει τα κορυφαία του 45 από τα τέλη των 70's, και αυτό βέβαια που τους ξεχώρισε από τους περισσότερους συνοδοιπόρους τους στην punk rock σκηνή της Αγγλίας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν η pop ευαισθησία τους. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Πιτσέλε και ο Steve Diggle ήταν οπαδοί των αγγλικών pop συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και ιδιαίτερα των Who και των Kings, που θα ακούσουμε σε λιγάκι, αφού πρώτα ακούσουμε άλλο ένα σιγκλάκι από τους Buzzcocks, το Promises, επίσης από το 1978.

σπίτι κοτσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλα περίπου 27 λεπτά. Ο Θανάσης Μίνας. Θα περάσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Αμερικανό συγγραφέα νουάρ μυθιστορημάτων και διηγημάτων Κορνέλ Ούλριτς. Το έργα του προσφάτως κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κυψέλη. Παλιότερα έχουν εκδοθεί και βιβλία του από τη Μέδουσα, από την Ερατό και άλλους εκδοτικούς οίκους. Συγγραφέας ο οποίος έδρασε κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννημένος στο γύρισμα του αιώνα, αλλά ξεχάστηκε κάπως γρήγορα και είναι άδικο γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο συγγραφέα. Σε δικό του διήγημα ούτως ή άλλως είχε βασιστεί το σενάριο για τον περίφημο σιωπηλό μάρτυρα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, αλλά περισσότερα για τον Κορνέλ Ούλριτς και το έργο του θα μας πει ο Νίκος Βεργέτης από τον εκδοτικό οίκο Κυψέλη, που πρόσφατα κυκλοφόρησε σε ελληνικά το μυθιστόρημα «Η νύφη φόρεσε μαύρα» σε μετάφραση του Γιώργου Θεοχάρη και της Κλήτας Παπαδημητρίου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θανάση. Καλής.
0: Μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να μιλήσουμε για τον, για τον πολύ ιδιαίτερο συγγραφέα του νουάρ.
1: Και λέω... να σε διακόψω και να πω ότι επειδή το πρώτο μισάωρο ήταν Buzzcocks, να πω ότι μπαντάρα η Buzzcocks, αλλά αύριο παίζει και ο Αλέξης Καλοφολιά στο φιλαράκι μου.
0: Βεβαίως, που
1: τον είχαμε... Για να κάνω τσάμπα διαφήμιση.
0: Τον είχαμε εδώ την Τρίτη, ούτως ή άλλως.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα κιόλας και γι' αυτό μάλλον. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Κορνέλ Ούλριτς. Είναι ένας ιδιαίτερος συγγραφέας και ο οποίος διαφοροποιείται από τους κλασικούς του νουάρ, από τον Ντάσιλ Χάμετ, από τον Ρέιμοντ Τσάντλερ, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε το κλασικό συγκείμενο με το κλασικό background, τον υπόκοσμο, ξέρω εγώ, του Λος Άντζελες, ένα κύκλο διαφθοράς, βίας κτλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νουάρ που βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Και κυρίως στο μυθιστόρημα που έχεις εκδώσει εσύ, το «Η νύφη φόρεσε μαύρα», αλλά και στα παλιότερά του, στο «Μαύρο Άγγελο», για παράδειγμα, που έχει βγάλει η Μέδουσα, ή στο «Phantom Lady» κτλ.
1: Και θα πω εγώ ότι διαφοροποιείται κυρίως στο επίπεδο αυτό που είπες, δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον έξω, έχει να κάνει με το μέσα υπόκοσμο. Δηλαδή, για μένα αυτό που κάνει αυτό το βιβλίο σημαντικό και σπουδαίο και γενικά τον Ούλριτς σπουδαίο συγγραφέα είναι αυτός ο εσωτερικός ζόφος, να το πω, σκοτάδι.
0: Είναι πολύ σκοτεινό. Πολύ σκοτεινό.
1: Όλο αυτό το μακάβριο που φέρει, ας πούμε, μέσα του και εξαιτίας της προσωπικής του ζωής, η οποία ήταν εξίσου ζωφερή και σκοτεινή. Και θεωρώ ότι μεταφέρεται, όπως πολύ σωστά είπε στο βιβλίο, και αυτό ακριβώς το διαφοροποιεί. Δηλαδή, δεν είναι τόσο η δράση, η σχέση του με τον υπόκοσμο, τον εξωτερικό και αυτά, αλλά έχει να κάνει, είναι ένα, θα έλεγα, μυθιστόρημα πιο πολύ σχέσεων.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και ένα μυθιστόρημα εκδίκησης, αλλά και πάλι δεν είναι τυπικό μυθιστόρημα εκδίκησης, το «Η νύφη φόρεσε μαύρα».
1: Ναι.
0: Έχουμε μια γυναίκα της οποίας ο σύζυγος, ο μέλλον σύζυγος σκοτώθηκε την ημέρα του, δολοφονήθηκε μάλλον την ημέρα του γάμου τους, και αυτή γυρεύει εκδίκηση. Αυτό είναι το μοτίβο.
1: Ναι, και επί της ουσίας, ας πούμε, μεταμορφώνει την ικανότητά της να αγαπάει σε μια απόφαση να εξοντώσει τους δολοφόνους του. Αλλά η υπόθεση φαινομενικά είναι απλή.
0: Όλο αυτό χωρίς πλάτερ, έτσι, χωρίς περιττό αίμα, βία κτλ.
1: Όχι, χωρίς καθόλου αίμα επί της ουσίας. Για μένα με μια γραφή, και αυτό είναι που το κάνει σημαντικό, με μια γραφή στα κάτι απλή, ρυθμική, με κυρίαρχο στοιχείο την αγωνία, και εγώ θα μπορούσα να το πω ένα κλασικό, με την πολύ καλή έννοια, ένα κλασικό page turner βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο του και εμβληματικότερό του που ανοίγει τη σειρά αυτή που είπε, στην περίφημη με τη μαύρη σειρά.
0: Ναι, είναι το πρώτο βιβλίο που ο Σάιμον Σούστερ, έναν από τους μεγαλύτερους αμερικάνικους εκδοτικούς οίκους, με αυτόν το βιβλίο εγκαινίασε τη μαύρη του σειρά το 1940.
1: Ακριβώς. Που είναι 5 βιβλίων που όλα έχουν μέσα στον τίτλο τους τη λέξη Black. Black Curtain, Black Angel και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, ναι. Ένα άλλο μοτίβο του Γούλιτς είναι στο εξής. Όπως και στο Phantom Lady, που επίσης έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, γυναίκα φάντασμα από τις εκδόσεις Μέδουσα, ή στο Μαύρο Άγγελο, προτιμάει τους γυναικείους χαρακτήρες.
1: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
0: Προτιμάει πάντα τους γυναικείους χαρακτήρες. Και βάζει μια γυναίκα η οποία βρίσκεται κάπως σε μια δύσκολη θέση, είναι κάπως ευάλωτη. Αλλά τελικά να περνάει από δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις και να τα φέρνει πέρα. Αλλά στο τέλος να είναι και η ίδια κάπως αλλαγμένη ή, αν θέλεις, και χειραφετημένη, έχοντας αντιμετωπίσει πάρα πολύ σκληρές καταστάσεις απέναντι σε καταπιεστικούς άντρες.
1: Ναι, εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό, τώρα που το έπες μου το... χωρίς να το είχα σκεφτεί ακριβώς έτσι, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό μου ότι και πόσο πρωτότυπο ήταν για τότε.
0: Ειδικά για τη δεκαετία του 40 στην Αμερική, έτσι.
1: Ακριβώς. Μου φέρνει λίγο στο μυαλό μου με ένα πολύ περίεργο τρόπο και ένα περίεργο παραλληλισμό και τις ταινίες του Νικολαίδη. Ως προς τη γυναίκα μιλάω, ως προς το ρόλο της γυναίκας και ως προς ότι, ας πούμε, είναι από τους ελάχιστους που δίνουν τη δυνατότητα στη γυναίκα να σκοτώσει, δηλαδή να κάνει πράγματα που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι ήταν αντρικά χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ, η άσκηση της βίας, αυτός ο αγώνας που κάνει, όπως σωστά είπες, ας πούμε, για τη χειραφέτησή της. Το οποίο είναι όντως για τη δεκαετία αυτή όχι απλά πρωτότυπο, πρέπει να είναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια, τόσο συνδυαστικά με το πότε γράφτηκε.
0: Ναι, ας πούμε στο Μαύρο Άγγελο είναι με τη στρώμα που είχε βγει παλιότερα τη Μέδουσα. Ουσιαστικά έχουμε τον αγώνα μιας γυναίκας περνάει μέσα από υπόκοσμο, μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, νύχτα και τα λοιπά, με σκοπό να αποδείξει την αθότητα του άντρα, του οποίου κινδυνεύει να πάει στην ηλεκτρική καρέκλα για, για έναν φόνο που δεν έκανε. Και τελικά, αφού τα καταφέρει να αποδείξει την αθότητά του, στο τέλος σας ανακαλύψω ότι στο φινάλε της διαδρομής έχει ερωτευτεί κάποιον άλλον. Δηλαδή, φοβερό. Προκαλεί τα ήθη, τα αμερικάνικα.
1: Με έναν τρόπο και η νύφη. Μια αντίστοιχη ιστορία είναι, εντάξει, μην κάνουμε και spoiler, αλλά όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που ξεκινάει με τη φαινομενικά απλή αφορμή ότι okay, κάποιος σκότωσε τον άντρα της και αυτή επί της ουσίας πάει να ξεπαστρέψει έναν αυτούς που θεωρεί υποψήφους δολοφόνους. Δεν θα το πω, αλλά και αυτό έχει ένα φινάλε που είναι έτσι άκρος ανατρεπτικό με έναν τρόπο.
0: Ωραία. Με αυτό το βιβλίο εγκαινίασες και εσύ τη Μαύρη σου σειρά, η οποία έχει άλλο έναν τίτλο για την ώρα και θέλω να μας μιλήσεις και για αυτό τις περιληπτικά.
1: Ναι. Έχει άλλο ένα τίτλο για τον οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί είναι ενός Έλληνα συγγραφέα που εγώ προσωπικά έβαθα πλάκα με αυτό το βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται «Τιλά τα χέρια σύντροφε», είναι του Κώστα Φασουλόπουλου. Και επί της ουσίας βασίζεται στο περίφημο ρυφηφί στην Καλλιρόης, αρχές 90.
0: Ναι.
1: Ένα βιβλίο και αυτό, Τέιτ Τέρνερ, φοβερής δράσης, φοβερής έντασης, χαρακτήρων και ούτω καθεξής, το οποίο επί της ουσίας, μάλλον με αυτά τα δύο βιβλία εγκαινιάστηκε και η σειρά η Κυψέλη Pulp, που δεν ξέρω, έχω να σου πω δύο λόγια πάνω για τη σχετικά με τη σειρά.
0: Ναι, λίγο σύντομα, αλλά τι αναμένεται από εδώ και πέρα.
1: Κοίτα, ήταν ένα αποθυμένο γενικά από όταν ξεκίνησα την Κυψέλη. Η λογική, ας πούμε, ήταν ότι ήθελα να φέρω στην επιφάνεια βιβλία ένα στυλ βιβλίων το οποίο κατ' εμέ αδίκως είχε θεωρηθεί φτηνή λογοτεχνία κάποτε, ειδικά στα μισά του 20ου αιώνα, ας πούμε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Που κατά κύριο λόγο βγαίνανε αυτά τα βιβλία, ξέρεις, με το πιο φτηνό εφημερίδι, ίσιο χαρτί και ούτω καθεξής. Εγώ ήθελα να αλλάξω και την αισθητική των εκδόσεων σε αυτή τη σειρά και να μπει όλο αυτό το, ξέρεις, το γυαλιστερό, το πιο γυαλιστερό εξώφυλλο, το πιο κίτρινο χαρτί κλπ. Για να δώσει αυτή την αίσθηση. Και ήμουν πολύ τυχερός σε αυτή την προσπάθεια που είχα τη Χίλτα την Παπαδημητρίου και τον Γιώργο τον Θεοχάρη, τους δύο μεταφραστές της Νύφης. Πλάς τον Κώστα τον Φασουλόπουλο, οι οποίοι ξέρουν, διαθέτουν καντάρια γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο είδος Και έτσι μπορέσαμε να ανακαλύψουμε πολλά κρυμμένα διαμάντια που δεν έχουν μεταφραστεί ποτέ, όπως το επόμενο αυτό που θέλω να σου πω, που μπορώ να το ανακοινώσω σε εσένα, έτσι, ναι, θα είσαι πρώτος, που θα είναι το επόμενο βιβλίο της σειράς που θα βγει μέχρι το καλοκαίρι, ενός συγγραφέα που τον λένε τον Τζόνι Κάστ του αστυνομικού στην Αμερική. Είναι το, λέγεται Neon Rain, είναι ο James Liberg ο συγγραφέας.
0: Ο James Liberg, ναι, είναι γνωστός ο James Liberg στην Αμερική, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Στην Αμερική δεν είναι γνωστός, στην Αμερική κάνει πάταγο, ναι, εδώ δεν έχει μεταφραστεί.
0: Είναι... Το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι από αυτούς που δειγματίζουν πάντα στη Φραγκφούρτη οι ξένοι ατζέντες και εκδότες.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, οκ. Okay. Είναι με ήρωα ή μάλλον με αντιήρωα, ας πούμε, τον detective, τον Dave Robichaud, που είναι το πρώτο της σειράς. Με αυτό το detective και είναι Νέα Ορλεάνη, Αμερικάνα, αλκοολικός, ναι, detective παλέμαχος του Βιετνάμ, που καλείται, ας πούμε, να επιβιώσει από τον υπόκοσμο που βλέπει και από τα δικά του φαντάσματα.
0: Κάνω λάθος, είσαι ένα βιβλίο του James Liberg, έχει γυριστεί στο
1: δικό του ταινία.
0: Η ταινία με τον Tommy Lee Jones, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, το... είναι μίστη... Τώρα με πιάνει το κολλάει το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Ναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι λέμε.
1: Και να πούμε συγγνώμη για το τέτοιο, μια και είπε ταινία, για το Η Νύφη Φόρεσε Μαύρα, ότι έχει γυριστεί εγγενίαση υπό μία έννοια το φιλμ νουάρ, ας πούμε, ή μάλλον ήταν πολύ καθοριστικό. Και το έχει γυρίσει το 67 ο Τριφό.
0: Ο Τριφό, ναι, σαφώς.
1: Με τη Ζαν Μωρό στο ρόλο της Τζούλη.
0: Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε κάποια επόμενη έκδοσή σου. Εύχομαι να είναι καλό τάξη σε αυτά τα βιβλία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση. Γεια και.

Μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1988 Οκτωβρίου, κυκλοφορούσε το Remaining Light, το τέταρτο άλμπουμ των Talking Heads, σε παραγωγή του Brian Eno. Το άλμπουμ το κατεξοχήν στο οποίο το Talking Heads πειραματίστηκαν με την πολυρυθμία της Αφρικής, επηρεασμένη από το Afrobeat του Fela Kuti κυρίως. Πέρα από την παραγωγή του Eno και με είχαν σπουδαίους session μουσικούς στο στούντιο, τον κιθαρίστα Adrian Billiou, τον τρομπετίστα John Hassel, την Nona Hendrix στα δεύτερα φωνητικά και μια σειρά από εξαιρετικά κομμάτια από εξαιρετικές εμπνεύσεις του David Byrne σε συνεργασία με του Eno και με την υπόλοιπη μπάντα. Ακούσαμε ήδη το Houses in Motion και θα παραμείνουμε σε αυτό το τόσο σπουδαίο άλμπουμ τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο, για να θυμηθούμε και το Cross-Eyed and Painless.

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, να θυμίσω και πάλι το διήμερο φεστιβάλ που συνδιοργανώνουν οι Αυγοί και το Κόκκινο στην Πλαγιακού Μουντούρου, αυτό το Σαββατοκύριακο, με συζητήσεις, stand-up comedy και ξεχωριστό χώρο με παραγωγούς προϊόντων από όλη τη χώρα υπό τον τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Σε ό,τι αφορά τα live, το Σάββατο θα δούμε ζωντανά από τις 7 και μετά τους Παπαζό με guest την Penny Bardadji, τις Θηγατέρες με guest τον Tiny Jackal και τους Thrax Punk, ενώ την Κυριακή τον Χάικ Διατσιάν, τον Σπύρο Γραμμένο, τον Δημήτρη Μητσοτάκη και stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο. Αυτά στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο από τις 7 και μετά.

Δεν θα απομακρυνθούμε και πάρα πάρα πολύ από αυτό τον ήχο. Θα κλείσουμε με μια ηχογράφηση του Gloria Anderson από το 1982, από το άλμπουμ που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, το Big Science, από που και το From the Air θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο ήταν το Inner City Blues, ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι. Η Θέκλα ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βραδύ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: my boots shine, my teeth shine, my collar loose. Beck ball still, bills damp to touch, den of tears. Deep state trial thrills, oral pearls. Neutral ass eating, raw deluxe. War the temple, how much would you cost?
1: As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet. As close as we'll be to the furthest planet.
2: But folks that lost their faith, that rot away with pain, day after day after day after day, they strike at each other, hoping to find in greater pain a sedative.
3: Όλοι οι κόσμοι είναι δικοί σου. All these worlds are yours, ακούσαμε από τον Billy Woods. Φίλοι, και αυτές τις μέρες που κι εσείς φαντάζομαι θα είδατε φωτογραφίες και βίντεο από το Παρίσι, εγώ όταν είδα αυτό το σκηνικό με το δήμαρχο του Σαντενί, τον Μπαλί Μπαγκαγιοκό, χώρια που μου ήρθε στο νου αμέσως, ο Αμαντού Μπαγκαγιοκό και η Μαριάμ Ντουμπιά, η τυφλή μουσική από το Μάλι, ξέρετε, μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, γιατί με συγκίνησε το πάθος των ανθρώπων, και αυτού του ανθρώπου και των μαθητών βέβαια γύρω του, που τους προστάτευε με τα χέρια ανοιχτά. Και για μία ακόμη φορά λέω, κοίτα να δεις τι σημαντικό που είναι ο άνθρωπος να μπαίνει μπροστά στη ζωή, στη διεκδίκηση, στην, και να δηλώνει ότι είναι με το σώμα του, να βάζει μπροστά το σώμα του. Γιατί με τα λόγια δεν είναι εύκολο, ειδικά τώρα με τα διαδίκτυα, όλοι ξεφουλκούν, ό,τι δηλώσεις είσαι. Αλλά να βάλεις μπροστά το σώμα σου ανάχωμα, εκεί θέλει ψυχή. Και λέω, πόσο μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες, άνθρωποι δηλαδή, που θα μας εμπνεύσουν, θα μας θυμίσουν ότι δεν είναι όλα ψέμα, ότι υπάρχει πάθος, ότι υπάρχει ψυχή, ότι μπορούμε και είμαστε οι άνθρωποι γεννημένοι για να διεκδικούμε την ουτοπία, για να κοιτάμε ψηλά. Ξέρετε, άλλωστε, οι δήμαρχοι, ας πούμε στην αρχαία Ρώμη, οι δήμαρχοι ήταν οι πολιτικοί που εκλέγονταν για να προστατεύουν τα δικαιώματα των πληβίων από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτοί οι θεσμοί εκφυλίστηκαν τη σημερών ημέρα. Οι δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε στην δημαρχία, γίνονται δηλαδή πρώτοι πολίτες της πόλεως, για να δημιουργήσουν μέσα από δουλίτσες, πελατείες και ιδιωτικούς στρατούς τον κύκλο τους, για να ανηλυχθούν πολιτικά. Τι να πεις. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι εδώ στο κατασκότεινο κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι Αριστοτέλους, όλοι οι Μάρνοι θεοσκότεινες φωτίζονται από τα, από τα φώτα των καταστημάτων. Σε ολόκληρη τη Μάρνη, σήμερα που κατέβαινα απόψε, μέτρησα ακριβώς 4 στήλες του Δήμου με φώτα. Όλα τα άλλα είναι από τα καταστήματα. Είδα Αριστοτέλους θεοσκότεινη. Ωραία πράγματα. Ανάπτυξη, ας είναι καλά τα τουριστάκια που έρχονται εδώ στην εξωτική Ελλάδα, στην εξωτική Αθήνα. Τα βρίσκουν όλα υπέροχα, γιατί μετά θα φύγουν βέβαια να γυρίσουν σπίτι τους.

Έγραφα πάνω σε μια πλάκα από σχιστόλιθο και πάνω στα ξεθοριασμένα φτερά μιας βεντάλιας και πάνω στην άμμο των ποταμών και των θαλασσών, πάνω στον πάγο με πατίνια και πάνω στο γυαλί με ένα δαχτυλίθι και πάνω στο φλοιό των αιωνόβιων δέντρων και στο τέλος, για να το μάθουν όλοι ότι αγαπήθηκες, αγαπήθηκες, αγαπήθηκες, αγαπήθηκες. Και υπέγραφα τις λέξεις αυτές με ένα ουράνιο τόξο στον ορίζοντα. Μαρινά Τσβετάιεβα, σε μετάφραση της Μαριλένας Καρά.

0: at the station. Word.
1: The revolution will not be televised. Το κομμάτι του Gil Scott Heron κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1971, όμως λίγο αργότερα το 1974 συμπεριλήφθηκε και σε ένα compilation album στο οποίο συμμετείχε και ο Brian Jackson με το ο πιανίστας που εδώ τον ακούσαμε, γιατί ο Brian Jackson ζει ακόμα εδώ μαζί με τους Masters at Work. Ξανά κυκλοφόρησε το κομμάτι αφού το φρόντισαν λιγάκι και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5 αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι. Ας ακούσουμε άλλη μια φορά, το ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, το καινούριο κομμάτι των Mogwai σε συνεργασία, μια συνεργασία με τον δικό μας άνθρωπο, τον Iggy Popίδη, τον Iggy Pop Underground.

Ωραίο κομμάτι. Ακόμα πιο ωραίος ο Ίγκη Ποπίδης, ο δικός μας άνθρωπος. Και ακόμα καλύτερα και τα λογάκια του κομματιού. Λέει μέσα σε όλα, όλοι μου λένε να σοβαρευτώ και να κάνω λεφτά. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει να κάνω λεφτά. Εγώ θέλω να κάνω έρωτα. Και το κομματάκι που θα ακούσουμε τώρα, αν και γράφει και καμιά εξταριά χρόνια πριν, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Willie Dixon, I just wanna make love to you.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια σαν αυτό που ακούσαμε τώρα από τους De La Soul, από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν το Palm of His Hands. Τραγουδάκια, φίλοι, που τα συνδέει ένα αόρατο αλλά ισχυρό νήμα. Και κάπου γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης στο βιβλίο του Γιάσου Ασημάκη, λέει: «Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι, αν δεν χάνονται σε παιδαριώδεις ονειροπολήσεις, καταλήγουν ρέκτες της παρατήρησης, με αποτέλεσμα να γίνεται η καρδιά τους μια απίθανη κρύπτη από ιδιότυπα συμπεράσματα».

Κοίτα τώρα, φίλε μου, κάτι συμπτώσεις. Στην Πνίκα, σε αυτό το τόπο με τον τεράστιο συμβολισμό, εκεί που μίλησε ο Ρούμπιο, σαν τέτοιες μέρες περίπου, το 1838, αρχές Νοεμβρίου, έδωσε μία ομιλία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απευθυνόμενος στις νέους της εποχής, και μεταξύ άλλων τους είπε: «Εξαιτίας της διχονίας μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και στους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα». Είπε κι άλλα κι άλλα, και είπε επίσης και ένα τόσο σημαντικό, λέει, απευθυνόμενο στους νέους: «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, και το σπουδαιότερο, η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας». Προς το παρόν ηχούν μακριά ή όχι και τόσο τα τυμπανά του πολέμου. Drums of Death είναι η FKA Twigs. Γιατί ο πόλεμος, φίλοι μου, έχει πολλές μορφές. Υπάρχει και ο λεγόμενος πόλεμος των χαρακομμάτων.

Are you crazy? What are you doing?

Skull Circle, Surf Violence. Και ακολουθεί ο Regress Verbot, ένα κομματάκι για την πολύπαθη πλατεία Αμερικής.

οι περισσότερες πλατείες πια πολύπαθες είναι, αφού εκτός των άλλων καταλήγουν να στείνουν επάνω τους με έναν εντελώς αυθαίρετο τρόπο, αφού είναι δημόσιος χώρος, αυτά τα άθλια, άθλια σπιτάκια της ανακύκλωσης που καταλαμβάνουν όλο το χώρο, κλείνουν τη θέα. Τι να πεις, σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τους ανθρώπους. Υπάρχει μόνο φροντίδα για τις τσέπες κάποιων.

Ο Κώστας το χτίσε σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από πολλά χρόνια στον Γιώργο Χρονά. Είπε μεταξύ άλλων: δεν ξέραμε ποια είναι η ζωή, τη ζούσαμε. Τι να διαβάσεις άλλωστε, όταν αυτά που βλέπεις κάθε μέρα γύρω σου, αυτά που ζούσες, ήταν πολύ πιο συναρπαστικά από οποιοδήποτε βιβλίο. Κάπως έτσι, φίλοι. Αν δεν έχει κάνει κάποιος τη διαδρομή Αττική Βικτόρια, δεν ξέρει τίποτα για την καρδιά και τον παλμό αυτής της πόλης που λέγεται Αθήνα. Οδός 55, Αττική Βικτόρια.

και ολοκληρώνουμε αυτό τον κύκλο, ας το πούμε έτσι, των κομματιών. Πάλι έχει την τιμητική του απόψε ο Iggy Popidis. Τι να κάνουμε, έχουμε τις αδυναμίες μας εδώ με τους Stooges. Down on the street. Και έτσι ολοκληρώνουμε και την πρώτη ώρα, φίλοι, της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Τι ωραία αυτή η επανεκτέλεση του Riders on the Storm από τον Yonder Boy. Καθόμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Βασίλης Κουτούβαλης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-059 ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, για φωτογραφίες. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε που δίνετε σήμα ότι είμαστε συντονισμένοι στον αέρα. Είναι σημαντικές αυτές οι συναντήσεις μας τις νύχτες. Η μουσική, φίλοι, είναι ο κωδικός μας και το όχημά μας. Η μουσική είναι εκείνη η κατάσταση που καλλιεργεί την ικανότητά μας να προσιλωνόμαστε, να συγκεντρωνόμαστε στα πράγματα, να μας συνεπέρνουν τα πράγματα χωρίς όμως να τα αρπάζουμε. Ας πούμε πως όταν παρατηρούμε με προσοχή ένα εθέριο έντομο, μια ανοιχτοπεταλούδα στον τοίχο, ας πούμε, την παρατηρούμε αλλά δεν την πιάνουμε με τα χέρια μας να την καταστρέψουμε. Η μουσική λοιπόν ως μαθητεία, διδασκαλία, ενίοτε και θεραπεία.

0: Και εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε. Ο Richard Russell, που εδώ εμφανίζεται ως Everything is Recorded. Και ακούσαμε και τον Καμάσι Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο, στη φωνή ο Μπονγκιαγιάρ. Το κομμάτι ήταν το She Said.
1: I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around?

like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have

0: Και επίσης από ένα άλμπουμ της χρονιάς που μας πέρασε με τίτλο We're New Again, ο Μακάια Μακκρέιβεν τιμά τον Γκιλ Σκοτ Χίρον και ακούσαμε το κομμάτι I'm New Here.
1: Ich mach Finger mit dir. Wie die Geld, wie ich die Mette bei. Ich hab ja auch Batschwee. Ich hab ja auch Batschwee. Ich hab ja auch Batschwee.

Και ενώ όσο ξέρουμε την ιστορία και όσο και πίσω να πάμε, οι διαμάχες και οι πόλεμοι εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, διαδέχονται η μία καταστροφή την άλλη, και το αίμα και ο πόνος συνεχίζονται. Ο Μούσλιμ Γκάους, δεκαετία του 90, γράφει αυτό το κομμάτι για την Παλαιστίνη. Every grain of Palestinian sand. Και εδώ νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να διαβάσουμε ένα μικρό ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη. Φθινόπωρο. Τι γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας? Γρήγορα καθώς νυχτώνει, το φθινόπωρο γδύνεται με σύννεφα μπροστά στα μάτια, με τη βροχή μες στο κεφάλι, με τη βελόνα στην καρδιά. Βγάζει τις κάλτσες, βγάζει τα λουλούδια, πετάει το φωτοστέφανο. Έξω τα φύλλα του καιρού βάφονται μες στο αίμα.

και μια υπόγεια συνάφεια κάπως σαν να όθησε να οδήγησε το επόμενο τραγουδάκι να ακουστεί. Tom Robinson Band, Power in the Darkness.

και ολοκληρώνουμε, φίλοι, και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με ένα παλιότερο κομματάκι, είναι η Clown, Λευκά Κελιά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

και διανύουμε αισίω το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο τη απόψινή μα εκπομπή εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε Stranglers, Down on the Shore και συνεχίζουμε με του Suicide. Άλλο γκέτο από εκεί, το Harlem.

bist bestimmt.

shopper.

Bye.

Maxwell, Mr. Barlow.

Όλος ο ουρανός μου λαχταρά ένα νησί τρυφερότητας. Τα ποτάμια μου γέρουν προς το μέρος σου. Ένα μικρό απόσπασμα από ποίημα της Μαρίνας Τσβετάγεβα που διαβάσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένας άνθρωπος που φλεγόταν από πάθος. Γεννημένη στη Μόσχα το 1892, ξεκίνησε να γράφει από πολύ μικρή. Δυστυχώς η ιστορία και η Οκτωβριανή Επανάσταση για αυτήν δεν βγήκαν σε καλό, αφού ως πίτρια αρνήθηκε τη στράτευση. Έζησε μέσα σε μεγάλη ανέχεια. Το 1922 αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Ρωσία. Ακολούθησε το σύζυγό της στην εξορία, ύστερα από σύντομη παραμονή στο Βερολίνο και στην Πράγα. Ταξιδεύει στο Παρίσι, αντιμετωπίζει την περιφρόνηση από τους εξόριστους Ρώσους ομοτεχνούς της. Το 1930 τη συγκλονίζει και ο θάνατος του Μαγιακόφσκι, για τον οποίο γράφει ένα μεγάλο ποίημα, ένα ρέκφιεμ. Το 1939 επιστρέφει στη Ρωσία, όπου είχε ήδη εγκατασταθεί η οικογένειά της, και 2 χρόνια αργότερα δίνει τέλος στη ζωή της.

0: Το είπαμε ότι απόψε έχετε εντυμητική του Iggy Pop εδώ σε μια άλλη ατμόσφαιρα από μια συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, θυμάστε, του εγκλεισμού, τότε που γράφαμε σημειώματα για να πάμε σούπερ μάρκετ και να βγάλουμε έξω το σκυλί μας. Dr. Lonnie Smith και Iggy Pop, Sunshine, Superman, το παλιό κομματάκι του Donovan. Και ακολουθεί ο Tricky, Puppy Toy.
1: We go running around. I get a drink. I guess it's always my route.
2: Can you get me that drink?
1: Friends, girl.

Mystia.

Και έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε μαζί με το τραγουδάκι που ακολουθεί. To all good night in Arab Strap.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Ω, τι λες τώρα, ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κουτούβαλη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και σας να ευχαριστήσουμε για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλό ξημέρωμα, φίλοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

song. Feel the devil's in.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Στο κόκκινο.

0: είναι δύσκολο.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.